φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τρεις λεπτά.

ξύπνα, φτάσαμε. Oh.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Πώς να ξεφύγω, φύγω τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά.

ροκ. Θέλει πρόβα και ξενύχτη μες της μουσικής στο δίχτυ. Σε θητεία ή σοβίτη, η κατάρα να σε ροκ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς όλοι ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα που χτες από το Χαλάνδρι σήμανε την καμπάνα, την ώρα, το σάλπισμα, έδωσε το σάλπισμα και ένα λάκτισμα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει νέος ανένδοτος αγώνας για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς εδώ στηρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος δεν θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό της χώρας? Είχαμε περάσει πολύ καλά την προηγούμενη θητεία, οπότε και τώρα περνάμε και με αυτούς καλά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια άλλη έγκλη, έχει ένα άλλο ταπεραμέντο, του ταιριάζει το πρωθυπουργιλίκι. Είναι φτιαγμένος για να κάθεται εκεί στη Λευκή Πολυθρόνα να τρώει τα φιστίκια που είχε χυθεί στην Περζέρα εκείνη του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Χθες μίλησε για το θεριστή, μίλησε για το θερισμό, που είναι ο Ιούνιος, ο μήνας του θερισμού, και μίλησε για τη σπορά και για τη σοδιά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Πάει καλά φέτος η χρονιά, πάει καλά.
0: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει.

πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές

0: είμαστε σε θέση να θρέψουμε, να θρέψουμε τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε
0: τους καρπούς.
1: Όχι δεν πουλάμε, όχι δεν πουλάμε.
2: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
3: Όπω την παγκαλιάρο που λέμε.
4: Λείπει ένα πω. Από το τέλος, εκεί που λέει για τον μπακαλιάρο, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, που μίλησε για τη σοδιά, ότι ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά, τώρα τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί το κόμμα, είναι ο θεριστής, έτσι αυτό προσδιορίστηκε. Βάλαμε και τα αγροτικά του Μπακαλάκου, το χώμα έχει βαφτεί κόκκινο ή θα βαφτεί σε λίγο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένας νέος Μαρίνος Αντίπας ξεπροβάλλει για να σώσει τον ελληνικό λαό, έτοιμος να ξεχυθεί στους κάμπους, στα βουνά, τα λαγκάδια, τα πουρνάρια που έλεγε και η υφυπουργός κυρία Ραμπατζή, που σκίζουν τα αυτάκια των προβάτων. Όλα αυτά λοιπόν αγροτικά. Είμαστε σε mood αγροτικό, γιατί έχουμε καλή σοδιά. Την έσπηρε ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα τη θερίζει ο ίδιος και θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Κάποιοι δεν θα περάσουν καλά σε αυτόν τον τόπο με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτοί είναι οι κερδοφόροι όμιλοι.
2: Οι 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 20 πιο κερδοφόροι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Όποιος λοιπόν σας πει πού θα βρείτε τα λεφτά, η απάντηση είναι δεν θα τα βρούμε τα λεφτά στη μικρή, ούτε στη μεσαία, ούτε στη λίγο μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα.
5: Μπράβο!
2: Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να αυξηθεί η φορολογία στις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο στο 1% των επιχειρήσεων να αυξήσει τη φορολογία αρκεί για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία.

0: Εμείς λοιπόν, για να τελειώνει και αυτός ο μύθος, θέλουμε να ευνοήσουμε βεβαίως τους χαμηλούς και τους μεσαίους, αλλά να στηρίξουμε το 99% της επιχειρηματικότητας για να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό το 1% πρέπει να περάσει από τον μπάγκο.
1: Όπω την μπακαλιάρο που λέμε,
2: αυτό το 1% θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Θα γίνει μια προσπάθεια να διανομήσει εισοδήματος. Το 1% το περιέγραψε εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο στεριστής. Είναι αυτοί που έχουν το 20% νομίζω των κερδών, πώς το κάπως τα διαβάθμισε με το δικό του τρόπο. Μπορεί και να είναι πραγματικά τα δεδομένα. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι όλοι αυτοί θα μαρτυρήσουν, όπως μαρτύρησαν και την προηγούμενη φορά που κόπηκε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους. Τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπήρχαν και τότε αυτό το 1%, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και επειδή μες στο 1% είναι και εφοπλιστές, τους κάναμε δώρο και την εθελοντική σφορά διαπαντός. Όποτε θέλουν, όταν θέλουν, όσο θέλουν. Τώρα λέγεται πατριωτική σφορά όλο αυτό, χωρίς να διευκρινίζεται πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά όμως ακούσατε εδώ ότι δεν πρέπει να ανήκει κανείς σε αυτό το 1%. Είμαστε όλοι τυχεροί που ανήκουμε στο 99%, τουλάχιστον εγώ και ο Κύρικος εδώ, οι υπόλοιποι δικοί Αποστόλης. Για σας δεν ξέρω που ακούτε, αλλά είμαστε τυχεροί που είμαστε εκεί. Δεν θα μας πειράξει καθόλου και θα πειράξει αυτό το 1%. Δεν θα μείνει τίποτα. Από αυτό το 1% κάποιοι σίγουρα θα μένουν στη Λευκάδα, η οποία δεν ξέρω αν είναι ελληνική επικράτεια, την πήραν οι Ιταλοί. Μέχρι χτες δεν άνοικε και τόσο στην Ελλάδα.
3: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ωραίες καντάδες έχουν εκεί οι δυτικότροπες στη Λευκάδα. Εδώ ένα τραγούδι για την όμορφη Λευκάδα. Αυτά τα έλεγε χθες ο Δέδια. Σήμερα είπε ότι τελικά ήταν στη Λευκάδα. Και ήταν και ουκρανικό. Ουκρανικό ήταν τελικά αυτό το ξένης χώρας των ντρόν. Τώρα όπως βρέθηκε από την Ουκρανία στη Λευκάδα σε μια σπηλιά που ήταν εντός χωρικών υδάτων. Δεν ξέρω γιατί τις πρώτες μέρες έλεγε άλλο ο κύριος Δένδιας. Τι ήθελε να καλύψει, λάθος ήταν. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή του κυρίου Μαρινάκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει ότι έβγαλε εκτός ορίων την Λευκάδα μας.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον ντρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόν. Δηλαδή προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε.
3: Προερχόταν, ήρθε.
0: Το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

0: Θέλω λοιπόν να πω.
1: Το όνομα πες.
0: Μη βιάζεστε ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
2: Διότι είναι από κάτω οι οπαδοί του Αλέξη Τσίπρα. Είναι εκεί ό,τι και να πει, όπως και να το ονομάσει το κόμμα, θα είναι εκεί. Δεν έχουν πάει για ιδεολογικούς λόγους, έχουν πάει για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Οπότε πήγαν εκεί, εμπιστοσύνη τρελή στον ηγέτη, πες το όνομα του κόμματος. Λέει, θα το πούμε σε 1 μήνα το κόμμα του ουθερισμού, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Αλλά είναι εκεί όμως οι άνθρωποι και περιμένουν, επειδή ακριβώς είναι μια ανάγκη, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη όλο αυτό. Οπότε περιμένουν και αυτοί και εμείς όλοι το όνομα, τα βαφτίσια, τα οποία θα μας τα πει. Ο κύριος Μαρινάκης στο press room όταν ρωτήθηκε για το ΔΕΝ, για ακούσατε πώς το είπε, ότι δημιουργήθηκε, απομονώθηκε ένα απόσπασμα και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Γενικώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ή παραποιούνται τα λεγόμενα κάποιου, λες και δεν ξέρουμε ελληνικά, ή δεν ξέρει ο ΔΕΝ σε ελληνικά, ή γίνονται όλα για τις εντυπώσεις. Και έτσι χαντακώνονται άνθρωποι, συνειδήσεις και υπολήψεις. Κάτι πολύ λάθος. Θα πάμε στο σοσιαλισμό, όχι του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και δεύτερος σοσιαλιστής, όπως τον βλέπει, τον φαντάζεται, τον φαντασιώνεται η Λατινοπούλου.
3: Φωνή λογική συναφή έχει αυτόνομη πορεία. Αυτό έχω δεσμευτεί, αυτό έχω υποσχεθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα.
4: Ποιο δηλαδή, ναι, είναι αυτό που είναι. Είναι η είδηση τη ημέρα.
3: Και όχι, το λένε οι αριθμοί. Όχι απλά είναι σοσιαλιστή, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.

0: Όχι απλά είναι σοσιαλιστής, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σκοτώσει τον σοσιαλιστή που είναι μέσα του.
1: Δεν είμαι ούτε σοσιαλιστής ούτε κομμουνιστής. Είμαι ένας κεντροδεξιός, φιλελεύθερος, προοδευτικός πολιτικός.
2: Καμίσου!
3: Τι είναι, όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις υποκλοπές, με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με τον GG, την άλλη με τις Ferrari και με όλο αυτό το πολύ ωραίο παρεάκι και τα προβατάκια που τα ενότια φεύγουν γιατί μπλέκουν τα φτάκια τους μέσα στα πουρνάρια της όμορφης πατρίδας μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με τη Λατινοπούλη, είναι σοσιαλιστής και πρέπει να σκοτώσει το σοσιαλιστή μέσα του, γιατί δεν μπορεί η Λατινοπούλη να βλέπει σοσιαλιστές μέσα και έξω. Μπορεί να τους διακρίνει εντός και εκτός. Εσωτερικού και εξωτερικού, όπως λέγαμε και παλιά. Και αφού είμαστε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να ξαναγυρίσουμε στον ντρόν το ουκρανικό τελικά, γιατί ρωτήσαν τον κύριο Χρυσοχοίδη πώς γίνεται, βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα του Χρυσοχοίδη, πώς γίνεται να μπαινοβγαίνουν ντρόν στη χώρα πολύ μακριά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και ο Χρυσοχοίδης έδωσε μια απάντηση στον κλασικό τρόπο που κινείται τώρα τελευταία ο Χρυσοχοίδης, με ένα κινησμό και με ένα υπεράνω ύφος, περιγράφει τα πάντα.
0: Τόσο όπλα πώς μπαίνουν στη χώρα?
4: Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα, όπως μπαίνει η χώρα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του Σέγκεν, γίνονται έλεγχοι αυτοί που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα, το πώς μπαίνουν στη χώρα, προφανώς δεν μπαίνουν νόμιμα στη χώρα. Τι εννοείται δηλαδή? Μπαίνουν πολλά πράγματα παράνομα στη χώρα, όπως και τα ναρκωτικά μπαίνουν στη χώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ανοιχτή ήπειρος. Έχουμε διακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και μεταφέρονται και παράνομες μετακινήσεις, διακινήσεις. Όπως μπαίνουν δυστυχώς όλα τα προϊόντα.

0: Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Ρωσία για να έρθει κοντά στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Επεκτείνεται δηλαδή προς τα κάτω, προς τα πέρα. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς μπήκε το ντρόν και πώς μπαίνουν τα όπλα, και λέει πώς μπαίνουν όλα τα προϊόντα μέσα στη χώρα. Σε λίγο και στους πάγκους της Λαϊκής, αγρότες θα πουλάνε όπλα, διότι τι να κάνει όταν γίνει κυβέρνηση και ο Χρυσοχοίδης, θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, γιατί όπως παραδέχτηκε και όπλα έχουμε στη χώρα, προϊόντα είναι και αυτά. Γενικώς υπάρχει μια διακίνηση, γιατί είμαστε στα ελεύθερα σύνορα και είμαστε μια ελεύθερη Ήπειρος. Τι ήταν να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης όλο αυτό με τη Ρωσία, ότι φαντάζεται μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα? Το ακούει ο Βελόπουλος και αρχίζει τους τσακωμούς και είχαμε το σκηνικό ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό.
2: Και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό, και να μην πω κανένα κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης. Σπύρος Γεωργιάδης,
0: καμίσου,
2: που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο.
0: Καμίσου.
2: Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι, και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος, και σε Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει, πουτινάκι και ο Άδωνης. Ο Ανουνάκη, ο Σπύρος. Ο Ανουνάκη.
1: Τι είναι το Ανουνάκι, το Αδωνάκι, ο Σπύρος, όλα αυτά κατανοητά. Το Ανουνάκι τι μπορεί να είναι? Χανουμάκι, έγινε Σαρδάμ, δεν έχει σχέση με το Χανουμάκι, είναι σκέτη λέξη. Από πού βγαίνει ο Ανούν, ο Ανού, ο Ανούνας, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει εδώ να γίνει. Αντάλλαξαν λόγια βαριά, όπως ακούσατε, φεδρό πρόσωπο, τον έλεγε, ντρέπεται για τους ψηφοφόρους του, επειδή και ο Άδωνης είπε κάτι που το λέει ο Βελόπουλος, ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει και τη Ρωσία μέσα. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι εδώ έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας το έφερε ακόμη πιο κοντά και όπως φαίνεται το χώμα βάφεται κόκκινο.
3: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Στην Καλαμπάκα οι κολλήγες στόματα πως θα αρχώσουν και μαλλιάστηκαν στο σταθμό να σε υποδεχτούν. Είπαμε να μην γίνει καμιά φασαρία. Στα χρόνια που λείψες φτύσαμε αίμα να κάνουμε τον κόσμο να ησυχάσει.
5: Και δεν ησύχασε.
4: Όχι όσο φαίνεται.
3: Και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
4: Από κάτω το καζάνι βράζει και η φωτιά καίει.
5: Και τι θες τώρα να τη σβήσω εγώ?
4: Το μόνο που θέλω είναι να κάτσεις φρόνημα αυτή τη φορά. Είσαι γιος άρχοντα, τσιφλικάς. Έχεις γιος μεγάλο. Το συμφέρον σου είναι ρε με τον νόμο. Και όχι με τους ξεβράκοντες που σε σηκώνονται κάθε τόσο να σου πάρουν τη γη.
6: Στη μέση του ποταμού.
3: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς.

0: μπακαλιάρο που λέμε.
1: Ο Σάλος Κούρκουλος στο χώμα βάφτηκε κόκκινο, πάει να βρει τους κολύγους να τους ξεσηκώσει. Τα λέει εδώ ο κύριος ονοματάρχης, κάτσε στα αυγά σου, είσαι πλούσιος, μην πηγαίνεις εκεί με τους φτωχό μπινέδες, ξέρω εγώ πώς να τους χαρακτηρίσουμε, πώς τους λέει εκεί, κολύγες τους λέει, νομίζω τους λέει κολύγες. Οπότε έχουμε εδώ τον Αϊτό και το Παλικάρι. Και το τραγούδι εδώ που έσερνε ο Κούρκουλος στο ένα κάρο και δεν έσπροχνε τον τροχό του κάρου και η Χρονοπούλα από πίσω. Ωραίες στιγμές. Αυτά τα ξαναζούμε λοιπόν. Είμαστε τυχεροί εδώ όλοι να τα ξαναζήσουμε. Είναι μια διαδρομή με τη σοδειά που έρχεται προς την εξουσία. Αυτό είναι. Κάντε το εικόνα γιατί τώρα θα το ακούσετε και σε ήχο.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Του Χοβάνη του Χοφορτώσει το 43 μπακαλική από την Τρίπολη για Θεσσαλονίκη, για πάνω, για Μακεδονία και έχω ξεκινήσει σιγούλια σιγούλια.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε.
3: Και μόλις έχω φτάσει καλή ώρα πελαζία και έχω πληρώσει τα διόδια μου κύριος. Του Χοβάνη τη δύο, μαλακώσα πολύ γιατί τα μάξη ήταν βαρύ τώρα. Του Χοβάνη κανένα 60 ριτώνει φορτίο απάνω.
2: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε.
3: Και του έχω βάλει τη 2, την 4, την 6, την 7, την 8. Του έχω καρφώσει και την 9 και το πάω μαλακοσάτα μέχρι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ.
2: Και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού.
3: Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια σιγούλια κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπολιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, εκοπάνε για τον Λευτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη Μελιτζάνα.
1: Είναι η περιγραφή του πώς ο Αλέξης Τσίπρας ως θεριστής έρχεται στην εξουσία. Παρένθεση, Ανουνάκη είναι λέει εξωγήινοι που φτιάξανε τον πολιτισμό. Άρα αυτό ή Ανουνάκη, μικρογιώτα. Άρα αυτό πρέπει να είναι που τον λέει και Ανουνάκη, αλλά αυτό είναι καλό νομίζω. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτό γιατί είμαστε στην πορεία προς την νίκη. Είναι ο θεριστής που έρχεται, είμαστε στην Τρίπολη που έχει ανέβει η Εθνική, Κόρινθο, κακιά σκάλα, κάπου εκεί βρίσκεται.
2: Ο θεριστής έρχεται.
3: Και του έχω καρφώσει τη 10, σανίδα τον γκάζι όρθιο, σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα να δίνει. Τούφα το ντουμάνι.
2: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
3: Τούφα το ντουμάνι. Τούφα το ντουμάνι.
1: Αυτό να κρατήσουμε. Τούφα το ντουμάνι. Ότι το στείλατε κι άλλοι. Ανουνάκη είναι αυτοί οι εξωγήινοι που έχουν φτιάξει τον πολιτισμό και τα λοιπά. Και τα ξέρετε όλα, βλέπω. Από Λιακόπουλο και τέτοια μου δίνετε και πηγές να διαβάσουμε, να τα μάθουμε. Εδώ όμως έχουμε τους Ανουνάκη πρώτον και δεύτερον την πορεία του Τσίπρα προς την εξουσία ως θεριστής που έρχεται και ό,τι βρει στο δρόμο του, να, για παράδειγμα τα μεγάλα συμφέροντα, τα πατάει όλα με την ταλίκα.
2: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
3: Εζυγώνω τον πρώτονε, τον εμπερνάω και μου είσαι έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνου τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό. Τον εζυγώνω, τον εμπερνάω και μου γυσγάνω βλάς να πω δεξά. Όλη την αριστερή τετράδα τα πιστόνια και το στρόφαρο τα πήρα στη μασχάλη.
2: Να συγκρουστείς με τα συμφέροντα.
3: Μα σου λέω για ολική καταστροφή.
1: Τα πήρε στη μασχάλη όλο. Όπως ερχόταν εκεί με την ταλίκα, κάπου στου Αγίου Θεοδόρου έγινε το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε το κακό με την ταλίκα του Αλέξη Τσίπρα, είναι και η σοδειά που έχει μαζέψει να μάθουμε και να πληροφορηθούμε τι ακριβώς έγινε με τη σοδειά.
2: Και πράγματι αυτός ο σπόρος δείχνει να φύτρωσε, να έβγαλε καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά σιγά έρχεται πιστεύω κοντά η ώρα του θερισμού. Ο θεριστής έρχεται.
3: Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί απάνω, πήρε να χαλάσει το φασόλι, πήρε να μαραζώσει το λεμόνι, η πιπεριά γαμήθηκε, σου λέω για αμάξι και φορτίο τα έχω πληρώσει 20 ευρώ.

0: τούφα το ντουμάνι.
1: Είναι πηγή έμπνευσης τρελή ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε εδώ ακούσαμε την πορεία προς την νίκη. Μια διήγηση είναι και η πιπεριά, είδατε τι έπαθε. Το λεμόνι μαράζωσε, πάει και το φασόλι. Εδώ είμαστε λοιπόν 2.11.10.80.8.80. Οδηγός Νταλίκας και ο Αποστόλης περιμένει να, τα νέα σας και τις εντυπώσεις σας, τις ελπίδες σας για το θεριστή και το θερισμό. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
3: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
3: Τι θα βάλουμε εμείς?
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και,
3: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό.
2: Ναι.
3: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
2: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Θα το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
3: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα
2: ναι,
3: είναι.
2: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό τη Θεσσαλονίκη, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
3: Ναι,
2: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
3: Να δούμε το, όλα. Ναι, ότι είναι δήμαρχος είμαι εγώ.
2: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
3: Πού το δώσαμε το Κούν?
2: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό.
3: Το Χόρν.
2: Και το κέρδισε μια κυρία.
3: Το Χόρν.
2: Α, το Χόρν, το Χόρν.
3: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
3: Τι ωραία.
4: Και τι ρε, είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως.
3: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
4: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Να, ναι, τσιτζοκ το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
5: Ένα ντρόουν ξένης χώρας το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσουμπά μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
6: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
7: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
8: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
7: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
3: Τι έπαθες?
7: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
3: Να το. Και εγώ πήγα, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
7: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
3: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
7: Η Λουκά πήρε.
3: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
7: Και εκτός αυτού, για να δεις, επειδή έρχονται και οι Iron Maiden.
3: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός, άστο.
7: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
3: Εκεί οι διοργανωτές, πώς ήρθαν αυτοί εδώ, κάποιος έφερε.
7: Οι αίρες του σατανά, αυτοί που τους
3: έφερε. Ποιος έφερε, χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
7: Έτσι, είναι σατανιστές, είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
3: Δεν είναι το ίδιο.
9: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
3: Από τις Άλπες ή από τις Άλπικες?
9: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
10: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
3: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
10: Βγάλε το μαντίλι.
7: Από τα μαλλιά.
10: Από τα μαλλιά.
11: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές. Τρίτη.
3: Και καλά κάναμε.
11: Δεύτερο. Φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
3: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος. Καθήκαμε.
11: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO. Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά. Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
3: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
11: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
3: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
11: Από κάτω.
3: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
12: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: ώρα του θερισμού.
1: Κλαίω την ώρα του σπαραγμού.
0: Ο θεριστής.
1: Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
0: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λέω την
0: ώρα του θερισμού.

0: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
1: Όλοι μας. Όχι μόνο η κυρία, η φανατική. Έτσι λοιπόν η ώρα του χωρισμού γίνεται ώρα του θερισμού. Με το θεριστή Αλέξη Τσίπρα. Να μείνουμε λίγο στα της αριστεράς και κυρίως να θυμηθούμε την επάρκεια της πρώτης φοράς αριστεράς, όπως οι ίδιοι σύντροφοι την περιγράφουν στο γνωστό ντοκιμαντέρ. Χτες λοιπόν είχε Λαφαζάνη και Τσακαλώτο. Θα ακούσουμε πρώτα τον Λαφαζάνη.
2: Επέκταση της Δανειακής Σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου κατά ένα τετράμινο, συν τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε εκπληρώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, συν και πρόσθετους όρους.
3: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
3: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
1: Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τον Γιάννη Βαρουφάκη που είχε πάει τότε τη συμφωνία Γέφυρα, θυμόσαστε, 20 Φλεβάρι του 2015, και είχε υπογράψει όλα αυτά, όπως λέει ο ίδιος ο Λαφαζάνης, και δεν εξασφάλισε χρήματα και έτσι ξύναμε τον πάτο του δημοσίου. Τον πάτο του βαρελιού του δημοσίου ταμείου είναι το σωστό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λίγο ακόμα και θα ξύνανε και τον άλλον πάτο. Και Ευκλήδης Τσακαλώτος εδώ ακριβώς περιγράφει την επάρκεια του κόμματος.
3: Είχε υποτιμήσει το πώς δουλεύει το Eurogroup?
4: Δεν είμαι σίγουρος καν ότι ήξερε πώς δουλεύει το Eurogroup, και αυτό νομίζω ότι το συμμεριζόμασταν όλοι. Δηλαδή όλοι ακριβώς δεν είχαμε καταλάβει πού είναι το κέντρο της εξουσίας και πού πρέπει να διαπραγματευτεί. Είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης ότι αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση και άρα πρέπει να αλλάξει, και τουλάχιστον 6-7 υπουργοί γελάσανε. Αυτό, εκτός από τη χυδαιότητα της αντίδρασης, μου δημιούργησε ότι έχουμε πολύ δύσκολο έργο.
1: Ότι τι περίμεναν, ότι θα είχαν εύκολο έργο? Προφανώς θα γελάσανε. Τα δημοσιεύματα τότε όλα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά του λαού. Έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα μέτρα για να κρατηθεί η Ευρωζώνη και έπρεπε να θυσιαστεί ένας λαός, οι ελπίδες του, τα όνειρά του. Δεν το ξέραν αυτό. Περίμενε να ακούσει τα γέλια των άλλων υπουργών, Τσακαλώτος μες στην αίθουσα, για να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι που διαβάζαμε εφημερίδες και site το ξέραμε. Όφιλε να το γνωρίζει και ο ίδιος και να πάει αλλιώς λοιπόν εκεί στο λάκκο των λιονταριών, ή να μην πάει καθόλου, ή αν πάει να πάει με τελείως διαφορετικούς όρους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Πήγαν με τους δικούς τους των αλωνών όρους και, όπως λέει ο ίδιος, δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
5: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
6: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
5: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
7: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
5: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή.
6: Να είστε καλά.
5: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως, που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
8: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδρέα έχει 4 μέρες. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά?
5: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
6: Με την καλή έννοια.
5: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
6: Α, εντάξει.
5: Δεν μιλάω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι, ναι.
9: Γελένη Λουκά.
6: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
1: Είναι του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά, του
0: διαβόλου. Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80-97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και
0: θα
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ό,τι μπορούμε
1: Ελλάδος.
0: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά. Να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 τη Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζει άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζει.
4: Ναι, και γύρω από ψηφί.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση με τον Μπαρδιράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά γιατί δεν ήμουν φορτωμένη. Τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα. Ναι, για πες.
4: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τις εκλογές για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι που γαμίσει τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Κλασικός ακροατής. Και επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τους εξωγήινους, για τα ούφο και τα λοιπά, πρέπει να ακούσουμε και να ακούμε πάντα τους ειδικούς.
7: Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι. Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόρριτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με τα ούφο. Επειδή μου αρέσει να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον οι αυσέκαστοι εναντίον των ψεκασμένων. Αυσέκαστοι εναντίον ψεκασμένων, όχι. 0-2. Αφού οι αυσέκαστοι της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους. Άρα η αυσέκαστη με τους ψεκασμένους κερδίζουν την ψεκασμένη.
6: θέλαμε όλοι, το είχαμε ανάγκη, μια μετρημένη άποψη. Και ακούσαμε κάποιον που έχει μιλήσει στο παρελθόν, όπως είπε, για εξωγήινους πολιτισμούς, εισβολές, δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε όλος αυτός ο κουρνιαχτός που γίνεται τώρα, μην πολύ δίνεται σημασία. Θα περιμένουμε και θα ακούσουμε το σωστό από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος.

0: Αυτός είναι ο εκπληκτικός και μοναδικός ευαίσθητος ληστής του Γκάτσου, Χατζηδάκης Μουσική, Δημήτρα Γαλάνη εδώ στην εκτέλεση. Φτάνουμε στον τρίτο λαό, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
2: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό από τι?
2: Από το γέλιο.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
2: Λογικά και να το πάρεις.
1: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
1: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
2: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει, έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κοίτα έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Και είχα χόλια από κάτω το τρόναμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, κλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάλι σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Συγκινητικά συγκινήθηκα
5: κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Παχογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες της, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάτσω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, εδώ.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αιρετών για το έτος 2024, με τη διαδικασία να επαναφέρει στην επιφάνεια την τετριμένη συζήτηση πλέον, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τίτλος «Πόθεν έσχες» είναι παραπλανητικός. Οι δηλώσεις είναι ανεξέλεγκτες και το ανέλεγκτες, με συγχωρείτε, και το «Πόθεν» δεν αποσαφηνίζεται, ακόμη και όταν αναδείχθηκαν σκανδαλώδεις περιπτώσεις, οδηγήθηκαν στις καλένδες χάρη στη λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, η οποία συνεδριάζει πίσω από κλειστές πόρτες. Σε αυτή τη διαδικασία που εξαντλείται στα όρια του κοινωνικού ενδιαφέροντος μπορεί να εντοπίσει κανείς πατρίκιους και πληβίους. Κάποιοι αρέσκονται στον χρηματιστηριακό τζόγο, άλλοι είναι δραστήριοι στο real estate, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που δανείστηκαν υπέρογκα ποσά και τώρα δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν. Από τα γεμάτα πορτοφόλια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με καταθέσεις που ξεπερνούν το 500.000 ευρώ και 26 ακίνητα. Ο Μητσοτάκης σίγουρα δεν θεωρείται φτωχός. Γεμάτης είναι και οι τσέπες του Κώστα Καραμανλή του Αχιλέα, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα 350.000 ευρώ,

0: καταθέσεις 828.000 ευρώ και έχει μάλιστα και 23 ακίνητα. Ο καημένος πανφτωχός είναι κι αυτός. Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε εισοδήματα 760.000 ευρώ και οι καταθέσεις του ξεπερνούν τις 950.000 ευρώ. Ζάλι προκαλούν και τα εισοδήματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος δηλώνει 1.245.000 ευρώ, διαθέτει 18 ακίνητα με ένα εξ αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Νίκη Κεραμέως διατηρεί καταθέσεις ύψους 1.300.000 ευρώ, ενώ περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ είναι οι καταθέσεις που δεν συμπεριλήφθησαν στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και βρίσκονται σε 5 λογαριασμούς που διατηρεί σε τράπεζες του Βελγίου. Ο ίδιος είπε ότι ήταν από λάθος του λογιστή που δεν μπήκανε μέσα. 1 εκατομμύριο ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκης. Εισόδημα 568.000 ευρώ περιλαμβάνεται στη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ Παύλου Γερουλάνου, ενώ από κοντά και η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη με εισόδημα 373.000 ευρώ. Βέβαια, το νήμα κόβει πρώτος ο εκλεγμένος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας Ελληνικής Λύσης και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης. Ο έγκριτος νομικός δηλώνει εισόδημα 697.000 ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια, οι οποίες προέρχονται από απολαβές που έλαβε από το Αμερικανικό Δημόσιο λόγω των νομικών υπηρεσιών που προσέφερε ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Τώρα, στα φτωχαδάκια, σε αυτή την κατηγορία φιγουράρουν κυρίως βουλευτές του ΚΚΕ, όπως ο Νίκος Απατιέλος, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα από τη βουλευτική του αποζημίωση 32.000 ευρώ. Οι συγκεκριμένες αποδοχές όμως αποτελούν σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν στο κόμμα. Οι καταθέσεις του δεν φτάνουν τις 6.000 ευρώ, ενώ διατηρεί ένα ακίνητο μόλις 89,5 τετραγωνικά στο Λασίθι. Η άλλη βουλευτής του Περισσού, Παρασκευή Δάγκα, δηλώνει εισοδήματα ύψους 77.000 ευρώ με την ίδια επισήμανση για την κατάληξη του ποσού. Δηλώνει επίσης καταθέσεις περίπου 18.000 ευρώ και ένα ακίνητο το οποίο αποτελεί επαγγελματική στέγη και είναι 46 τετραγωνικά μέτρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πανεμφερής περίπτωση είναι και ο Κώστας Μπάρκας, ο οποίος δηλώνει εισοδήματα 52.000 ευρώ και καταθέσεις ύψους 6.000 ευρώ, διατηρεί 4 ακίνητα, όλα στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης, εκ των οποίων τα δύο είναι οικόπεδα και το τρίτο καλλιέργεια. Υπάρχουν βέβαια και οι λύκοι του χρηματιστηρίου, κυρίες και κύριοι. Αρκετά μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας αποδεικνύονται μέτρη στο χρηματιστηριακό τζόγο. Ένα από αυτά είναι ο Κωστής Χατζηδάκης ή κατά την ΕΥΠΟ 5046Σ. Στόχος που παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης, με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του να φτάνει το 1.041.000 ευρώ. Μάλιστα, στα εισοδήματα του 2024 δηλώνει μεταξύ άλλων 266.000, τα οποία προέρχονται από πωλήσεις χρηματιστηριακού προϊόντος. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Μακάρι Ελλάδα να είχε 10 Παπασταύρους, ο οποίος εντοπίζεται στα Panama Papers και έγινε ευρέως γνωστός λόγω λίστας Λαγκάρτ, με την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του να ανέρχεται σε 385.000 ευρώ. Ο λάτρης του συγκεκριμένου σπόρου αποδεικνύεται και ο Μάκης Βορύδης, του οποίου τα χαρτοφυλάκιο αποτιμάται με το ποσό το 1.236.000 ευρώ, ο κ. Βορύδης. Ο Στέφανος Κασελάκης πούλησε χρηματοοικονομικά προϊόντα ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο του πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλήτη Τσακαλώτου αποτιμάται σε 571.000 ευρώ, βρετανικές λίρες μάλλον, τις οποίες προτίθεται και 89.000 ευρώ. Με 122 ακίνητα, ακούστε κυρίες και κύριοι τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων με όλους αυτούς τους οποίους τους πληρώνετε εσείς, που παίρνετε 25 ευρώ μεροκάματο δουλεύοντας στα χωράφια ήλιο με ήλιο. Με 122 ακίνητα, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν θα είχε ανταγωνισμό. Ωστόσο, το γεγονός ότι αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική τον εξαιρεί από τη συγκεκριμένη κατηγορία και ας βρέθηκε με ποσοστό συμμετοχή στην εξωχώρια εταιρεία Noven LTD, η οποία έχει έδρα τη Λιβερία. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, με 31 ακίνητα, είναι σίγουρα εκ των διακριθέντων, ξεπερνώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που διατηρεί 26. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πούλησε έναντι 900.000 ευρώ οικόπεδο στη Βούλα, το είχε αγοράσει με 282 ευρώ και προχώρησε την αγορά διαμερίσματος 5ου ορόφου επί της Βασιλής Σοφίας με το ποσό να ανέρχεται σε 1.050.000 ευρώ. Επιπλέον, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έλαβε 1,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση 3 ακινήτων στον Κότρονα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εντύπωση προκάλεσε δε η πώληση 2 διαμερισμάτων από την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έναντι 1.200.000 ευρώ, ενώ ο εκατομμυριούχος της Βουλής Παύλος Αρακάκης το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Εκτός από τα 22 ακίνητα, ίδρυσε και κάποια εταιρεία μονοπρόσωπη με αρχικό κεφάλαιο μόλις 6 εκατομμύρια ευρώ. Η λίστα, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη. Τα σχόλια των πολιτικών αναλυτών είναι έτσι εξίσου αιχμηρά. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Μου το λένε και πολλοί φίλοι από χτες, μου το γράφετε και σήμερα στα μηνύματά σας. Είναι ορισμένοι οι οποίοι μπαίνουν χωρίς σόβρακο. Δεν έχουν σόβρακο να φορέσουν. Έχουν ένα κουστούμι με δύο όψεις. Μία φορτοφοράνε από τη μία όψη και μία από την άλλη. Δεν έχουν ούτε κουστούμι να φορέσουν. Και ξαφνικά βγαίνουν, κυρίες και κύριοι, από την πολιτική σκηνή της χώρας μας, ως βουλευτές, ως αιρετοί τέλος πάντων, με εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρίσκουν με ένα μιστάκο που παίρνουν εκεί? Πού τα βρίσκουν? Μα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά που τα βρίσκουν. Γνωρίζετε το 15 έως 30%, να μην γίνω περισσότερο έτσι αναλυτικός. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν ως αμοιβή, γίνεται αλυσβερίσει και σε άλλα επίπεδα. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, αλλά ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση ότι να έχεις τώρα 130 ακίνητα, λέει, 25 ο άλλος, 40, 70 ο άλλος, και να κάθεσαι στη Βουλή και να λες τι για τον απλό μεροκαματιάρι, το φουκαρά που δουλεύει στο χωράφι για να ζήσει την οικογένειά του. Να πεις τι στο συνταξιούχο των 400 ευρώ που παίρνει το μήνα, που δεν τον φτάνουν ούτε για τα φάρμακα. Να πεις τι στον χαμηλόμισθο των 700-800 ευρώ που έχει 2-3 παιδιά να ζήσει και πληρώνει νίκη. Όταν εσύ έχεις 50, 60, 70 λέει ακίνητα και 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να πεις τι για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση στη χώρα που ζεις. Υποκρισία, κυρίες και κύριοι. Υποκρισία, αθλειότητα και αδιαφάνεια στο ποθενέσκες. Αυτό το καραγκιοζηλίκι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Μόνο ποθενέσκες δεν είναι. Ποθενέσχος, μάλλον. Έτσι όπως το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Είναι. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565. Αποκαλύψεις.
0: Αποκαλύψει συνέχεια μέσα από τη συγνότητα του Ιόνιον FM. Ο καλός μου συνάδελφος και φίλος, ο Αντώνης Οφουντής, στο αθλητικό κομμάτι της εφημερίδας Ντοκουμέντο και παλιότερα στην ιστορική Ελευθεροτυπία, έχει κάνει και ένα σχόλιο για το θέμα αυτό του ποθενέσχες, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εύστοχο και θέλω να σας το διαβάσω. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης Οφουντής, διαβάζει τα ποθενέσχες των πολιτικών και τρελαίνεσαι με τις περιουσίες που έκαναν τα χρόνια του στη Βουλή. Πρώτον, μπαίνουν παραδείγματος χάρη με 100 ευρώ και ένα σπίτι και σε μία τετραετία δηλώνουν 10.000 ευρώ και 20 σπίτια. Πώς τα καταφέρνουν? Δύο, με το real estate ασχολούνται, τις μετοχές, τα ομόλογα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Πού να βρουν χρόνο για τα υπόλοιπα, για τα φτωχαδάκια, για τους πολίτες? Τρίτον, πώς να νιώσουν το φτωχό με τόσο χρήμα? Πώς να αφουγκραστούν την κοινωνία? Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Όμως το σημαντικότερο είναι άλλο. Ποιος ο λόγος δημοσιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των 300 από τη στιγμή που δεν τα ελέγχει κανείς? Γιατί μη μου πείτε ότι τα ελέγχουν, αλλά ακόμη κι αν τα ελέγξει κάποιος, θα χαρακτηριστούν αδιευκρίνιστα, όπως για παράδειγμα του Άδωνη, θα είναι το χαρτζηλίκι της πεθεράς του, του Αβραμόπουλου, θα είναι το δώρο της θείας του Παπαντονίου από την Τασμανία, θα τα βρει ο Κούλης στο χωράφι της γιαγιάς του, όπως τα αρχαία ο παππούς του Χατζηδάκη που τα είχε στο ψυγείο, που του έκαναν δώρο στο γάμο του. κοινός αέργη με λεφτά μόνο στην Ελλάδα. Πολιτική. Πολιτική με εκατομμύρια που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Μαγιά του βλάκα Έλληνα, κάτσε εσύ να σου κουνάνε το δάχτυλο, αντί να τους το βάλεις εκεί που πρέπει, λέει με νόημα ο Αντώνης, ο Φουντής, για το θέμα του Ποθενέσχες. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη το Ποθενέσχες, κυρίες και κύριοι, και πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει σε επίπεδο δικαιοσύνης και σε επίπεδο παρακράτους του Μητσοτάκη, Πρέντατορ και τηλεφωνικών υποκλοπών. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο σύρεται από το Μητσοτάκη και, το βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης για μια ακόμα φορά στα δικαστήρια, επειδή αποκάλυψε, επειδή έκανε δημοσιογραφική έρευνα. Ναι, καλά ακούσατε. Όταν εδώ στην Ελλάδα του Μητσοτάκη και της παρακμής κάνει κάποιος δημοσιογραφική έρευνα, σύρεται στα δικαστήρια από το ίδιο το κράτος. Μια δυσόδης ιστορία και μια βουτιά στα πιο σκοτεινά σημεία της ιστορίας. Πρωταγωνίστρια η ελληνική δικαιοσύνη και στις δύο περιπτώσεις. Εκτελούσε εντολές, γράφει ο Θανάσης Καραμπάτσος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Ντοκουμέντο και καλός συνάδελφος. Το τρίκυκλο του Κοντζαμάνη, γράφει ο κύριος Καραμπάτσος, έμεινε στην ιστορία επειδή ταυτίστηκε ως όργανο του παρακράτους και της παραθεσμικής διαδικασίας. Πάνω σε αυτό, εποχούμενοι οι παρακρατικοί Κοντζαμάνης και Μανουηλίδης σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο βουλευτής της ΕΔΑ ήταν αγαπητός και αγέροχος, μιλούσε και αγωνιζόταν ανυποχώρητα για την ειρήνη. Όταν ο ανακριτής Ατζετάκης άρχισε να σκαλίζει την ενοχή και την εμπλοκή των κατασταλτικών μηχανισμών, οι διευθυντές Μίτσου και Καμουτσής επέβλεπαν, έσπευσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Κόλλιας να τον συνετίσει. Ήθελε να μπαζώσει την υπόθεση τότε, ώστε να μην αποκαλυφθούν οι μάντες του παρακράτους που είχε ξυφάνει το αμερικανικής έμπνευσης κυπατζίδικο σχέδιο Περικλής. Ο Κόλλιας, πιστός υπερέτης του μεταφυλιακού συστήματος και όχι της απονομής δικαιοσύνης, ορκίστηκε πρώτος πρωθυπουργός της κυβέρνησης των επίρκων συνταγματαρχών. Στις μέρες μας, γράφει ο Θανάσης ο Καράμπατσος στο ντοκουμέντο, η δικαιοσύνη δεν απονέμεται αλλά εντέλεται για την προκλητική στάση της σε υποκλοπές, Τέμπη και υπόλοιπα σκάνδαλα, έγραψε το ντοκουμέντο την προηγούμενη Κυριακή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ενώ ήταν εμπλεκόμενο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, υπογράφοντας αφιδώς εντολές παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όχι μόνο δεν δήλωσε κόλλημα, αλλά με νομικισμούς έβαλε βαθύτερα την υπόθεση του σκανδάλου στο αρχείο. Πήρε τη σκυτάλη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, που έκανε το παν όχι απλώς να μην γίνει έρευνα για τις υποκλοπές και το παρακράτος, αλλά και να κυνηγήσει και να τιμωρήσει όσους αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Για την εφημερίδα Ντοκουμέντο δηλαδή. Το ντοκουμέντο ήταν αυτό που αποκάλυψε τη λίστα των παρακολουθήσεων. Η ΑΔΑΕ τη χρησιμοποίησε και ταυτοποίησε μέσω των παρόχων τις υποκλοπές. Βάσει αυτής της λίστας και της ταυτοποίησης ασκήθηκαν οι διώξεις και καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό 5 κατηγορούμενοι. Γι' αυτό το άτακτο ντοκουμέντο ενοχλεί και γι' αυτό παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό ξέθαψαν μία αραχνιασμένη δικογραφία, γράφει ο Θανάσης ο Καραμπάτσος, αρχισυντάκτης στο ντοκουμέντο. Μία αραχνιασμένη δικογραφία του Ντογιάκου τον περασμένο Μάρτη. Λίγες μέρες αφού το εκδόθηκε η απόφαση από το μονομελές πλημμυλιδικείο να διερευνηθεί το σκέλος της κατασκοπίας στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ ο Τζαβέλας μπάζωνε, η αντιεισαγγελέα Πατροδικών έδινε εντολή για επίγουσα συμπληρωματική προκαταρτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί η παράβαση του νόμου περί απαγόρευσης δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αντί να ερευνήσουν ποιοι και γιατί άκουγαν θεσμικά πρόσωπα, πολιτικούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς, επιχειρηματίες και στελέχη της ΕΕΠ, ερευνούν γιατί αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των στελεχών που τους παρακολουθούσαν. Παράνοια ή επιτυλική ενορχήστρωση τιμωρίας. Την ίδια ώρα, ονοματεπώνυμα, γράφει ο Θανάσης ο Καραμπάτσος, ιδιοκτήτες και φωτογραφίες πρακτόρων της ΕΕΠ υπάρχουν από το ΦΕΚ μέχρι και χωροεσπερίδες. Αλλά και διαπρεπείς εκπρόσωποι του νομικού κόσμου είναι κάθετοι. Η εντολή αποτελεί πλήγμα στην ελευθεροτυπία, καταπατάται το κράτος δικαίου και επιχειρείται η τρομοκράτηση της ερευνητικής δημοσιογραφίας που αποκάλυψε σε όλη του τη διάσταση το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το πολιτικό σκηνικό στο οποίο εξελίσσεται αυτή η δύσοσμη επίθεση είναι σκοτεινό. Στη Νέα Δημοκρατία η γκρίνια και τα αλληλομαχαιρώματα περισσεύουν. Τα δημοσκοπικά ευρήματα φωνάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει τρίτη τετραετία. Το υπονόησε και ο Μητσοτάκης, ζητώντας από όλους αυτούς που αδειάζει για να διασωθεί, να βάλουν πλάτη για να ιδρώσουν τη φανέλα. Πέρασαν οι εποχές της χειραγώγησης του 41%. Στο Πασόκ προσπαθούν να αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο και όλο κάτι τους πρόγονοι πιο δεξιά. Αποπομπή ουσιαστικά του Καστανίδη, εγκλωβισμό σε παζάρια στις ανεξάρτητες αρχές, συνεργασία με τη ΔΑΚ και στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, καμπανάκι του Παπανδρέου να μην τολμήσουν να υπερασπιστούν το άρθρο 16. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν τα περισσότερα στελέχη κρέμεται από τις κινήσεις Τσίπρα για να ξεμπαρκάρει σε μια Ιθάκη. Είναι, κυρίες και κύριοι, και η εικόνα του πολιτικού σκηνικού, αλλά και μια μικρή περίληψη από τον Θανάση Καραμπάτσο, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ντοκουμέντο, για την κατάπτυστη δίωξη και για το ελεγχόμενο από το Μητσοτάκη βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης να επιχειρήσει με δικαστικά να διώξει την δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν μόνο εδώ, στην Κολομβία της Ευρώπης, σε μια χώρα όπου επικρατεί σε όλα τα επίπεδα παρακμή, σε μια χώρα όπου κυβερνάει μια κυβέρνηση που είναι με βάση όλο τον κόσμο, όλους τους πολιτικούς αναλυτές, ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει πολιτικά σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφήνουμε στην άκρη από την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ στο νομό Ηλίας είμαστε λίγο περίεργοι σε όλα τα επίπεδα. Και στο αθλητικό κομμάτι. Περίεργοι και δυστυχώς πολλές φορές η πλειοψηφία την πληρώνει για ορισμένους ανεγκέφαλους, για την συμπεριφορά ορισμένων ανεγκέφαλων. Όμως όταν κάνεις μία μπίζνα και χαλάς μερικά λεφτά ως επιχειρηματικός όμιλος ή ως επιχειρηματίας, οφείλεις να διαφυλάξεις έτσι όλο αυτό το πράγμα που κάνεις, την προσπάθεια που κάνεις από τους ανεγκέφαλους. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί στον πύργο, εδώ στον πύργο προχτές, στον αγώνα που έγινε μεταξύ της ομάδας της Ηλίας και της Ακίνθου για την άνοδο στη Β' Εθνική, έγινε το «έλα να δεις». Καθώς ο αγώνας διεκόπη, φαίνεται ότι ο πύργος θα χάσει το παιχνίδι με βάση τον κανονισμό. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι γιατί ένας παίκτης Ακίνθου είπε ότι με χτύπησε μπουκάλι που το πέταξαν από την κερκίδα και δεν μπορώ να συνεχίσω το κεφάλι μου κλπ. Προφανώς έκανε θέατρο. Προφανώς έκανε θέατρο, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θέατρο στο μεταξύ του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πριν από μερικά χρόνια. Αλλά και όπως τότε θυμάστε, πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά ο Παναθηναϊκός. Κάτι τέτοιο μάλλον θα γίνει και με τον πύργο. Το ζήτημα είναι άλλο. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται μια προσπάθεια και να υπάρχουν 10-20 ανεγκέφαλοι οι οποίοι να εκτοξεύουν μπουκάλια γεμάτα νερό? Και ποιος τους επέτρεψε να περάσουν αυτά τα μπουκάλια με το νερό? Όμως αυτό είναι μία άλλη παράμετρος της υπόθεσης ξεχωριστή που θα τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ σε αυτό που ήθελα να επικεντρώσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι στο γεγονός ότι η Ζάκυνθος επιχείρησε να πει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήταν σοβαρά χτυπημένος, ζήτησε να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί που τον εξέτασαν είπαν ότι ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, του έκαναν 1000-2 εξετάσεις, δεν μπορεί να νοσηλευτεί και να καλύψει τη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει να νοσηλευτεί. Μέσα σε αυτή τη φασαρία που έγινε, είδα και τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο, τον επικεφαλής αντιπολίτευσης, στο Δήμο του Πύργου, να βγαίνει με μία δήλωσή του και να επικρίνει ουσιαστικά όλους αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι το νοσοκομείο του Πύργου δεν έπραξε τα σωστά και ότι οι γιατροί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Τάκη.
9: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
8: Καλά. Εσύ είσαι και διευθυντής εκεί στο κέντρο υγείας, στη μονάδα υγείας του ΙΚΑ στον πύργο. Ενδιαφέρθηκες από τη διάβασα και για το όλο θέμα. Πες μας, ρε Τάκη, τι έχει γίνει? Τελικά αυτός ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο? Είχε κάτι σοβαρό? Έγιναν ιατρικές εξετάσεις? Τι ακριβώς έγινε?
9: Αρχικά να πω ότι Ήμουν στο γήπεδο.
8: Α, ήσουν στο γήπεδο.
9: Ήμουν στο γήπεδο γιατί είμαστε δύο γιατροί στον αγώνα.
8: Α, ήσουν και ως γιατρός στο γήπεδο.
9: Εξέτασα ευθύς εξ αρχής το παιδί αυτό. Μπορώ να σου πούμε κάθε βεβαιότητα, γιατί το πρώτο πράγμα που το έκανα κάποιους χειρισμούς στο κεφάλι είναι ότι γίνεται. Δεν είχε αίμα πουθενά το παιδί αυτό. Δεν είχε τραύμα 1000% αυτό το βεβαίω. Και το ρώτησα μπροστά σε όλους. Που ήταν εκεί, έχεις πουθενά αίμα, γιατί έψεξα τον τριχωτό της κεφαλής, πως έχει κανένα κρυφό αίμα μέσα. Δεν είχε αίμα το παιδί αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι όσο πιο λιγότερο μυαλό έχει κάποιος και όσο το επίπεδο είναι χαμηλό, πάνε στο νοσοκομείο με τη διάγνωση έτοιμη κάποιοι από το σπίτι και ζητάνε εισαγωγή. Δηλαδή η εισαγωγή αυτή έχει, άλλον έχει, αυτό έχει τη σκοπιμότητα εδώ, όταν το βαρύ το περιστατικό να το χρησιμοποιήσουν. Ναι. Άλλοι είναι να ξεφορτωθούν τον άλλο από το σπίτι, να τον πάνε στο νοσοκομείο. Γίνονται διάφορα τέτοια. Δηλαδή, ζούμε και σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που το πονηριά, και μην πω καμιά άλλη πιο βαριά λέξη, είναι καθημερινότητα. Ναι. Αυτή λοιπόν ήθελα να το φανεί σοβαρό. Πήγα και στο νοσοκομείο, ακολούθησα το περιστατικό. Οι αξιωνικές ήταν όλες καλές, υπέρχητο, ήταν ειδικευμένος νευροχειρουργός, χειρουργός. Εν πάση περιπτώσει, και εκ του αποτελέσματος κρίθηκε, το πήγανε και στην Πάτρα, έκαναν απόπειρα να το εισάγουν το περιστατικό. Περιέφεραν το περιστατικό στα νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, για να το κάνουν εισαγωγή. Ναι. Αυτό τα λέει όλα, έτσι. Αυτό τα λέει όλα.
8: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ εγώ να δεχθώ σε καμία περίπτωση, Ρετάκη, το γεγονός ότι επικρίνεται το ιατρικό προσωπικό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν αυτό το παιδί είχε κάτι σοβαρό στο κεφάλι, ειδικά στο κεφάλι, ο άλλος, ο γιατρός, εσύ, ξέρω εγώ, και οι συναδελφοί σου, δεν κινδυνεύαν την καριέρα τους, έτσι.
9: Ο λόγος που εκτιμήθηκε να πάει στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο είναι αυτός.
8: Ναι.
9: Ένα στο εκατομμύριο. Δεν πας ποτέ την πιθανότητα στατιστικά σε βάρος του ασθενούς. Ας κάνουν παραπάνω πράγματα για την ασφάλεια του ασθενούς.
8: Ναι.
9: Δεν κάνουμε τα τσόχα και τα ραφτικά. Λοιπόν,
8: ναι.
9: Αυτό είναι ανοησία που είπανε. Μεγάλη ανοησία. Μεγάλη ανοησία και προβοκάτσια και δείχνει γενικώς, εκπέμπει μήνυμα ποια είναι η συμπεριφορά και ποια ήταν η στρατηγική.
8: Μάλιστα.
9: Μόνο από αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Μόνο από αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Μόνο από αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική κατάσταση του παιδιού, εάν. Αλλά ήξεραν ότι η πραγματική κατάσταση είναι καλή και παίζανε θέατρο. Διότι αν είχαν ανησυχία ότι έχει χτυπήσει ένα παιδί στο κεφάλι και ζαλίζεται και το λέει μια αμυχή, γιατί στο νοσοκομείο εμφανίστηκε να έχει μια μικρή αμυχή.
8: Και το είδα σε φωτογραφίες, ναι. Και εσύ μας λες ότι δεν είχε πουθενά αίμα. Ναι.
9: Εγώ σας λέω με κάθε βεβαιότητα, και εγώ και η άλλη συνάδελφος γιατρός που σωστά έπραξε και αυτή έγραψε τις παρατηρήσεις, έτσι ο Βίλο Αγώνος, δεν είδατε πουθενά αίμα, δεν υπήρχε το ελάχιστο τραύμα στο κεφάλι του παιδιού.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, τώρα προσέξτε, το άλλο θέμα είναι η μεγάλη ανοησία και αυτό το πράγμα, και αυτή είναι η κακή συμπεριφορά της συνολικής κοινωνίας, η εξυπναδίστηκε δηλαδή, γιατί αυτά είναι εξυπνάδες. Εντάξει, μωρέ τα παιδιά τώρα να πούμε, δεν ξέρω εγώ, όχι εντάξει ρε παιδιά κάθε φορά. Δηλαδή αυτό το εντάξει. Θα μας καταστρέψει, εντάξει.
8: Λες για αυτούς που πετάξανε μπουκάλι, λες.
9: Πάστε τις δημόσιες υποδομές, εντάξει παιδιά, είναι... Αυτό είναι παιδική συμπεριφορά, δεν είναι αφαιρμητισμός που το εντάξει. Το εντάξει είναι άντε να κάνει μια αφέλεια, μη κακοπροαίρετη. Όταν σε καταστρέφει, όταν μπορεί να δημιουργήσει... Πάνω στην εικόνα αυτή επένδυσαν κατευθείαν. Με το που πέταξαν κάποια μπουκάλια, δεν ξέρω τώρα αν ήταν οργανωμένοι, ανοργάνωτοι, ό,τι και να ήταν που το κάνανε. Πολύ κακός και καταστροφικός το έπραξαν.
8: Βέβαια. Αλλά και πόσο μάλλον, Τάκη, η ομάδα ήταν και υπότροπη. Είχε φάει και μία αγωνιστική.
9: Ακριβώς,
8: για το θέμα αυτό.
9: Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
8: Σοβαρό αυτό.
9: Υπάρχει. Άρα λοιπόν, όταν υποφθάλτουμε τέτοιες συμπεριφορές, όταν δεν τους κάνουμε κριτική δημόσια, όταν γενικώς δεν είμαστε σε αυτό επιτιμητικοί, αυτό επαναλαμβάνεται και γίνεται κανόνας, έτσι. Επαναλαμβάνεται και γίνεται κανόνας. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε μια κοινωνία να την πάμε μπροστά.
8: Έχεις δίκιο, Στάκη, έχεις δίκιο. Πάντως, εγώ μένω σε αυτό που είπες, ότι ως γιατρός που συμμετείχες έτσι στο ιατρικό team του αγώνα, εξέτασε τον παίχτη, δεν είχε πουθενά αίμα. Μετά σε κάποιες φωτογραφίες.
9: Αυτή τη βεβαιότητα, ναι. Ήταν μπροστά όλοι, όταν το. Γιατί. Έψαξε το κεφάλι του. Έπιασε το κεφάλι του,
8: ναι,
9: και έκανε κινήσεις να δω τι συμβαίνει. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν κάποιος χτυπήσει το κεφάλι του, κάνεις
8: κάποια τεστ.
9: Δεν είχε ο άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε τα χέρια μου, έχω γυμνάσει τα αίματα.
8: Μάλιστα. Λοιπόν,
9: δεν γίνονται αυτά. Και ρώτησα τώρα στο ίδιο. Μου λέει δεν έχω τίποτα.
8: Και
9: λοιπόν, τώρα αυτό και πέρα. Μετά από λίγο παρουσιάστηκε με αυτό. Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί να συνδέει. Δεν μπαίνω σε αυτή στη φαντασιολογία.
8: Σε ό,τι αφορά τώρα τις κατηγορίες της ομάδας της Ακίνθου, της διοίκησης της Ακίνθου, ότι το νοσοκομείο του Πύργου δεν έπραξε τα σωστά και ότι αυτό και το ένα και το άλλο. Μας τα είπες, το διαψεύδεις κατηγορηματικά.
9: Καλό το. Να έχει και δράκο λίγο μέσα το παραμύθι, εντάξει.
8: Μάλιστα. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Ήταν κυρίες και κύριοι.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
11: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
12: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
11: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
12: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
11: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά. Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
13: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
14: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
8: Αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία συνέβησαν στον πύργο της Ηλίας εχθές, στο παιχνίδι αυτό με τη Ζάκυνθο. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσαούση.
15: Καλημέρα σας.
8: Για δύο θέματα σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου. Το ένα είναι αυτός ο χανταϊός ή χαντοϊός που έχει...
15: Μπερδεύουμε γιατί ζούμε σε μια εποχή χουντοϊού.
8: Χουντοϊού, μπράβο, ναι. Και εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, αλλά τώρα είναι ραδιόφωνο.
15: Δεν είναι,
8: ακριβώς. Είναι
15: χουντοϊού. Κατά το πιο σωστό είναι χανταϊός.
8: Χανταϊός. Έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Υπάρχουν fake news ειδήσεις μέσα που λένε ότι σε λίγο θα βγάλουμε μάσκες, ότι το εμβόλιο φτιάχνεται κλπ. Τέλος πάντων, εγώ διαβάζοντας προσεκτικά είδα ότι είναι όντως μια παραλλαγή της λεπτοσπύρωσης. Είναι η λεπτοσπύρωση. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα?
15: Όχι. Ακούστε να δείτε. Ο χανταϊός ή χανταβάιρους είναι ιός.
8: Ναι.
15: Το λέει και η λέξη ιός. Η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο.
8: Μάλιστα.
15: Καταλάβατε.
8: Μάλιστα.
15: Μπορεί να προσομοιάζουν κατ' ολίγον τα συμπτώματα, αλλά ναι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μπορεί να μεταδίδεται από το ίδιο, από τους αρουραίους, από τον τίγη κτλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
8: Μάλιστα.
15: Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει πνευμονία και ένας άλλος, παραδείγματος χάρη λέω, να έχει κρυολόγημα. Δεν είναι ίδια αυτά.
8: Ναι.
15: Μπορεί τα συμπτώματα να είναι περίπου ίδια.
8: Mm-hmm. Αυτή η ανησυχία τώρα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα.
15: Αυτή η ανησυχία είναι υπερβολική.
8: Είναι υπερβολική, έτσι.
15: Mm-hmm. Είναι υπερβολική γιατί στην Ευρώπη και έχουμε συμπτώματα και πέρυσι είχαμε και στη χώρα είχαμε. Απλά είναι σποραδικά και ελάχιστα.
8: Μάλιστα. Η αντιμετώπιση, κύριε Τσαούση, ποια είναι? Υπάρχει κάποια φαρμακευτική, έτσι,
15: Κοιτάξτε,
8: κάποιο
15: για
8: φάρμακο?
15: Για το χανταϊό, ναι. Η θεραπεία δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο. Ας το πούμε αντιβιωτικό, αντιϊκό,
8: ναι,
15: και σωστά.
8: Ναι.
15: Είναι υποστηρικτική αγωγή. Σε ό,τι αφορά την λεπτοσπύρωση είναι αντιβιωτικά.
8: Μάλιστα. Και λέτε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας?
15: Αυτή τη στιγμή όχι.
8: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, επειδή είναι ιός, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Κοιτάξτε να δείτε. Η μετάδοση δεν γίνεται έτσι απλά. Η μετάδοση γίνεται κυρίως από εισπνοής σκόνης μολυσμένης με ούρα και κόπρα ανατροχτικών.
8: Ναι.
15: Εν αντιθέσει με τη λεπτοσπύρωση που θέλει νερά, λάσπη, χώμα, ναι, μολυσμένα ούρα ζώων, καταλάβατε.
8: Ναι, και κάποια αμυχή να έχεις τέλος πάντων στο...
15: Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ βέβαια έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίγουμε τηλεόραση και να νομίζουμε ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει γίνει, δεν ξέρω, από πόλεμο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
8: Ναι, έχετε δίκιο.
15: Καταλάβατε. Αυτό δεν γίνεται έτσι.
8: Τώρα το άλλο θέμα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε και αρκετή δουλειά εκεί στο ιατρείο σας, το άλλο θέμα που ήθελα έτσι να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Τσαούση, είναι αυτά τα κρούσματα φυματίωσης 10 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία εμφανίστηκαν
9: 15 και πόσα δεν ξέρουμε ακόμα.
8: Τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μανολάδας, εκεί που είναι η
9: Μανολάδα και παραπάνω στο Λάπα.
8: Δυτική.
9: Περιοχές αυτές που είναι τα
8: ναι, Φράουλα. Που είναι η Φράουλα, που είναι χιλιάδες εργάτες.
9: Δεν είναι, κοιτάξτε, εκεί είναι λογικό όταν οι συνθήκες, εγώ βλέπω στο γιατρό μου καθημερινά, οι συνθήκες δεν είναι και οι ιδανικότερες διαμονής και διαβίωσης.
8: Ναι.
9: Ένα. Έτσι.
8: Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης, ότι είναι σε τραγική κατάσταση.
9: Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί διαμένουν υπό τύπο στρατοπαίδευσης.
8: Ναι, σε καταβλισμούς λέτε.
9: Σε καταβλισμούς που είναι πάρα πολύ.
8: Ναι, ναι.
9: Και μεταδίδονται. Όπως είσαι ένας στο στρατό, στο σχολείο, δεν μεταδίδονται. Η ψήρα, η ψώρα, ας πούμε, ναι, οι ψήρες, τότε ναι, μεταδίδονται. Θέλουν τέτοιες συνθήκες.
8: Mm-hmm.
9: Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος επανειλημμένος, όχι μόνο ο ιατρικός σύλλογος, και οι γιατροί και όλοι. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Με ποιον τρόπο δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο μερικές φορές να νομίζω ότι γίνεται, να θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένα δουλεμπόριο κανονικό ανθρώπων.
8: Γιατί το λέτε αυτό?
9: Γιατί το λέω αυτό τώρα, δηλαδή τι φέρνω, κομίζω Γλαύκα της Αθήνας? Συγγνώμη.
8: Ναι. Μα γίνεται. Μα γίνεται δουλεμπόριο.
9: Είπα, θεωρώ ότι...
8: Ναι. Εγώ δεν θεωρώ, εγώ λέω ότι γίνεται, γιατί εντάξει...
9: Εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω και αποδείξει να το, αλλά ναι, η εντύπωσή μου είναι αυτή.
8: Ναι.
9: Εδώ ναι, κάθε καρδιάς καρύδι, ο πιόντος στη χάρπαστος, αλληλομεταφέρει μετανάστες. Με μαύρο χρήμα. Ναι, ποιος τους ελέγχει αυτούς? Υγειονομικά ποιος τους ελέγχει?
8: Ναι.
9: Έρχεται κάποιος, παραγγέλνει σε κάποιο χύψη γραφείο από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω μάθει. Ναι, δεν έχω ιδέα να
8: φέρε 15 άτομα, ναι, φέρε 20.
9: 15-20 την ημέρα.
8: Ναι.
9: Χρήμα μαύρο. Mm-hmm. Χρήμα μαύρο.
8: Και υγειονομική...
9: Το οποίο, ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν πληρώνει φόρο. Αυτό είναι το δευτερεύον. Εδώ, επειδή ακριβώς είναι μαύρο το χρήμα, είναι αδήλωτη και ανεξέλεκτη.
8: Ναι.
9: Καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα?
8: Mm-hmm.
9: Διότι αν δηλώνεται αυτό, ξέρετε, η πολιτεία, η επίσημη, η οποία εξεπιτούτου το αφήνει και συμβαίνει αυτό, δεν θα έχει πάρει μέτρα. Πήρα εδώ ρε φίλε, εσύ έφερε 15-20-30% κάτι, ναι, έχεις ότι είναι υγιής.
8: Ναι. Και έτσι θα υπήρχε...
9: Γιατί μπορεί κάτι να το φέρνει από τη χώρα του.
8: Και έτσι θα υπήρχε ένας ψιλοέλεγχος. Ενώ τώρα έχουμε 15, έλεγχο, έχουμε 15 κρούσματα.
9: Και ζητάμε, ακούστε τώρα, ακούστε το οξύμερο μιας χώρας, αν αυτή είναι σοβαρή χώρα. Πηγαίνει ο γιος σας ή εσύ στο κολυμπητήριο του Δήμου και του ζητάει χαρτί από 5 ειδικότητες. Δηλαδή, κύριε Νοβάρο, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή. Όχι απλά κοροϊδιασμό, προσβολή του πολίτη.
8: Σουρεαλιστικές καταστάσεις, εξωπραγματικές.
9: Σουρεαλιστικές, ξεπερνούν τη φαντασία. Για να πάει να κάνεις κάποιος να πάει να κολυμπήσει, θέλει παιδί, αν είναι παιδί, ιατρό, δερματολόγο κτλ. Αν είναι μεγάλος καρδιολόγο, παθολόγο, δερματολόγο, συγγνώμη δηλαδή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
8: Ναι, στην ευρύτερη περιοχή, στο όνομα της εξυπηρέτησης των μεγάλων έτσι, οικονομικών συμφερόντων, γίνεται το έλα να δεις, το έχουμε γράψει και παλιότερα, εγώ είχα ασχοληθεί, έχουν γίνει και επιθέσεις σε δημοσιογράφους που επιχείρησαν παλιότερα, έτσι, όχι τώρα, να κάνουν ρεπορτάζ. Είναι γενικά ανεξέλεγκτη κατάσταση και μάλιστα και...
9: Δεν ξέρω τι είναι, εγώ μιλάω αυτό που βλέπω και αυτό που ο ιατρικός σύλλογος, ο ιατρικός κόσμος βλέπει.
8: Mm-hmm.
9: Αυτό
8: μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή φυματίωση.
9: Για φανταστείτε ότι με γεωμετρική πρόοδο, με τις επαφές, μπορεί να αυξάνεται αυτό.
8: Δηλαδή φυματίωση μεταδίδεται, είναι μεταδοτική.
9: Μεταδίδεται, δεν μεταδίδεται, ειδικά οι πρώτες δύο εβδομάδες είναι πιο επικίνδυνες, έτσι.
8: Ναι, ναι.
9: Αλλά για φανταστείτε αυτό. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ούτε ζώα είναι, ούτε δούλοι είναι, ούτε σκλάβοι.
8: Ναι.
9: Άνθρωποι είναι. Δεν θα βγουν έξω, δεν θα έρθουν σε επαφή.
8: Ναι, εννοείται. Θα πάνε στο κάπου.
9: Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να περιορίζουμε αυτούς τους ανθρώπους για να τάχα μου δίθεν ότι πήραμε μέτρα. Έτσι, γιατί μην μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο για αυτή τη χώρα, έτσι.
8: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
9: Είναι δύσκολο. Μάλιστα. Να το κάνουν και αυτό.
8: Άρα είναι υπαρκτό το θέμα. Μας λέτε ότι τα κρούσματα είναι.
9: Είναι υπαρκτό. Και περιμένουμε από μέρα σε μέρα, εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, τον ΕΟΔΗ. Και εδώ δεν είναι αυτό. Ακούω ότι γίνονται συσκέψεις σε ΕΟΔΗ και ξαναγίνονται. Ξέρω εγώ,
8: κανονικά το κλιμάκιο, αυτό του ΕΟΔΗ δεν έπρεπε να έχει κατέβει κάτω και να έχει επιληφθεί του
9: θέματος. Να κάνει όλα, να κάνει χνηλάτσι, να κάνει εξετάσεις, να στηθεί υγειονομικός σταθμός. Ξέρετε τι σημαίνει υγειονομικός σταθμός? Να πηγαίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος να κάνει τη χημειοθεραπεία του και η νοσηλεύτρια ή ο γιατρός να του βάζει το φάρμακο στο στόμα, όχι να του δίνουμε τα χάπια στο σπίτι.
15: Mm-hmm. Πώς θα το ελέγξουμε? Και εδώ γίνονται συσκέψεις τάχα μου δήθεν επί συσκέψεων και ουδείς ενημερώνει κανέναν. Και εδώ δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο. Ο αρμόδιος για την δημόσια υγεία ιατρικός σύλλογος όπως είμαι εγώ, παραδείγματος χάρη, εγώ εννοώ ότι είμαι πρόεδρος.
8: Ναι.
15: Λοιπόν, να μην γνωρίζω τι να κάνω. Γιατί μόνος μου δεν μπορώ να πάρω μέτρα. Άκουγα κάποιον σήμερα ένα το πρωί, ένα συναδελφό σας, ο οποίος είπε το εξής. Ο άνθρωπος δεν το είπε με κακή έτσι. Καλά, καλά, ο δήμαρχος λέει, η αλήθεια, τι να κάνει. Τι να κάνει ο δήμαρχος, κάνει την αστυνομία, να κάνει το νοσοκομείο. Τι να κάνει. Τι ακριβώς να κάνει ο κ. Λέτζας, ας πούμε.
8: Ναι, ναι.
15: Θα πάρει το νόμο στα χέρια του.
8: Ναι, από τη στιγμή που ο ΕΟΔΗ δείχνει. Δεν κάνει ούτε γνηλάτιση, ούτε.
15: Τυχαίνει να είναι γιατρός. Τη Σαμαλιάδας που δεν είναι γιατρός.
8: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα.
15: Δεν είναι.
8: Άρα λοιπόν είναι υπαρκτό το πρόβλημα της φυματίωσης στην ευρύτερη περιοχή.
15: Εδώ υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω αν αυτό είναι, πώς να το πω, αδιαφορία. Δεν ξέρω, εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση. Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει.
8: Γενικά εντοπίστηκαν κάποια στιγμή, γιατί είχαν κρούσματα οι άνθρωποι, είχαν κάποια συμπτώματα τέλος πάντων, εντοπίστηκαν αυτά τα κρούσματα.
15: Ωραία, και μεταφερθήκαν στην Πάτρα.
8: Ναι.
15: Τώρα θέλω να τους πάρουν από την Πάτρα, να τους πάμε λέει στο νοσοκομείο της Σαμαλιάδας, το οποίο δεν διαθέτει καν παθολόγο. Δεν διαθέτει εργαστηριακούς, έχει ας πούμε μια φορά
8: και
15: την εβδομάδα.
8: Και να τους πάει στην Σαμαλιάδα για ποιο λόγο, σε ειδικό.
15: Δεν ξέρω κύριε, δεν ξέρω εδώ είναι...
8: Έχετε τέτοια πληροφόρηση κύριε Σαούση? Ότι...
15: υπόθηκε αυτό, ναι. Δεν είναι πληροφόρηση, είναι γεγονός αυτό. Υπόθηκε από κάποιον υπεύθυνο εκεί.
8: Ναι.
15: Να μεταφερθούν λέει τα...
8: όλα τα κρούσματα στην Σαμαλιάδα.
15: Τα κρούσματα στο νοσοκομείο της Σαμαλιάδας. Όλα τα νοσοκομεία της Σαμαλιάδας δεν διαθέτει παθολόγους. Δεν εφημερεύει παθολογική και πνευμονολογική κλινική. Δεν εφημερεύουν. Καταλάβατε. Δηλαδή θα πάμε να τους στηβάξουμε μέσα και θα φύγουμε. Και εντάξει είμαστε.
8: Μάλιστα.
15: Είμαστε εντάξει δηλαδή. Δηλαδή εδώ δεν είναι η δημόσια απλά υγεία. Τι είναι οι άνθρωποι αυτοί, ζώα είναι? Και τι είναι ζώα να τα σταυλίσουμε?
8: Τι εθνικότητες είναι αυτοί κύριε Σαούση? Είναι από τον Μπαγκλαντές?
15: Οι εθνικότητες είναι Ασιάτες.
8: Ναι.
15: Νεπάλ, από ό,τι ξέρω Νεπάλ, Νεπαλέζοι είναι, Πακιστανοί, Μπαγκλαντές, αφού είναι όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι.
8: Ναι, ναι.
15: Αλλά είναι από εκεί, δεν είναι Ευρωπαίοι.
8: Μάλιστα. Άρα εσείς κρούτε και το κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό μπορεί να
15: ναι,
8: λάβει.
15: Δεν μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Το κρούω τον και.
8: Ανεξέλεγκτες και... διαστάσεις. Εντάξει, άμα δοθεί η απαραίτητη δημοσιότητα.
15: Καταλάβατε για... πώς το λέω τώρα. Έτσι.
8: Ναι, βεβαίως.
15: Έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχει ενημερωθεί ο καθήλυν αρμόδιος ιατρικός σύλλογος.
8: Μάλιστα.
15: Παραλέει, λέει, με ρωτήσαμε τον διοικητή. Ο διοικητής, τι έγινε γιατρός? Ποια υπηρεσία ρώτησε ο διοικητής? Ποιος είναι ο ΔΙ τον ενημέρωσε? Ποιος ο ΔΙ έστειλε επιστολές, τέτοια email στους ιατρικούς συλλόγους? Πώς ακριβώς θα ακολουθήσουμε τα βήματα αυτά της προστασίας?
8: Μάλιστα. Πάντως το γεγονός.
15: Έχουμε δηλαδή πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν σε κανονικές χώρες.
8: Πάντως το γεγονός αυτό το οποίο περιγράψατε εδώ στην εκπομπή μου, που αναφέρατε ότι ο ΕΟΔΗ δεν έχει ακόμα επιληφθεί του θέματος, δεν έχει κάνει γνηλάτιση, δεν έχει φτιάξει υγειονομικούς σταθμούς, ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι στον αυτόματο πιλότο, έτσι δεν πάει κάποιος.
15: Κύριε Νοδάρο, εγώ θα πάω, θα το προχωρήσω και θα πω, ας πούμε, ότι ο ΕΟΔΗ έκανε. Παραδείγματος χάρη, έκανε συσκέψεις, έκανε και ενημέρωσε κάποιους. Ποιος ενημέρωσε ακριβώς? Δεν θα πρέπει να ενημερώσει τους γιατρούς? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επισκέπτονται κατά κύριο λόγο ιδιώτες γιατρούς. Παράδειγμα λέω.
8: Ναι.
15: Λοιπόν.
8: Βέβαια, τον ιατρικό σύλλογο πρέπει να έχει.
15: Τον ιατρικό σύλλογο, άρα.
8: Και εσείς με τη σειρά σας.
15: Γιατί μπορεί να βγει κανένας έξυπνος πονηρός από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και να έρχεται να λέει ξυπνάδες, ενημέρωσαν. Ποιον ενημέρωσατε, κύριε? Ποιον?
8: Ναι.
15: Ποιον ενημέρωσα, τον εαυτό σας?
8: Δεν έχετε καμία ενημέρωση εσείς από τον ΕΟΔΗ?
15: Καμία, απολύτως.
8: Μάλιστα.
15: Και έχω επικοινωνήσει, να ξέρετε.
8: Μάλιστα.
15: Από την περασμένη εβδομάδα για την ενημέρωση.
8: Μάλιστα. Κύριε Τσαούση, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
15: Καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Τσαούσης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Σαμαλιάδας. Αυτά τα οποία περιέγραψε στο ραδιόφωνο εδώ του Ιόνιον FM και στην εκπομπή Αποκαλύψεις, αποτυπώνουν κυρίες και κύριοι, έτσι με σαφήνεια και με ευκρίνεια, την εικόνα ταρακμής και αθλειότητας που έχει δημιουργηθεί με υπετιότητα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. 15 κρούσματα φυματίωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ηλίας, από τους αλλοδαπούς εργάτες προφανώς, Νεπάλ, Μπαγκλαντές κλπ. Και ο ΕΟΔΗ ακόμα κοιμάται. Συσκέπτησης επί συσκέψεων, καμία ενημέρωση ο Ιατρικός Σύλλογος Σαμαλιάδας, καμία εχνηλάτηση, κανένας υγειονομικός σταθμός, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και όταν κάποια στιγμή διαγνωστεί με φυματίωση κάποιος έτσι, πολίτης της ευρύτερης περιοχής, χτύπα ξύλο, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε και θα λέμε τι έφταξε, ορίστε τι έφταξε, έφταξε το σύστημα υγείας, το οποίο είναι και αυτό μπάχαλο, όπως και όλη η χώρα, κυρίες και κύριοι. Μου λέει εδώ ένας φίλος, λέει εντάξει, ωραία τα είπε σήμερα, δεν είπε τίποτα και για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι να πω, ρε φίλε, για τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι να πω. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Απλά δεν υπάρχει χώρα. Δεν υπάρχει κράτος. Υπάρχει κράτος Μητσοτάκη. Παρατρεχάμενον και το παρακράτος. Τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
16: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλεω. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείου λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παρελιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων μετά τη βουτιά στο κενό 2-17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοκυρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε τροχιά συνεδρίου κινούνται η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα, θέμα χρόνου να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία το σχέδιο 30 άρθρων του Συντάγματος στην Επιτροπή Αναθεώρησης στη Βουλή. Περιλαμβάνει εμβληματικές παρεμβάσεις από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων μέχρι τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Σ' άλλο, στο Κογκρέσο, από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρουσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καραντίνα 40 ημερών σε νοσοκομείο του Μιλάνου τέθηκε Βρετανός τουρίστας, ο οποίος είχε επαφή το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Στις κάλπες ως τις 7 το απόγευμα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καραντίνα 40 ημερών σε νοσοκομείο του Μιλάνου τέθηκε Βρετανός τουρίστας, ο οποίος είχε επαφή με

0: Ρέμψη στην πλατεία Κλαθμόνος. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, σε καραντίνα 40 ημερών σε νοσοκομείο του Μιλάνου, τέθηκε Βρετανός τουρίστας, ο οποίος είχε επαφή με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα, στις 9.30 το βράδυ Μπρέση Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 8 και 8 γράφει το ρολόι. 13 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. 2026 το σωτήριον έτος που δεν έχει σωσμό έτσι όπως πηγαίνει, αλλά τέλος πάντων μην τα συζητάμε και βαραίνουμε κι άλλο την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει το

0: Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα για την τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες, όπου η μία δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Συζητάμε για το τι θα γίνει με το Ιράν και τις ΗΠΑ, όπου εκεί μοιάζει το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάλι, με την πολύ σημαντική συνάντηση Τραμπ-Σιν στην Κίνα, όπου ξεκινάει σήμερα, με την υπόθεση των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου κάποιοι μπήκαν μέσα για να χτυπήσουν φοιτητές. Δεν ξέρω αν και αυτοί που μπήκαν μέσα ήταν φοιτητές ή λένε πως είναι φοιτητές από θεωρητικά από αναρχικά σχήματα. Βία πάρα πολύ, δηλαδή νομίζω το έχετε δει όλοι τα πλάνα με το πως χτυπήθηκαν μες στο πανεπιστήμιο. Αντίστοιχο περιστατικό έγινε μετά το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα έχουν εκλογές στα πανεπιστήμια και αναρωτιόμαστε γιατί τόση βία, γιατί τόση βία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναρωτιόμαστε και τι γίνεται με τα συστήματα ασφαλείας που η κυβέρνηση είχε πει για τουρνικέ. Θυμάστε τώρα, τσακωνόμασταν επί μήνες για την πανεπιστημιακή αστυνομία, κάτι που πραγματικά ήταν φανερό ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά παρόλα αυτά καθόμαστε και συζητάμε τώρα πώς ο καθένας μπαίνει όπως θέλει στα πανεπιστήμια. Αυτός είναι ο Elvis Presley και το Heartbreak Hotel είναι η επιτυχία που τον Μάρτιο του 1956 τον βάζει για πρώτη φορά στα charts και αρχίζει να ανατέλει πλέον το άστρο του Elvis. Αυτό και μερικά ακόμα τραγούδια ο Elvis κλείνει για τις 13 Μαΐου του 1956 δύο συναυλίες στις δίδυμες πόλεις όπως λέγονται Μινεάπολις και Σεντ Πολ. Πρώτη στις 3 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της πόλης και δεύτερη στις 8 το απόγευμα στο αμφιθέατρο Μινεάπολης. Έπρεπε να μαζέψει τουλάχιστον 20.000 κόσμου για να βγουν τα έξοδα. Οι φήμες θέλουν η πρώτη να μάζεψε 800 με το ζόρι και η δεύτερη άλλους 3.000. Αιτία προφανώς ότι ο Έλβης ακόμα είναι πολύ λίγο γνωστός, ότι είχε σφοδές καταιγίδες εκείνη την ημέρα, αλλά και ότι πάρα πολλοί γονείς απογόρευσαν στα παιδιά τους να πάνε στο πανεπιστήμιο, να πάνε στην συναυλία, διότι το θέμα που προσφέρει ο Έλβης δεν αρμόζει στην κανονικότητα. Από τότε θεωρητικά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, από το 1956 μέχρι σήμερα. Η ανησυχία των γονιών παραμένει ίδια για το αν τα παιδιά γίνονται φορείς μηνυμάτων που δεν πρέπει να γίνονται και δυστυχώς συνήθως με τραγικά ως συνήθως περιστατικά. Επαναφέρουμε την κουβέντα, μήπως τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τα παιδιά, τι γίνεται με τους εφήβους. Καλημέρα κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να πω από την αρχή, επειδή το συζητήσαμε και χθες, δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ψυχογράφημα των δύο κοριτσιών, ούτε να κάνουμε εδώ δικαστήριο, ούτε εσείς μπορείτε να κάνετε ανάλυση του τι συνέβη, αλλά είναι μια φορμή πάντα να συζητήσουμε τι γίνεται, γιατί τα παιδιά είναι τόσο πιεσμένα.
1: Ναι, ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι από χτες κάνει το γύρο του διαδικτύου το ακριβές περιεχόμενο του σημειώματος του αυτοχειριασμού μιας 17χρονης αποτελεί ένα πολύ μελανό σημείο
0: για την
1: κοινωνία και είναι πολύ ενδεικτικό. Αν δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης των αυτοκτονιών και των σχετικών με τον αυτοχειριασμό θεμάτων, ένα από τα πράγματα που τονίζεται είναι ότι δεν πρέπει να αναπαράγεται ούτε ο ακριβής τρόπος, ούτε φωτογραφίες ή βίντεο, ούτε το περιεχόμενο σημειωμάτων, που είναι αυστηρά προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σκεφτείτε να είναι κάποιος γονιός και να έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο και να βλέπει ένα τόσο προσωπικό μήνυμα,
0: ναι,
1: να το συζητάει όλη η Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν δημιουργεί αυτό την αίσθηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει καμία αίσθηση δικαίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει προφανώς ούτε ραδιοφωνική, ούτε τηλεοπτικό συμβούλιο, ούτε αρχή προστασία δεδομένων, τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε από πού διέρευσε θα μάθουμε ποτέ, ούτε θα τιμωρηθεί κανένα.
0: Σωστό.
1: Λέω λοιπόν ότι σε μια τέτοια κοινωνία τη ανομία θα υπάρχει πάντα ένα κομμάτι των εφήβων και των νέων που θα νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το ερώτημα είναι μια αντίδραση της ηλικίας που όλοι μπορεί να έχουμε βρεθεί σε πάρα πολύ πίεση και μπορεί να έχουν περάσει μαύρες σκέψεις από το μυαλό μας, ή τώρα η εποχή έχει γίνει πιο σκληρή για τους εφήβους?
1: Και κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς συνδέονται τα θέματα μεταξύ τους. Υπάρχουν παλιότερες έρευνες που έχουν δείξει ότι το να μιλάμε πάρα πολύ και να δείχνουμε και να προβάλλουμε τα σχετικά με τις απόπειρες και τις επιτυχημένες αυτοκτονίες ενδεχομένως σχετίζονται με αύξηση του ρέιτ των αυτοκτονιών μέσω της πληροφόρησης ή της, του παραδείγματος ή διάφορων άλλων τέτοιων μηχανισμών ταύτισης. Φυσικά και είναι μια περίοδος ευαίσθητη η εφηβεία και η νεότητα και φυσικά κάποια παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο από άλλα στο να τη βγάλουν πέρα. Και είναι δεδομένο ότι διάφοροι στρέσορες, διάφοροι παράγοντες που είναι ψυχοπιεστικοί μπορεί να επιτείνουν μια ευαλωτότητα. Οι πανελλήνιες, μια ερωτική απογοήτευση, η απόρριψη από το σπίτι, το γενικότερο κοινωνικό γίγνεσθε. Βλέπετε πώς συνδέονται τα θέματα. Η αίσθηση ότι η κοινωνία στην οποία θα ζω θα είναι μια κοινωνία που είμαι περίπου άχρηστος, είμαι περίπου βάρος. Αυτή η αίσθηση δυστυχώς είναι αρκετά συχνή στα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία και γι' αυτό δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε μάλλον εμείς και η κοινωνία που τους πυροδοτούμε. Μια κοινωνία που το μέλλον τους είναι πάρα πολύ δυσίωνο, μια κοινωνία άγρια ανταγωνιστική που δεν έχει προστασία για κανέναν, που ο νικητής τα παίρνει όλα, που αν δεν αντέχεις αυτό τον ξέφρενο ρυθμό ανταγωνισμού ξέρεις ότι θα μείνεις πίσω. Λοιπόν, σε αυτή την κοινωνία τα πιο ευάλωτα παιδιά αυτό θα το εισπράξουν, θα το βιώσουν με έναν πολύ έντονο τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και το τι κάνουμε νομίζω εμπεριέχει το να ξαναδούμε τις προτεραιότητες μας πρώτα απ' όλα ως κοινωνία, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και φυσικά να στηρίξουμε τα πιο ευαίσθητα παιδιά με το να τα βοηθάμε με επαγγελματική στήριξη, αποδεχόμενη το θέμα, δημιουργώντας ένα κλίμα μέσα στα οικογενειακά περιβάλλοντα που να επιτρέπουμε στα παιδιά μας να μας εκμυστηρευτούν το ζόρι που τραβάνε. Γιατί ξέρετε, σε πάρα πολλές οικογένειες αυτό δεν είναι τόσο εύκολο για τα παιδιά. Νιώθουν ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό να πούνε ότι δεν αντέχω.
0: Ναι.
1: Και ζητάω βοήθεια.
0: Υπάρχει όμως και, φαντάζομαι και η περίπτωση των παιδιών που έχουν μεν μια καλύτερη επαφή με τους γονείς, αλλά καταλαβαίνω ότι το βάρος που έχουν οι γονείς από την καθημερινότητά τους, ας μην τους φορτώσω κι άλλο εγώ στην πλάτη.
1: Μα φυσικά, γι' αυτό σας λέω ότι το πρώτο απ' όλα είναι να δούμε στην κοινωνία που πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί κοιτάξτε να δείτε, στα παιδιά αυτή τη στιγμή θα κληροδοτήσουμε έναν κόσμο, τουλάχιστον στη χώρα μας, μιλώντας στην Ευρώπη γενικότερα, όπου ο πλανήτης θα είναι κατεστραμμένος, όπου η χώρα θα είναι ξεπουλημένη, όπου οι δουλειές θα είναι απάνθρωπες, όπου όλη μέρα θα τρέχεις και τίποτα δεν θα καταφέρνεις στη ζωή σου και αυτό θα είναι το αναγκαστικό μίνιμουμ για να επιβιώνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως να τους δώσουμε μια καλύτερη ζωή και μια καλύτερη κοινωνία.
0: Σωστό. Αλλά
1: και για μας και για τον εαυτό μας δηλαδή.
0: Κυρίως γιατί, γιατί το θέμα είναι να μην παραδοθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, γιατί τότε θα καταλάβουν οι μικρότεροι ότι δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστούν για να φτιάξουν κάτι καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, απέναντι σε όλη αυτή τη βία που εισπράττουν τα νέα παιδιά, γιατί είναι πρακτικά μια βία που εσωτερικεύουν από αυτό που τους έχουμε ετοιμάσει για ζωή εμείς. Έχουν εσωτερική μια τρομακτική συστημική βία. Λοιπόν, κάποια από τα παιδιά που για λόγους και προσωπικής τους ευαισθησίας αυτή τη βία θα αντιστρέψουν στον εαυτό τους και θα καταλήξουν στην αυτοχειρία ή θα καταλήξουν στην ουσιοεξάρτηση ή θα καταλήξουν στο να σκοτώνονται στους δρόμους. Ή, ξέρετε, η εσωτερήκευση της βίας μπορεί να έχει πολλές μορφές, έτσι. Εγώ να σας πω τη μαύρη αλήθεια, προτιμώ απείρως τα παιδιά που την εξωτερικεύουν τη βία και λένε αυτή την κοινωνία έτσι όπως είναι, είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να την αλλάξει.
0: Ναι, κατανοητό. Να μην αποδεχθείς ότι
1: βέβαια, η μοίρα σου είναι... Βέβαια, ότι αυτό είναι απονόδρομος για τον μέλλον.
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι όμως ότι ένας νέος είναι στη φύση του να εξεγερθεί, να αντισταθεί ή να μην δεχθεί τα θέσφατα και τα δεδομένα που του λένε. Υπάρχει όμως κάποιος να τον στηρίξει έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα στην κοινωνία για να του πει καλώς εξεγύρισε, αλλά ξέρεις... Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ή έλα εδώ να συζητήσουμε ποια είναι τα ζητήματά σου, γιατί αντιδράσεις έτσι.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το επίπεδο της στήριξης υπάρχουν πολλά επίπεδα, από το διαπροσωπικό, το οικογενειακό, μέχρι το γενικότερο κοινωνικό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι σε μια μελέτη που είχε δημοσιευτεί πριν καμιά δεκαριά χρόνια στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet και ήταν μια ανασκόπηση της ψυχοκοινωνικής επίπτωσης της κρίσης στις χώρες που τότε είχαν πληγεί περισσότερο, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, αυτές. Γράφανε εκεί οι Βρετανοί που είχαν αναλύσει τα δεδομένα ότι σε όλες αυτές τις χώρες η επιδείνωση κοινωνική από την κρίση δεν μεταφράστηκε σε αύξηση των δεικτών της ψυχοκοινωνικής απορρίθμισης των αυτοκτονιών συμπεριλαμβανόμενων, μόνο στην Ισλανδία, γιατί εκεί ο πληθυσμός των νεολαίων συμπεριλαμβανόμενων συμμετείχε σε διάφορα πράγματα που έκαναν τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ανέκτησε τον έλεγχο της ζωής του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό στήριξε πάρα πολύ τους ανθρώπους, το να νιώθουν ότι όχι, δεν είμαι φτερός στον άνεμο που με πάει η κοινωνική πραγματικότητα κάπου, αλλά εγώ έχω τρόπους να ελέγχω και να επιβάλλω μια άλλη πορεία στη ζωή μου.
0: Άρα η λύση δεν είναι μόνο να υπάρχουν περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία,
1: όχι,
0: που έχουμε πάρα πολύ λίγους έτσι και αλλιώς.
1: Είναι πρωτίστως να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής συλλογικά και ατομικά.
0: Γιατρέ, κλείνοντας, σημάδια προειδοποίησης υπάρχουν?
1: Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά και τώρα αυτό ίσως δεν έχουμε και το χρόνο να το πούμε. Το βασικό είναι να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα που το παιδί να νιώθει ότι μπορεί να μας μιλήσει. Εγώ σε αυτό θα επέμενα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το βασικότερο όλων. Να νιώθει ότι μπορεί να πει το πρόβλημά του, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε είναι σοβαρό, είτε δεν είναι σοβαρό. Νομίζω κάπως έτσι θα καταλάβουν και οι γονείς ότι εδώ μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Γιώργος Νικολαίδης, ψυχίατρος, διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Πάντα μας βοηθάει όταν δυστυχώς απλά χτυπάει το καμπανάκι στην κοινωνία ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, γιατί δεν είναι ότι πηγαίνανε και τώρα χθες στράβωσαν, δεν πηγαίνουν καλά και απλά χθες χτύπησε μια τεράστια καμπάνα στην πραγματικότητα ότι παιδιά κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.

Αυτός είναι ο Louis Armstrong με την τρομπέτα του και το τραγούδι του When the Saints Go Marching In, 1938, το ηχογραφεί.

Αυτός είναι ο μεγάλος Stevie Wonder, γίνεται 76 ετών, που από τα 11 του ήταν το παιδί θαύμα, που έπαιζε πιάνο, συνέθετε μουσική, κατάφερε να κάνει μια τεράστια καριέρα, κέρδισε 25 Grammy, είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, με τρεις συνεχόμενες κυκλοφορίες άλμπουμ, πολλά βραβεία, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο του βραβείο είναι η διαχρονικότητα, η αγάπη από τον κόσμο και κυρίως τα τραγούδια που έχουν μείνει από τα όσα έχει τραγουδήσει ο Stevie Wonder. Και επειδή, όπως σας είπα, από τα 11 του ως παιδί θαύμα έχει ξεκινήσει την καριέρα του, το 1981 όταν έγινε 21 και θα μπορούσε να πάρει τα κέρδη από την παιδική του ηλικία, εισέβραξε πρώτα του λεφτά ένα μόλις εκατομμύριο, αν και τα πραγματικά του κέρδη ήταν 30, αλλά καταλαβαίνετε, τα πήραν εταιρείες από εδώ, από εκεί, αλλά και ένα εκατομμύριο στα 21 σου δεν είναι άσχημα.

Είναι ένα καλοκαίρι πολύ περίεργο από την άποψη ότι η ενεργειακή κρίση και η κρίση στη Μέση Ανατολή, η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται πάνω κάτω στο τι θα γίνει με τον τουρισμό. Για μας, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ζωογόνος για την ελληνική οικονομία, είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει κακώς, αλλά έχουμε συνηθίσει να το λέμε ως η βαριά οικονομία, η βαριά βιομηχανία της χώρας. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ελλάδα που κινείται λίγο στα τυφλά σε σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε στον τουρισμό. Έτσι, στοιχεία ερευνών για το πώς μας αξιολογούν οι τουρίστες πάντα έχουν ενδιαφέρον. Στοιχεία αυτά προκύπτουν από διάφορες έρευνες. Αυτή τη φορά μια έρευνα της Ένωσης Ξενοδοχών Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρονικού, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της JBR Consulting δείχνουν λίγο πώς μας βλέπουν οι τουρίστες, πώς βλέπουν οι τουρίστες το ελληνικό προϊόν. Έχει ενδιαφέρον ότι η πρώτη φράση ή συνέστημα που περιγράφουν καλύτερα την εμπειρία των τουριστών για την Αθήνα είναι πολιτιστικά, ότι είναι γεμάτα πολιτισμό η πόλη, 50%, μετά ότι τους κάνουν χαρούμενους η πόλη 43%, νιώθουν χαλαροί το 30%, εμπνευσμένοι το 25%, όνειρο ζωής, συναισθηματική σύνδεση 13%, 9,2 στα 10 ο βαθμός ικανοποίησης από τον πολιτισμό. Σχεδόν 9 στους 10 έλεγαν ότι θα επισκέπτονταν πάλι την πόλη και σχεδόν το 100%, το 97% θα συνιστούσαν την Αθήνα σε τρίτους. Μάλλον πρέπει να την επισκεφθούμε την πόλη σαν τουρίστες για να την μάθουμε, να την αγαπήσουμε κι εμείς και να πούμε ότι θα ξαναρχόμασταν.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών και Supremes. Ακούσαμε γιατί ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησαν ως Supremes πριν το αστέρι της Diana Ross που είχε αρχίσει να λάμπει για τα καλά, να αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στο συγκρότημα και πλέον να λέγεται το συγκρότημα Diana Ross and the Supremes. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. Έχουμε διαφημιστικές εκκρεμότητες, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή ES One Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο, συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο ES One Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: Να, αυτά ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν έφηβοι, με τις ερωτικές απογοητεύσεις, τους έρωτες, τα... πώς τα λένε, το άγχος που μας δημιουργούσε το αντικείμενο του πόθου μας τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, και όλη η ζωή άρχισε και τελείωνε σε ένα τέτοιο αίσθημα. Αυτός είναι ο Τζονι Λόγκαν, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα, και το Hold Me Now. Με αυτό κέρδισε για την Ιρλανδία το 1987 τον διαγωνισμό. Και έτσι ο Λόγκαν έγινε ο μόνος άνδρας που κέρδισε δύο φορές το διαγωνισμό. Θες να χορέψουμε, ήταν η ερώτηση που έκρινε το κέφι για το υπόλοιπο πάρτι. Πρέπει μάλλον να ξανακάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ότι η εφηβεία, τα χρόνια αυτά είναι ωραία χρόνια. Είναι χρόνια χωρίς πολύ άγχος και χωρίς πολύ βάρος στο κεφάλι. Δηλαδή, εγώ ακόμα και τώρα, ξέροντας τις δυσκολίες της εποχής, τις πανελλήνιες, τις εξετάσεις, την πίεση, όλα αυτά, που είχα την τύχη να έρχομαι και από ένα σπίτι που δεν με πίεζε για κάτι παραπάνω από αυτό που ήθελα ή έπρεπε, χωρίς να μην υπάρχει κανένας έλεγχος, αλλά δεν ένιωθα την απίθανη πίεση. Ακόμα και με όλη αυτή την πίεση λες, αχ, να ξαναήμουν έφηβος, αχ, να ξαναήμουν σε εκείνα τα χρόνια. Πρέπει να το ξανακατακτήσουμε αυτό για τα παιδιά μας. Να ξαναγίνει η εφηβεία μια εποχή που θα την θυμούνται με χαρά, και όχι άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, να περάσουν τα δύσκολα, γιατί είναι μόλις 15, 16, 17 χρονών. Θα έπρεπε να έχουν όλη τη χαρά της ηλικίας τους και όχι όλη την πίεση της επόμενης ζωής. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά από λίγο πάλι εδώ να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Τώρα δεν θα σας κρύψω ότι στα διαλύματα αυτό που συζητάμε όλοι είναι το περιστατικό με τις δύο 17χρονες. Το ίδιο το περιστατικό, αλλά και η πίεση των παιδιών, και η πίεση που υπάρχει στην κοινωνία, και η βία που βγάζει η κοινωνία και τα περιστατικά βίας που βλέπουμε όλο και πιο συχνά να είναι γύρω μας, και μια αίσθηση ότι φταίμε, δεν το συζητάμε, αλλά κάνουμε κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή το έχουμε παρατήσει το παιχνίδι. Δηλαδή νιώθουμε ιτημένοι από την κατάσταση. Σκέφτηκα λοιπόν να ζητήσω από έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία, την κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντεγκληματικής πολιτικής στην Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε αν είμαστε στο και πέντε, στο παραπέντε, αν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί υπάρχει τέτοια βία στην κοινωνία. Καλημέρα, κυρία Βιδάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάντα το λέω και το έχω πει και με εσάς πολλές φορές, όταν αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια από τους εγκληματολόγους, κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς οι δικηγόροι και οι γιατροί είμαστε γενικώς, καλό είναι να μην μας συμβουλεύεται κάποιος, γιατί κάτι συμβαίνει, πράγματι.
0: Ναι. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν η ένταση, η βία, όλο αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας είναι προϊόν της εποχής, είναι φαινόμενο της εποχής, ή αν απλά το βλέπουμε πιο έντονο γιατί υπάρχουν τα social, ας πούμε, οπότε μαθαίνουμε περισσότερα που γινόντουσαν και παλιά, αλλά δεν τα μαθαίναμε.
1: Κοιτάξτε, περιστατικά βίας τα οποία μπορεί να συμβαίνουν μέσα σε μια οικογένεια, σε μια παρέα ή δεν ξέρω τι, σε κλειστές πόρτες, πίσω δηλαδή σε ένα μαγαζί, μπορεί πράγματι να μην τα μαθαίνουμε. Mm-hmm. Περιστατικά βίας τα οποία γίνονται στο δρόμο, κατά κανόνα τα μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν έχουν ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όταν έχουν συλλογικό χαρακτήρα κτλ. Άρα θα πρέπει να το διακρίνουμε κάθε φορά. Είναι βέβαιο ότι τα περιστατικά βίας που συμβαίνουν μέσα στα σπίτια μας δεν τα μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε
0: ναι.
1: ελάχιστα από αυτά. Βλέπουμε απλά ένα ακραίο αποτέλεσμα κάποια επόμενη στιγμή, όταν παραδείγματος χάρη, μιλάω για τις γυναικοκτονίες αυτή τη στιγμή ή για την κακοποίηση ανηλίκων. Πάντως, η βία είναι ένα στοιχείο που συνοδεύει πάντα τις κοινωνίες μας, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μια ποιοτική αλλαγή.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Βλέπουμε καταρχήν φαινόμενα διαπροσωπικής βίας, και μιλάω πάλι για τις γυναικοκτονίες αλλά και για τη βία που εκφράζουν πολλές φορές ανήλικοι μεταξύ τους, mm-hmm. που βιντεοσκοπούν, που τα βλέπουν στα σχολεία κτλ. Βλέπουμε φαινόμενα βίας που έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα που πριν 20 χρόνια δεν τα είχαμε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα υπάρχει μια γενικότερη ποιοτική αλλαγή στο πώς, τι συμβαίνει με το ζήτημα της βίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θα το δούμε στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί μπορεί στατιστικά να μην είναι, και πράγματι, στατιστικά δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι
0: ως γίνεται καταγραφή ενός περιστατικού, δηλαδή
1: ένας
0: ξυλοδαρμός στο δρόμο, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, θα καταγραφεί ως σωματική βλάβη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είναι η σωματική βλάβη, τι δεν είναι, τον ήξερε, γιατί και τα λοιπά. Είναι κάτι που δεν το καταγράφει και λογικό, αφού κάνει στατιστική ανάλυση, δεν μπορεί. Αυτό λέω, ότι πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει από κοντά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό που ψάχνουμε είναι την γενεσιουργό αιτία, το λόγο.
1: Ναι, το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, μια αντίληψη που λέει να περιορίσουμε το φαινόμενο χωρίς να βλέπουμε ουσιαστικά τις αιτίες του.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, συμβαίνει κάτι σε ένα σχολείο, θα βάλουμε τον ψυχολόγο, θα στείλουμε τον ειδικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κοιτάμε να δούμε τι συμβαίνει μέχρι να φτάσει το περιστατικό να εκδηλωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, μια δολοφονία. Σύμφωνοι, θα τον συλλάβουν η αστυνομία τον δολοφόνο, αλλά πώς φτάσαμε ως εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν παρεμβαίνουμε πια στα αίτια. Αυτό είναι μια γενικότερη τάση που έχουμε πει εμείς, μάλλον κάποιοι από εμάς τους εγκληματολόγους, ότι θα πρέπει λίγο να την επαναεξετάσουμε. Διότι κάπως πρέπει να παρέμβει στις αιτίες. Όταν όμως συζητάς για τις αιτίες, φτάνει στα κοινωνικά προβλήματα και εκεί το θέμα πάει αλλού.
0: Ναι, γίνεται πολιτικό το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται πολιτικό. Για να δούμε τους λόγους που υπάρχουν, οι αιτίες που προκαλούν τη βία. Διάβαζα για παράδειγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια, και το λέω γιατί το κοινωνικό μοντέλο της Σουηδίας ήταν ένα μοντέλο μιας χώρας που θεωρητικά ήταν...
1: Ναι, την είχαμε πρότυπο.
0: Την είχαμε πρότυπο. Έχει ξεκινήσει για παράδειγμα και εκεί να αλλάζει όλο αυτό. Το επιτυχημένο μοντέλο αυτό να γίνεται λίγο πιο ιδιωτικό, λίγο πιο ανταγωνιστικό, οι κοινωνικές δαπάνες να περιορίζονται.
1: Είναι γεγονός ότι το κράτος έχει υποχωρήσει σε διάφορους τομείς δημόσιων πολιτικών. Mm. Αυτό είναι αλήθεια. Συμβαίνει και στην Ελλάδα και το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πάντα απαραίτητα αγριότητα. Το θέμα είναι αν το κράτος όχι απλώς υποχωρήσει, αλλά εκχωρήσει λειτουργίες τις οποίες δεν ελέγχει καθόλου. Δηλαδή δεν δίνει κάποιες εγγύησεις. Το κράτος είναι για να δίνει εγγύησεις, να προστατεύει. Mm-hmm. Έτσι, όταν αυτό εξαφανιστεί, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν είναι οι δομές ιδιωτικές ή δημόσιες, αλλά αν οι δομές παρέχουν την υπηρεσία που πρέπει να παρέχουν.
1: Σε ένα βαθμό ναι, διότι οι ιδιωτικές δομές, εάν είναι προσανατολισμένες μόνο στο κέρδος, που συνήθως είναι, τότε είναι θέμα αν είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.
0: Ναι.
1: Όπως είναι θέμα και το αν οι δημόσιες δομές καταλυστεύονται από μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό λέω ότι είναι σύνθετο το θέμα του κοινωνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι και πώς διαμορφώνεται η συνείδηση του πολίτη. Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η αίσθηση ότι ο άλλος ανήκει κάπου, ότι ανήκει σε μια κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτό, να το πω έτσι πολύ σχηματικά για να το... εάν ενδιαφέρεται κάποιος. Και αυτό θα πρέπει να δούμε, ότι είναι καλό πράγμα να ανήκει σε μια κοινωνία ή είναι καλό να είσαι μόνος σου και να μην ενδιαφέρεσαι για κανέναν. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που η εποχή μας το έχει θέσει, δίνοντας μία απάντηση υπέρ του ατομικισμού.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ο ατομικισμός είναι θεωρητικά πλασάρεται ως μία λύση του να μην έχω πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή να ασχολούμαι με τα δικά μου που είναι σοβαρά και άσε τώρα τα υπόλοιπα, μην με φορτώνετε με τα υπόλοιπα.
1: Προφανώς. Ναι. Και επίσης συνδέεται και με έναν ανταγωνισμό. Έτσι, ότι είμαι καλύτερος ή καλύτερη από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Και για να είμαι καλύτερος, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο συνοδεύει μια τάση ατομικισμού που έχει επικρατήσει. Αλλά το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια κοινωνία ή σε ένα πόλεμο όλων εναντίον όλων.
0: Σωστά. Βία δεν είναι και το να νιώθουν οι έφηβοι στα 14, 15, 16 τους ότι θα πρέπει να ικανοποιήσουν το εργασιακό και κοινωνικό στάτους που τους επιβάλλει η κοινωνία, να επιβεβαιώσουν ότι θα αποκτήσουν μια καλύτερη κοινωνική θέση όταν θα περάσουν το πανεπιστήμιο και μετά θα βρουν μια καλή δουλειά.
1: Αυτό και είναι βία. Αυτό το ζήσαμε όλοι. Και ξέρω ότι σήμερα τα παιδιά το ζουν πολύ, πολύ πιο έντονα.
0: Mm-hmm.
1: Και το ζουν πιο έντονα, πρώτον, διότι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζονται, αν θέλετε, για τις εισαγωγικές στα πανεπιστήμια, είναι κατά τη γνώμη μου απάνθρωπος. Και αυτό το βλέπω και από τους φοιτητές όταν έρχονται πρώτο έτος, δηλαδή σε κουβέντες μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στερούμε από τα παιδιά την εφηβεία τους.
0: Mm-hmm.
1: Στερούμε από τα παιδιά την δυνατότητα να είναι ανέμελοι, που χρειάζεται μια τέτοια περίοδος, οδεύοντας προς μια ενηλικίωση ψυχολογική και πνευματική. Αυτά λοιπόν είναι, θα τα έλεγα με όρους εγκληματολογικούς, είναι ουσιαστικά μια κακοποίηση,
0: mm-hmm.
1: την οποία έχουμε κανονικοποιήσει. Δεν μπορεί ένα παιδί να σηκώνεται το πρωί να πάει στο σχολείο και μετά μέχρι τις 12 το βράδυ να βρίσκεται σε διάφορες δραστηριότητες, συν το γεγονός ότι σταματάει να αξιοποιεί τη φαντασία του, γιατί πρέπει να προσαρμόσει το τι διαβάζει για να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα θέμα,
0: ναι.
1: το οποίο δεν το συζητάμε. Το λέμε κατά καιρούς εμείς οι καθηγητές, οι ειδικοί, αλλά τελειώνει. κάποτε θα πρέπει να δούμε σοβαρά, και το λέω αν μου επιτρέπετε, με αφορμή και το περιστατικό αυτό με τα δύο κορίτσια, να δούμε σοβαρά μας χρειάζονται αυτές οι εισαγωγικές εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δούμε τη δομή, το θεσμό που δεν φταίνει αυτοτελώς οι εξετάσεις, ναι, αλλά όλο αυτό που κτίζεται γύρω από
0: όλο το σύστημα. Ναι, προφανώς.
1: Ναι, είναι ένα θέμα για τα παιδιά. Είναι ένα θέμα που δεν εξασφαλίζει τίποτα πέρα από το έτσι καλλιεργείται ο ατομικισμός, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τους στερούμε μια προοπτική που δεν τη δίνει πια κανένας άλλος. Δηλαδή έχουν απομακρυνθεί και από την πολιτική.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ θετικά ή αρνητικά, αλλά έχουν απομακρυνθεί.
0: Ναι, ναι, πλέον ο συνδικαλισμός στα πανεπιστήμια ή στο χώρο του σχολείου είναι...
1: Μα είναι γενικότερο φαινόμενο.
0: Είναι αλλά... μαύρο πράγμα, έτσι κι αλλιώς. Το έχουμε καταργήσει. Δυστυχώς το καταργήσαμε με τον τρόπο που κάναμε συνδικαλισμό στα πανεπιστήμια. Ο συνδικαλισμός έχει σχέση μόνο με το ξύλο, για παράδειγμα. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές και είναι σαν να μην υπάρχει και έχει χαθεί και αυτή η έννοια του τον κάνεις πολίτη τον άλλον, δεν τον κάνεις απλά...
1: Βέβαια, ναι, οι εκλογές, οι φοιτητικές είναι ένας τρόπος να προετοιμαστεί κάποιος για το πώς θα διαμορφώνει τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο μέλλον, ναι, και το πώς συμμετέχει, και κυρίως αυτό, το πώς συμμετέχει σε συλλογικές διαδικασίες. Εάν αυτό το μετατρέψει σε αρένα, τότε τα θέματα είναι, πάντα υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά φαίνεται ότι πολλές φορές αντανακλούν και άλλα πράγματα, δηλαδή αυτό που λέγαμε, την πίεση, την αγριότητα και τα λοιπά, βγαίνει και εκεί.
0: Ναι, αυτό είναι που είδαμε και στο Αριστοτέλειο με τα επεισόδια εχθές.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, μπορώ να το κρίνω, δεν έχω δηλαδή θα περίμενα να δω τι είναι, πάντως
0: ναι,
1: δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι
1: μόνο στο Αριστοτέλειο,
0: ναι, δυστυχώς δεν είναι.
1: Και εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μια αστυνομία η οποία συλλαμβάνει ληστές μετά τη ληστεία στις 2 ώρες δεν μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι
0: έχει συμβεί εκεί.
1: Τι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες μπαίνουν με ρόπαλα μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Και να υπάρξει μια αντίδραση. Δεν είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν είναι η λύση. Και τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Έτσι κι αλλιώς η πανεπιστημιακή αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα μπορούσε.
0: Έτσι όπως και περιγραφή. Ναι.
1: Ότι οι καταδρομικές επιθέσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν επί τόπου. Γιατί καταρχήν θα έχεις και παραπάνω προβλήματα. Αλλιώς θα πρέπει να έχεις μια αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο και να κυκλοφορεί ένα τάγμα. Αυτά δεν γίνονται.
0: Σωστά. Έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, με θέμα η εγκληματολογία σε δύσκολους καιρούς, πραγματικά πολύ δύσκολους καιρούς, με πάρα πολλούς ομιλητές, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι, είναι αύριο. Η εκδήλωση είναι τα 10 χρόνια από τη σύσταση της εταιρείας. Η εταιρεία συστήθηκε το 2015. Και είδατε, είναι συνεχώς σε μια κατάσταση που παρακολουθεί τα πράγματα που είναι όλο και πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο Πάντιο από τις 3 η ώρα. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να δει στο site της εταιρείας, meke.org, να δει αναλυτικά. Ενδιαφερόμαστε ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή να δούμε σε τέτοιες συνθήκες που δεν είναι μια κατάσταση, είναι σύνθετες, έτσι, πώς ο κλάδος μας, το αντικείμενό μας μπορεί να απαντήσει, και θα έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, με τις φυλακές, με την αστυνομία, τους ανήλικους, το πώς επιδρά η τάση του CSI στην θεωρία της εγκληματολογίας. Mm-hmm. Θα πάμε και σε πιο θεωρητικά ζητήματα. Mm-hmm. Έτσι, το πώς, εν πάση περιπτώσει, η εγκληματολογία επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικές επιστήμες και σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνική της διάσταση υποβαθμίζεται, και ελπίζουμε ότι θα γίνει μια πολύ έτσι γόνιμη κουβέντα.
0: Αύριο 3:00 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Σάκης Καράγιωργα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μπείτε, γκουγκλάρετε, θα τη βρείτε την εκδήλωση για να δείτε και τους ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βιδάλη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλά τα λένε Rolling Stones, βάψτα μαύρα. Ή τουλάχιστον έτσι λέγανε από το 1966 και μετά. Σαν σήμερα ηχογραφήθηκε το Painted Black, μία από τις πιο γνωστές εισαγωγές τραγουδιών, όχι μόνο στην rock, αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της μουσικής. Τους παίρνει πολύ μέχρι να γίνει τραγούδι. Τόσο πολύ που ο παραγωγός σου έλεγε: δεν το παρατάμε, λέω εγώ, εκεί στις ηχογραφήσεις, γιατί δεν βγαίνει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Το πάλεψαν και γεννήθηκε το Painted Black. Χρόνια πολλά στην Ρίτα που τη λένε Γλυκερία, αλλά την φωνάζουν Ρίτα, γιατί το Ρίτα είχε πολύ γκλάμουρ. Τέλος πάντων, το Ρίτσα μάλλον δεν είχε πολύ γκλάμουρ, οπότε την είπαν Ρίτα. Χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά στις Γλυκερίες που γιορτάζουν σήμερα. Λάμπρο, έχεις δίκιο. Τα παιδιά από το δημοτικό χάνουν την αίσθηση πια της παιδικής ηλικίας και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα ασταμάτω και χωρίς τέλος. Προφανώς και το πανεπιστήμιο είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και προφανώς το πανεπιστήμιο δεν σε κάνει άνθρωπο, αλλά σε βοηθάει να σκέφτεσαι και να διαβάζεις, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την ιστορία και την πίεση των παιδιών. Θεύουμε με Bob Dylan, από τους Rolling Stones στο Bob Dylan και στο Like a Rolling Stone, που σαν σήμερα το 2011 ψηφίστηκε από το περιοδικό Rolling Stone ως το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Βασίλη Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων των 9, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης μόνος του για σήμερα. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τα αίτια που όθησαν δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ενώ στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων. Η μία έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε ρυθμού συνεδρίου Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέο δόγμα στο μεταναστευτικό με φύλαξη των συνόρων και άμεσες επιστροφές δρομολογικών. Η κυβέρνηση βασική τομή είναι ότι όσοι παράνομοι μετανάστες εισέρχονται σε ελληνικό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο πλέον, στο σύνολό τους θα κρατούνται σε κλειστές δομές στα σύνορα μέχρι να πάρουν την πράξη επιστροφής για τις χώρες τους ή για κέντρα επιστροφής. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Αναστάτωση στο Κογκρέσο από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Δυτικές εκλογές σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάντμπολ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζει.
1: Λιβάνου ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάντμπολ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε.

0: είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον F.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Μοναξιές σήμερα, καθώς ο κύριος Κούρης είχε ανηλυμένη υποχρέωση. Το πάμε και νωρίτερα χθες για όσους ακούατε και μέχρι το τέλος της εκπομπής και ακούσατε και μία έτσι έντονη διαφωνία που είχαμε. Δεν έχει καμία σχέση αυτή με την απουσία του. Έχει κάποια υποχρέωση. Αύριο το πρωί θα είναι εδώ πέρα. Θα τα πούμε μαζί. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Μαζί μας εδώ ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα, κύριε Χρήστο, μας είστε καλά. Στο 2.11.10.80.8.80 περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τα υπέροχα μουσικά κομμάτια τα οποία ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Θα έχουμε ωραία, θα έχουμε και χαρούμενα, θα έχουμε και απ' τα άλλα. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι φούλα από ειδήσεις και σήμερα, αλλά εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει συγκλονίσει, όπως νομίζω και τον καθένα από εσάς που ακούει αυτή την εκπομπή αυτή την ώρα, και δεν είναι άλλο από αυτό το περιστατικό χθες με τα δύο κορίτσια 17 ετών που βούτυξαν από το ταράτσα μιας πολυκατοικίας και για να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η μία έφυγε αμέσως, το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτω δίνει μάχη, οι γιατροί δίνουν μάχη με τη βοήθεια του Θεού να την κρατήσουν στη ζωή και να μπορέσει να επιβιώσει. Έχω θυμώσει και με όλους και με τον εαυτό μου, γιατί και εγώ συμμετείχα σε ένα κομμάτι σε αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το σημείωμα που άφησαν πίσω τα κορίτσια που έφυγαν, που έφυγε το ένα μάλλον, ελπίζουμε το άλλο ότι θα μπορέσει να μείνει στη ζωή. Είναι το δεύτερο περιστατικό, είναι το πρώτο περιστατικό εγώ στα 40 χρόνια περίπου που κάνω αυτή τη δουλειά, 39, που δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχουμε δει παιδιά να αυτοκτονούν, αλλά δεν έχουμε δει δύο παιδιά μαζί και με αυτόν τον τρόπο. Πριν από κάνα μήνα, 1,5, δεν θυμάμαι, είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κοριτσάκι 17 ετών, το οποίο έπεσε στα νερά από τον ισθμό και έχασε τη ζωή του. Οι λόγοι δεν τους ξέρουμε, αλλά επειδή τους έχουν συσχετίσει με το άγχος για την πίεση των παιδιών για τις παραλλήλες εξετάσεις, λέμε ότι είναι από αυτά που ξέρουμε παρόμοιοι. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε την εκπομπή, η οποία θα είναι σήμερα με πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά δεν θα μιλήσω εγώ, δεν είμαι ειδικός. Εγώ θέλω να πω δύο-τρεις σκέψεις που έκανα από χθες ως γονιός κυρίως και λιγότερος δημοσιογράφος, και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Και εσείς, αν θέλετε, να σου στείλετε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.

θα μιλήσουμε για τα επεισόδια που είχαμε χθες. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Ποιος δεν θυμάται? Κανείς δεν θυμάται. Αλλά λέμε τώρα, κάποιοι θυμούνται. Γιατί είχαμε χθες σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αθήνας. Μιλάμε επεισόδια με μαχαίρια, με γκλόπς, με τέτοια. Δυστυχώς, είχαμε το μεν πρωί 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Το βράδυ πάλι 9 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Δηλαδή, κανείς δεν έχει συλληφθεί ως τώρα για αυτά τα επεισόδια που έγιναν. Χθες, κρανοφόροι μπήκαν στο Αριστοτέλειο, πλακώσαν στο ξύλο φοιτητές των ΕΑΚ. Είναι αριστερές κινήσεις η ΕΑΚ, έτσι. Πλακώσαν στο ξύλο φοιτητές από την ΕΑΚ, από τα ΕΑΚ, νομίζω έτσι λέγονται. Δεν υπήρχαν σαν πολιτική δύναμη στα πανεπιστήμια όταν εγώ ήμουν, αλλά υπάρχουν τώρα και είναι στο χώρο της αριστεράς κινούνται. Πλακώσαν στο ξύλο αντιεξουσιαστές. Και χθες επίσης με ρόπαλα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με 7 τραυματίες και εκεί, 7 τραυματίες και το πρωί, με μαχαίρια, είχαν χθες και μαχαίρια λέει, στα χέρια τους δύο από αυτούς, δεν ξέρω τι ήταν. Δυστυχώς οι προσαγωγές δεν κατέληξαν σε συλλήψεις. Μιλάμε για πεδίο ανομίας πανεπιστημιακούς χώρους. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην πρίτανη στο Αριστοτέλειο, που έχει μια καλή εικόνα για αυτά και μιλάει για αυτά και δεν φοβάται κιόλας. Και σας χρωστάμε από χθες μια συζήτηση για την ιστορία με τις αλλαγές στην αλλαγή χρήσης διάφορων χώρων, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, που περιορίζουν, μάλλον αυξάνουν τα στρέμματα που χρειάζονται να χτιστούν ξενοδοχεία και περιορίζουν τις κλίνες σε περιοχές πολύ ανεπτυγμένες, κόκκινες τις έχουν σημαδέψει. Για την Τουρκία, η οποία είναι έτοιμη να καταθέσει νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, θα αφορά το Αιγαίο και ουσιαστικά θα εμποδίζει τη χώρα μας να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια από τα 6. Με τον κύριο Παπαφλωράτο θα μιλήσουμε γι' αυτό και με μια πολύ γνωστή ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, για την ιστορία αυτή της αυτοκτονίας χθεσινής. Πριν μπούμε έτσι λοιπόν όμως στα θέματα της υπόλοιπης επικαιρότητας, δεν θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα σήμερα, ενώ δεν θα έχουμε συνέντευξη πολιτική, αλλά θα μιλήσουμε για πολιτική, γιατί υπάρχει απόϊχος της παρουσίας Τσίπρα, υπάρχουν δημόσιες αντιπαραθέσεις και πολλά άλλα. Θέλω να πω 2-3 σκέψεις. Λοιπόν, μεγαλώνοντας παιδιά, το ένα μου είναι 18, το άλλο είναι 19, το άλλο είναι 28. Έζησα το μεγάλωμά τους. Βέβαια, οι μαμάδες τρώνε αυτό το κομμάτι, το πιο μεγάλο κομμάτι. Να είμαστε δίκοι, ειδικά οι εργαζόμενες, ακόμα περισσότερο. Εκείνες είναι οι ηρωίδες της ιστορίας αυτής. Αλλά εντάξει, στο βαθμό που και εγώ μπόρεσα να παρακολουθήσω, παρακολουθούσα δύο παιδιά του δημοτικού να πηγαίνουν με τσάντες οι οποίες ζύγιζαν 5 κιλά, 6 κιλά, 7 κιλά. Και πραγματικά αναρωτιόμουν τι έχουν μέσα τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και κουβαλάνε 5 κιλά τσάντες. Τώρα λέω ένα βάρος που με φαίνεται και εμένα υπερβολικό. Δεν λέω μόνο για την πνευματική εργασία, μιλάω ακόμα και για το κομμάτι το ορθοπαιδικό. Ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, το οποίο ήταν ξέρω πόσα κιλά είναι στην πρώτη δημοτικού, να κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα κάθε μέρα σχολείο. Παιδιά της πρώτης και της δεύτερης γυμνασίου, τότε που κάναμε αρχαία ελληνικά μεταφρασμένα εμείς, ευτυχώς, η πρώτη γενιά που κάναμε μεταφρασμένα. Με λίγο μεγαλύτερες τσάντες από αυτές του δημοτικού, τις σημερινές, τα παιδιά σήμερα, να κάνουν και φροντιστήρια από την πρώτη γυμνασίου για να πετύχουν στις πανελλαδικές. Να μην συζητάμε τι γίνεται στο λύκειο, από την πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου, να ξεπαραδιάζονται γονείς από λεφτά που δεν έχουν. Και ταυτόχρονα τα παιδιά να μην έχουν χρόνο να ανασάνουν, να φεύγουν από το σχολείο και να πηγαίνουν στο φροντιστήριο και μετά το φροντιστήριο να πηγαίνουν στο ιδιαίτερο και μετά, αν προλάβουν λίγο αθλητισμό, αν υπάρχει κάπου εκεί κοντά τους. Και απασχόληση καμιά φορά σε άλλα θέματα που μπορεί να θέλουν τα ίδια, μπορεί να θέλουν και ο γονιός. Ο γονιός θέλει να κάνει, λέει, κόρη μπαλέτο. Το παιδί δεν θέλει, αλλά θα πάει να κάνει μπαλέτο επειδή θέλει ο γονιός. Να πούμε και την ευθύνη των γονιών εδώ, έτσι. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου σε καμία από αυτές όλες τις. Ή να κάνει καράτε, γιατί θέλει να κάνει ο μπαμπάς καράτε ή η μαμά καράτε, αλλά δεν θέλει να κάνει το παιδί. Πίεση μετά όταν πάει στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου να μπει σε μια σχολή, γιατί πρέπει να μπει σε μια σχολή και να μπει, αν είναι δυνατόν, στη σχολή της περιοχής που μένουμε, γιατί πού να βρούμε τα λεφτά, γιατί και έχουν γεγονείς αυτό. Αλλά το παιδί να προσπαθεί και να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα παιδιά τις δυνατότητες να μπουν σε όλες τις σχολές. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι γιατροί, δεν μπορούν να γίνουν όλοι δικηγόροι, δεν μπορούν να γίνουν πολιτικοί επιστήμονες. Πραγματικά υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ήμουν μαθητής του 15, εγώ πάντα και το θυμάμαι. Εκεί. Μια χρονιά διάβασα στην τρίτη λυκείου, αλλά δεν διαβάζαμε τόσο. Και μπόρεσα να μπω σε μια σχολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα, χρόνος ελεύθερος μηδέν. Παιχνίδι ελάχιστο ή τίποτα.
Αυτοί που μεγαλώνουν, τα παιδιά που μεγαλώνουν στην επαρχία έχουν και λίγο χώρο εκεί να αναπτυχθούν. Τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, που μεγάλωσαν τα δικά μου παιδιά, δεν έχουν ούτε να φοβούνται να βγουν έξω από την πόρτα του σπιτιού, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Μπάλα στο δρόμο, εντάξει. Τα ζήσαμε εμείς που είμαστε 60 και 50. Άντε και λίγο ίσως 40 τη σημερινή, μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω, τίποτα. Πολυκατοικίες και αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμα και πάνω στα μπούτα πεζοδρόμια δεν έχει να παίξουν τα παιδιά, όχι δρόμοι. Λοιπόν, είσοδος διαδίκτυο. Ένας κόσμος βίας. Ένας κόσμος που ο θάνατος είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ο σκοτωμός και η ζωή δεν έχει καμία αξία. Γονείς υπεραπασχολημένοι που για να τα βγάλουν πέρα για να κάνουν όλα αυτά για τα παιδιά τους, δεν τα βλέπουν τα παιδιά τους. Τα μεγαλώνει μια γιαγιά, ένας παππούς, μια οικιακή βοηθός αν υπάρχει. Αλλά οι γονείς όχι πως δεν θέλουν, δεν μπορούν. Γιατί με ένα μισθό 1000 ευρώ και 1200 ευρώ και δύο μισθούς των 1200 ευρώ πάλι δεν βγαίνει. Αν έχει νίκη, αν πρέπει να πληρώσει φροντιστήριο, αν πρέπει να φάει, πρέπει να φάει, δεν πρέπει να ντυθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και είδαμε χθες δύο κορίτσια να κάνουν κάτι το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο, πραγματικά. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλα. Ήθελα μόνο να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις που έχω κάνει από χθες, τις έβαλα και σε μια σειρά για να μην χαθώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, δεν είμαι ειδικός. Θα μιλήσουμε μια ειδική πιο μετά, μια ψυχολόγο που σας είπα, ψυχίατρο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι σκέψεις που κάνουν πολλοί με τους οποίους μιλάω, της ηλικίας μου, που είναι πια μπαμπάδες μεγάλων παιδιών και σε λίγο θα γίνουν και παππούδες ενδεχομένως. Κάποιοι έχουν γίνει ήδη. Κάποιοι γίνονται και γονείς σε αυτήν την ηλικία, επίσης θέλω να πω έτσι, ξανά για δεύτερη φορά. Αποφασίζουν πιο μεγάλη να κάνουν παιδιά. Πια τα, οι άνθρωποι κάνουν πιο μεγάλη παιδιά. Δεν κάνουν στα 25 και στα 30 που έκανε η δικιά μου. Για να κάνουν στα 40, στα 45 κάνουν παιδιά. Λοιπόν, μπορεί η φύση, και η φύση, αλλά και η, τεχνο, και η επιστήμη το επιτρέπει αυτό. Και, με, και με, το, τα κάνουν πιο μεγάλη τα παιδιά τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι μια συζήτηση που να γίνει με μεγάλη και να αφορά τους πάντες. Έτσι, ωραία, συζητάμε κάθε μέρα για τις εξεταστικές επιτροπές, τις προαναγγελτικές επιτροπές, το ένα, το άλλο κλπ. Και πρέπει να συζητάμε, δεν το συζητώ έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να μας ταρακουνήσει. Έτσι, να μας ταρακουνήσει. Και βέβαια, θα διαβάσω αυτό που έβγαλε το χαμόγελο του παιδιού και το διαβάζω και σε μένα πρώτα απ' όλα. Δημόσια έκκληση, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Μετά τα δελτία ειδήσεων έγινε αυτό. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Τι λέει? Ότι αυτό το σημείωμα που αφέθηκε στη τζαντούλα εκεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας δεν χρειάζεται να δημοσιοποιείται, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε, να το διαβάζουμε το πρωί με αυτό το βράδυ. Μπορεί ένα άλλο παιδί που είναι στην ίδια κατάσταση με αυτά να ταυτιστεί και να πάει να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Επίσης υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν φίλοι, περιβάλλον γύρω-γύρω, το οποίο το διαβάζει και σπαράζει. Φτάνει ο σπαραγμός του. Λοιπόν, να βάλω ένα τραγούδι λίγο να συνέλθουμε και ερχόμαστε ξανά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Όπως ήταν αναμενόμενο και για το θέμα για το οποίο κουβέντιασα εγώ, αλλά και για το άλλο θέμα με τα πανεπιστήμια, το οποίο θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα. Να διαβάσω 2-3 μηνύματα, προλαβαίνω στα γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Βαγγέλης Αϊκάλα, τεράστια η διαχρονική ευθύνη των ΜΜΕ για τη διαμόρφωση του ψυχισμού της νεολαίας, άκρα τη βία, μιζέρια και δυστυχία καθημερινή. Αν αυτό δεν εκλείψει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Βολεύει τα ΜΜΕ να φέρουν σήμερα στο προσκήνιο μόνο τις Πανελλήνιες. Ναι, δεν είναι μόνο Πανελλήνιες. Συμφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη. Η Έλενα λέει: σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, για τη συγκινητική και υπεύθυνη στάση του. Ελπίζω να σε άκουσαν αρκετοί από τους ανόητους και ένας να κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει στάση θα είναι μια επιτυχία. Εγώ έβαλα πρώτα τον εαυτό μου σε όλους αυτούς, θέλω να σου πω έτσι, για να είμαστε εντάξει. Δεν κατηγορώ κανέναν. Λέω τι συμβαίνει. Λέει ο Δημήτρης: ποιον εξυπηρετεί χθεσινή βία στα ΑΕΗ, την παραμονή των εκλογών? Μόνο την κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχισμό τα μέτρα που θέλει. Ήταν λοιπόν τα χθεσινά προβοκάτσια, γι' αυτό δεν έγιναν συλλήψεις. Άποψή σου. Εγώ νομίζω πως απλώς είναι μια αποτυχία της αστυνομίας αυτό, έτσι, για την οποία κάθε μέρα μπορώ να πω καλές κουβέντες για πράγματα που κάνει. Αυτό όμως είναι μια αποτυχία. Το ότι κάνανε 39 προσαγωγές ή της δικαιοσύνης. Που έκανε τις προσαγωγές και δεν αξιολόγησε σωστά αυτούς τους οποίους προσέχθησαν από την αστυνομία. Για να είμαι δίκαιος. Έτσι, δεν φταίει μόνο η αστυνομία σε όλο αυτό. Ο Αβραάμ λέει: Σωτήρη, φαίνεται πως τελικά όλη η κοινωνία έχει γίνει ιδιαίτερα πιεστική και αρνητική απέναντι σε κάθε έκφραση ανθρωπιάς και υγιούς ανάπτυξης. Ο φίλος μου ο Γιάννης τι λέει? Εδώ δεν αφήνεται τα παιδιά να κάνουν πατίνια. Συλλαμβάνει τα παιδιά που παίζουν μουσική στον δρόμο, κάνουν δισκογραφίες γιατί τολμούν να συμπαρασταθούν σε γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό του δωμάτιο και ας δουλεύουν. Αυτό το είπα και εγώ, Γιάννη μου. Τα παιδιά δεν κάνουν πια όνειρα, μόνο σηκώνουν βαλίτσες και φεύγουν. Συμφωνώ στα τελευταία απολύτως μαζί σου. Όχι σε όλα, στα τελευταία όμως συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αυτά που είπε η πολυτέθρια του Πασό και τον Τζίπρα θα τα πούμε σε λίγο, εντάξει, γιατί είναι άλλο θέμα, φίλε μας, Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλά λέει, και οι τρεις που είχαν συλληφθεί για όσα είχαν κάνει πριν μερικά χρόνια στην Αντιπρίτανη αθώθηκαν, επειδή λέει δεν μπορεί να μην ήταν και αυτοί. Αυτή είναι η Ελλάδα, αναρχία, τιμωρησία, business. Όντως αθώθηκαν οι τρεις νεαροί που είχαν συλληφθεί, διότι δεν ήταν σίγουροι κανείς. Ούτε ο ίδιος Αντιπρίτανης όμως ήταν σίγουρος ότι αυτοί ήταν οι τρεις που του κρεμάσαν την ταμπέλα. Όταν λοιπόν και ο ίδιος λέει ότι δεν είμαι σίγουρος, γιατί εγώ κάτσα και διάβασα, γιατί τους αφήσανε. Τους αφήσανε γιατί κανείς δεν τους αναγνώριζε. Προφανώς πιάστηκαν λάθος άνθρωποι. Ή κάτι άλλο έγινε. Που δεν ξέρω τι άλλο είναι, Νίκο μου. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Το είδα και εγώ και βγήκα από τα ρούχα μου. Γιατί είχαμε δει τις εικόνες με τον άλλο κρεμασμένο. Κρεμασμένο στο λαιμό, αυτό που είχε κρεμασμένο στο λαιμό. Κάποιος του το κρέμασε. Προφανώς δεν τον αναγνώρισε μέσα στους τρεις. Ή δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά. Έλενα, δεν ήταν ψέγμα για σένα, αλλά για εκείνους παρόλο τον τόρο που έγινε, συνεχίζουν να αναπαράγουν και να κρίνουν το δάχτυλο τεντωμένο. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, γιατί δεν θα κάνουμε εκπομπή μετά κανονικά. Ο Γιώργος του Βαραχάτη, συγγνώμη, συγκλονίζει η αυτοκτονία των παιδιών. Στην πράξη, αντανακλά την αποτυχία της τελευταίας 15 ετίας, τα βαθιά ψυχολογικά τραύματα που άφησε σε όλη την κοινωνία και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου ένας νέος λόγω της κρίσης και της ακρίβειας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τότε τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, τελειώνουμε ως έθνος. Έλεγα χθες ότι έχουμε το μικρότερο αριθμό παιδιών που θα γραφτούν στην πρώτη δημοτικού τη χρονιά που μας έρχεται. Και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη αποτυχία των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Λοιπόν, πεθαίνουν κάθε χρόνο οι διπλάσια από όσους γεννιούνται, μικραίνουμε σαν χώρα και μετά αναρωτιόμαστε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι υποχρεωτικό, έτσι. Γιατί είναι η επιβίωσή μας. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, πρωτοβουλία, συγγνώμη, ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών, πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Να παρακαλέσω την κυρία Πλατεία, αν μπορεί να πάρει τον κύριο Παπαϊόν, τον υπουργό, να τον βγάλουμε. Και, ωραία, να προχωρήσουμε εμείς μέχρι να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Α, διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, συγγνώμη, διάλειμμα, διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Πέτρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ξενάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Τι έγινε χθες τελικά εκεί?
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εν όψη των διοικητικών εκλογών.
0: Ναι.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δύο μειοψηφικών.
0: Ναι.
1: Αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη ποιητική από την άλλη.
0: Ναι.
1: Δικά τους θέματα. Προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι
0: ναι.
1: ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, πλέον η κοινωνία, οι συμπολίτες μας δεν περιμένουν από όλους μας, είτε λέγονται Βρετανικές αρχές, είτε πολιτεία, είτε αστυνομικές, είτε δικαστικές αρχές, να καταδικάζουμε μόνον τα γεγονότα, αλλά πρέπει και να προβαίνουμε σε πράξεις οι οποίες και επιφέρουν καταδίκες, διότι το να πω εγώ ότι τρελάθηκε κάποια στιγμή ο Ξενάκης και μπήκε κάπου μέσα
0: ναι.
1: που θα μπορούσε να μπει και τα έσπασε, αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις ποτέ
0: ναι.
1: σε οποιαδήποτε έτσι κοινωνική σου παρουσία. Άρα λοιπόν ως πολιτεία, σε συνδυασμό, σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές, ήδη, και έχω και παραδείγματα να σας πω, εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου, διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο, και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές, οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Ναι.
1: Ήταν μια καταδρομή.
0: Σας διακόπτω. Ναι, μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε 39 προσαγωγές και καμία σύλληψη. Που σημαίνει ότι η αστυνομία, δεν ξέρω αν άργησε να φτάσει εκεί, δεν το γνωρίζω. Όμως αυτούς οι οποίοι συνέλαβε, είτε γιατί κάποιος αξιολόγησε αν έπρεπε να τους κρατήσει και να ασκήσει δίωξη ή όχι. Η δικαιοσύνη το κάνει αυτό. Ναι. Ή η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και άμεσα, ή η δικαιοσύνη δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Κάποιος από τους δύο.
1: Σωστό. Σωστό, αλλά άλλο είναι το πρόβλημα. Ξαφνικά, εν ώρα μαθημάτων, ήταν μια κανονική ώρα ημερήσιας ακαδημαϊκής διαδικασίας, κάποιοι χτυπήσαν κάποιους καταδρομικά, που σημαίνει σε 2-3-5 λεπτά χτυπάω, φεύγω.
0: Ναι.
1: Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο να κληθεί η αστυνομία. Ήρθε μετά από ένα τέταρτο, μετά από 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι στα 5 λεπτά αυτοί που χτυπήσαν φύγαν. Από ό,τι έχω ενημερωθεί,
0: γιατί
1: είναι εύλογο το ερώτημά σας, στον τόπο του επεισοδίου βρήκαν άλλους φοιτητές και προσήγαγαν αυτούς.
0: Ναι.
1: Τώρα, το αν διαπίστωσε η αστυνομία ότι εμπλέκονταν ή δεν εμπλέκονταν ως θύτες ή θύματα, αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Όμως, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, θεσμικά έγινε.
0: Ναι. Απλώς δεν υπάρχει κάποιος από τη στιγμή ο οποίος να κατηγορείται για αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή έγινε αυτό που έπρεπε θεσμικά να γίνει. Τραυματίστηκαν παιδιά, πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν είναι από τις δύο πλευρές. Κάποια μάλιστα κάναν και καταγγελίες για την αστυνομία για το πώς λειτουργήσε εκεί. Τα ακούσατε αυτά, φαντάζομαι. Ναι.
1: Κύριε Ξενάκη, όπως όχι μόνο κάποιοι φοιτητές, αλλά και κάποιοι συνάδελφοι επιστημιακοί.
0: Α, το άκουσα και αυτό. Έχετε δίκιο.
1: Χρησιμοποιούν τέτοιου είδους γεγονότα για να δημιουργήσουν ή για να παρουσιάσουν τα πολιτικά τους διακυβεύματα.
0: Ναι.
1: Αντί να είμαστε όλοι ακαδημαϊκοί πολίτες, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και η κοινωνία μαζί, μία γροθιά απέναντι σε αυτές όλες τις ιστορίες, υπάρχουν κάποιοι και αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Όχι η αστυνομία γιατί μπήκε, όχι πως φέρθηκε η αστυνομία, όχι ήταν κουκουλοφόροι, ήταν παρακρατικοί οτιδήποτε. Μα πού κλαίγονται αυτά το 2026? Και εγώ λοιπόν λέω ότι ανερχόμενος στο προηγούμενο ερώτημά σας, ότι η πολιτεία έχει δώσει, δεν χρειαζόμαστε τώρα ούτε κραυγές, αλλά ούτε και σιωπή. Χρειαζόμαστε μια θεσμική αντιμετώπιση. Και φυσικά η θεσμική αντιμετώπιση, σας έδωσα και παραδείγματα νωρίτερα, έχει ήδη εκφραστεί και θα εκφραστεί και τώρα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε εμείς ως πολιτεία, και εδώ σας το λέω μέσα της εκπομπής σας, ότι οφείλουμε, μάλλον με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή τι, κάμερες. Όχι κάμερα που πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών, παίρνω μια κάμερα και τη βάζω. Κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στις στα πανεπιστήμια μέσα, στα κάμπουσες, δηλαδή στους, πώς το λένε, στους χώρους, τους δημόσιους, τους διαδρόμους και σε όπου αλλού εκτιμηθεί. Ναι. Καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers. Αυτά όλα θα ρωτήσει κάποιος. Μα γιατί δεν τα κάνατε?
0: Ναι. Απάντησε. Έτοιμα, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Και γιατί χθες είχαμε και άλλο περιστατικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ναι. Γιατί λοιπόν.
0: Με μαχαίρια πήγανε μέσα. Και εκεί οι προσαγωγές, σύλληψη καμία. Ναι.
1: Άρα για την προσαγωγή και τη σύλληψη δεν είμαι εγώ.
0: Όχι, όχι. Σας το λέω, το λέω και για τον κόσμο, έτσι που μας ακούει, ναι, μόνο για εσάς. Ναι.
1: Άρα λοιπόν εύλογα θα ρωτήσετε. Και απάντηση είναι σαφής. Ο νόμος ορίζει, αυτός ο σκληρός που ψηφίσαμε, αλλά σκληρός όχι με την έννοια της απουσίας ακαδημαϊκής ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Διότι πανεπιστήμιο σημαίνει ακαδημαϊκά ελεύθερο, φιλικό προς τους φοιτητές και τους εργαζομένους. 31 12 του 25 έπρεπε να κατατεθούν τα σχέδια ασφαλείας. Εμείς ήδη από τους πρώτους μήνες είμαστε έτοιμοι με τις τεχνικές προδιαγραφές όλης αυτής της υλικοτεχνικής υποδομής.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό για να αγοραστεί, διότι μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ,
0: ναι,
1: τι προβλέπετε δημόσια
0: διαγωνισμός και μετά στάσεις και μετά αυτό,
1: ακριβώς. Ναι. Αυτό όμως πάλι θα γίνει πολύ γρήγορα. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι ας αφήσουμε λίγο τις κραυγές. Ναι, καταδικάζουμε. Όμως ναι, έχουμε κάνει και ενέργειες, οι οποίες ενέργειες θα οδηγήσουν και σε αυτό. Και λέω εγώ, ακόμα και οι κάμερες να μπουν και να υπάρχει και ο card reader, ο φοιτητής Ξενάκης και ο φοιτητής Παπαϊωάννου, έχουμε την κάρτα μας, μπήκαμε μέσα. Και στο σακίδιό μας έχουμε μέσα δύο γκλόπς από αυτά τα περίεργα, τα σκληρά.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά φτάνω σε ένα σημείο, φοράω ένα full face, δεν φαίνεται τίποτα, ρίχνω ξύλο και τρέχω και φεύγω έξω. Δηλαδή πρέπει και να καταλάβουμε ότι αστυνομοκρατία δεν σημαίνει ότι έχω την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Σημαίνει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο φιλικό, όπως είπα, στους φοιτητές και στους εργαζομένους, στους καθηγητές και στο υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο σέβεται την ελευθερία του άλλου,
0: ναι,
1: και φυσικά να χρησιμοποιεί η πολιτεία όλα εκείνα τα μέσα που θα αποτρέψει.
0: Η αλήθεια είναι πως είχαμε καιρό να δούμε τέτοια περιστατικά, γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα δύο περιστατικά ταυτόχρονα. Βέβαια είναι η παραμονή φοιτητικών εκλογών και αυτά δυστυχώς είναι παράδοση. Και εγώ, ακόμα τη δεκαετία του 80 που ήμουν φοιτητής, την παραμονή γινόταν πάντα ένας χαμός της. Και το ίδιο βράδυ, αλλά κυρίως την παραμονή. Αλλά θυμάμαι και το ίδιο βράδυ που έπεφτα ξύλο παντού, σε όλες τις σχολές. Καταλήγαμε από τον Πειραιά που ήμουν εγώ στη βιομηχανική τότε, στη νομική καταλήγαμε όλοι μαζί και έπεφτε το ξύλο.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ είχαν ηρεμήσει τα πράγματα τους τελευταίους μήνες αρκετά.
1: Ναι. Είχαμε δύο.
0: Γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Στο Πολυτεχνείο και στο Αριστοτέλειο.
0: Ναι.
1: Και ήδη ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, επειδή δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε, αλλά θεσμικά να τα επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο
0: πανεπιστήμιο. Ισχύει αυτό, κύριε Πρίτανη. Εγώ έχω συνηθίσει με τον κύριο Πρίτανη.
1: Ας βρεθεί ένας να μου πει ότι μέσα σε κάμπους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ναρκέμπορος μέσα σε όποιο κάμπους πανεπιστημίου.
0: Καλό είναι αυτό και θετικό.
1: Υπάρχει ναρκέμπορος ή δεν μπορεί η φοιτήτρια ή ο φοιτητής και στις 8 και στις 9 η ώρα το βράδυ να περπατήσουμε ελεύθερα. Άρα τι έχουμε? Τέτοιου είδους καταδρομικές, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες συμπεριφορές,
0: ναι,
1: από ανθρώπους προφανώς που δεν εμφορούνται από δημοκρατική αντίληψη, αλλά με μια δημοκρατία,
0: ναι,
1: του τύπου τη δικιά τους, αυτή δηλαδή που καταδικάζουν.
0: Κύριε Πρέτανε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Προχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, με αφορμή τραγωδία των δύο κοριτσιών. Ένα κορίτσι που τώρα το άλλο δίνει μάχη να καθίσει ζωή και μακάρι να καταφέρει τελικά. Κανείς δεν λέει ότι έχει καταρρεύσει ο θεσμός της οικογένειας και οι γονείς ασχολούνται σήμερα επιφανειακά με τα παιδιά. Δεν είναι και αυτό αλήθεια ότι ασχολούνται όλοι οι γονείς επιφανειακά με τα παιδιά. Είπα και πριν, δεν άκουσα προφανώς, ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν και λίγο χρόνο να ασχοληθούν περισσότερο, άλλοι οι οποίοι τους τρώει το μεροκάματο. Και υπάρχουν και αδιάφοροι, έτσι, δεν το συζητά. Και στη δικιά μου γενιά υπήρχαν όλες αυτές τις κατηγορίες. Απλώς άλλη γενιά που δεν δούλευαν οι γυναίκες στο σπίτι, που δούλευαν μόνο οι άντρες, που οι ανάγκες καλύπτονταν με τη δουλειά μόνο του άντρα. Τώρα τι να καλυφθούν? Δύο δουλεύουν και δεν φτάνουν τα λεφτά. Λοιπόν, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι γενικές γραμμές αδιάβλητες, λέει, και διάφορα άλλα μας λέει ο φίλος. τι λέει σε ένα άλλο θέμα. Λέει: περνάνε κατά το ραντάρ αυτά που γράφει πρωτοσέλιδο δημοσκόπηση και δική βόλη. Ελάτου, κόμμα οξυγόνο πάει καλά και δεν έχει σχέση. Δεν το ξέρω το κόμμα οξυγόνο, κύριε Γανίδη μου, δεν το γνωρίζω. Ποιο είναι το κόμμα αυτό, περιμένουμε τώρα το κόμμα τη κυρία Καριστιανού. Σήμερα είπαμε: έχουμε φοιτητικέ εκλογέ και για να ελαφρύνουμε λιγάκι το περιβάλλον, γιατί το βαρύναμε από την αρχή. Σήμερα ξέρετε τι θα γίνει. Θα βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών και θα γίνει αυτό που είχε πει πριν από 40 χρόνια ο πάντα επίκαιρος, αν και έχει φύγει χρόνια από τη ζωή, Χάρη Κλίν.
2: Ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό θα γίνει. Για άλλη μια χρονιά, από το 1975 που ξεκίνησαν οι φοιτητικές εκλογές, η ΕΦΕΗ η λεγόμενη δεν θα μπορέσει να βγάλει αποτελέσματα και έτσι η ΔΑΠ θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣ σπουδαστική θα βγάλει πρώτη τον εαυτό της, η ΠΑΣ μπορεί και αυτή να βγάλει πρώτη τον εαυτό της, δεν ξέρω. Και μετά όλοι βγάζουν πρώτη τον εαυτό τους αυτό και σιγά τα αποτελέσματα και δεν ξέρω και πώς είπα να ψηφίσουν πια από τους νέους. Όταν κάναμε φοιτητικές εκλογές στη δεκαετία του 80 ψήφιζε πολλοί κόσμος, αβέρτα, ουρές, ολόκληρες περιμέναμε να ψηφίσουμε για να πανηγυρίσουμε μετά. Εμείς όχι, 8% είχε η παράταξη που ψήφισε το 1983 μαζί με τον κουκού εσωτερικού, εμείς και τον κουκού εσωτερικού. Τότε ήταν η πανίσχυρη ΚΝΕ και η πανίσχυρη ΠΑΣΠ, Πασοκάρα την κουκουέ τότε. Μετά γύρισαν τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σου Λάμπρο. Τόσα χρόνια, όσο καλόπιστος και να είναι κάποιος, σκέφτεται είναι κοντζαμάνιδες αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια, διαδηλώσεις κλπ. Μέχρι και οι ζαρντινιέρες ξέρανε καράτε. Γεια σου Λάμπρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα, σήμερα γίνεται χαμός. Γεια σου Μανώλη, στοιχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στα πανεπιστήμια για φαγητό στη φοιτητική αιστεία. Βοηθήστε, υποφέρουμε Μανώλη, κάθε μέρα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και όσων άλλων μας έρουν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, έτσι γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν. Μισό λεπτό δώσε μου κύριε Κερίδη. Κύριε Χερίδη λέω κύριε Μυρίδη. Σας έκανα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πες τον είχαμε. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Book Awards και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν και αξίζουν την ψήφο σου. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λέει καλημέρα, αν κινούνται σήμερα Τραμπ και Μετρό από παλιό φάλεγγα Σύνταγμα. Κινούνται τα πάντα κανονικά. Χθες κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι επειδή είχε απεργία ΕΔΔΗ, σήμερα δεν θα υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κινούνται κανονικά. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δεν ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η πρώτη είναι η τελευταία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ. Το ΙΝΣΕΤΕ είναι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και δεν ξέρω και πόσες ακόμα ιδιότητες έχει, ξέρει πολύ καλά όμως το χώρο το τουριστικό. Καλή σας ημέρα, κύριε Βερνικό.
2: Καλημέρα, τι είδεστε?
1: Είμαστε καλά και εσείς το ίδιο, ελπίζω. Σας έβλεπα στη τηλεόραση πριν από χθες, προχθές θυμάμαι. Σας έβλεπα και μια χαρά, σας άκουγα κιόλας. Ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για αυτή την ιστορία της παρέμβασης του νέου χωροταξικού ή τον τουρισμό, αν μπορώ να το πω έτσι. Και τις αλλαγές που έρχονται με διαφορετικούς κανόνες, μείωση στον αριθμό των κλινών σε κάποιες περιοχές, κόκκινες, υπερκορεσμένες ενδεχομένως, και αύξηση του αριθμού των τετραγωνικών για να μπορούν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες.
2: Λοιπόν, να προσπαθήσω με όσο γίνεται πιο απλά λόγια να πω μερικά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Το ότι χρειάζεται χωροταξικό πλαίσιο είναι αυτονόητο.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω σε ακροατές ότι το τελευταίο χωροταξικό πλαίσιο είχε γίνει το 2009,
1: ναι,
2: ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς λόγους και η Ελλάδα έμεινε από το 2009 μέχρι σήμερα χωρίς χωροταξικό, δημιουργώντας και ανασφάλεια δικαίου και δημιουργώντας μεταξύ μια ανάπτυξη που πολλές φορές δεν ήταν συμβατή με τους αρχικούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
1: Ναι.
2: Άρα η ανάγκη ενός χωροταξικού είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι εδώ και 6-7 χρόνια ήταν σχεδόν έτοιμο. Ο λόγος που καθυστερεί είναι γιατί προσπαθεί κάποιος να καλύψει όλες τις απόψεις όλων και τελικά δεν καλύπτει ούτε βασικά και στοιχειώδη πράγματα. Παράδειγμα ενός τέτοιου θέματος είναι παράδειγμα οι δρόμοι. Ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι δρόμοι, αν είναι πριν από το 1923 ή πριν από το 1976.
1: Ναι.
2: Είναι όριμο το θέμα ότι θα έπρεπε κανονικά οι δρόμοι που έχουν γίνει μέχρι το 1976, οι κοινοτικοί εννοώ και αναγνωρισμένοι, να ισχύουν. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει και δεν το προβλέπει και το νέο χωροταξικό. Έρχομαι όμως στο τι προβλέπει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Είναι μια σημαντική προσπάθεια να μπει μια τάξη.
1: Ναι.
2: Προβλέπει 5 ταχύτητες για τις τουριστικές επενδύσεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν προβλέψεις για τις βραχυχρόνιες μίσθωσης. Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται προσωπικά τα θεωρώ αυτονόητα.
1: Πέστε μας ένα-δύο θετικά και ένα-δύο αρνητικά. Ή που θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αν δεν θέλετε να πείτε αρνητικά.
2: Όχι,
1: δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε. Σίγουρα θετικό θεωρώ ότι στα μικρά νησιά.
1: Ναι, τύπου, δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Εγώ εντάξει, σκέφτομαι πάντα τη Σύφνο.
1: Τη Σύφνο.
2: Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί κανένας να φέρει και πολλά άλλα νησιά.
1: Ναι,
2: στο,
1: ναι.
2: Δηλαδή το να βάλει σε ορισμένα νησιά ότι δεν μπορεί να χτίσει μεγάλες τουριστικές μονάδες,
1: ναι,
2: ή να είναι αυστηροί οι κανονισμοί, το θεωρώ αυτονόητα σωστό.
1: Ναι.
2: Τώρα σε άλλες περιοχές όπως παράδειγμα στη Ρόδο υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι ο τρόπος που πάει το προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αδικεί την ανάπτυξη ορισμένων
1: που είναι ένα μεγάλο νησί, λέτε, έτσι.
2: Ναι,
1: και έχει περιθώρια να γίνουν
2: και
1: μονάδες μεγάλες.
2: Και
1: ναι.
2: Παρόλο που και η Ρόδος είναι χωρισμένο σε επιμέρους κατηγορίες,
1: ναι,
2: δεν επεκτείνομαι έτσι σε λεπτομέρειες, θέλω να σας πω σε νησιά όπως η Ρόδος και Κο έχουν αντιδράσει κατά πόσο αυτές οι οριζόντιες ρυθμίσεις,
1: ναι,
2: είναι σωστές. Ούτως ή άλλως υπάρχει πάντα, ξέρετε, το παράπονο ότι δεν γίνεται και τη διαβούλευση ή ότι καθυστερούν τα πράγματα ή παίρνουν μονομερή κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Αυτό υπάρχει μόνιμο.
1: Αυτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι αφορά το από εδώ και μπρος. Δεν αφορά αυτά που υπάρχουν ήδη, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι στα υφιστάμενα.
2: Εντάξει, προφανώς για από εδώ και εμπρός.
1: Ναι, ναι, ναι, το όχι. Εντάξει. Γιατί έχουμε ερωτήματα γι' αυτό, γι' αυτό σας λέω.
2: Ναι.
1: Ό,τι γίνεται από εδώ και μπρος. Ό,τι χτιστεί από εδώ και μπρος.
2: Δεν
1: αλλάζουν και οι κλίνες, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο που τώρα έχει, ξέρω εγώ, 200.
2: Είναι δυνατόν αλλάξουν.
1: Δεν είναι δυνατόν αλλάξουν. Όχι, ωραία, αυτά μένουν.
2: Το χωροταξικό βάζει από εδώ και πέρα.
1: Ναι, και βάζει περιορισμό στα δωμάτια.
2: Είναι τώρα ανοίγει μια περίοδος διαβούλευσης, άρα και από αυτό το σχέδιο που έχουμε τώρα θα υπάρξουν
1: βελτιώσεις.
2: Θα υπάρξει μια συζήτηση, θα δημιουργηθεί μια συζήτηση, να δούμε τελικά πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι ο σκοπός είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουν καταφέρει να υπογράψουν την κοινή υπουργική απόφαση, ώστε να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Με δύο λόγια, τι θέλω να μείνει στους ακροατές. Ότι είναι απαραίτητο το χωροταξικό, ότι έχει καθυστερήσει, υπάρχει ακόμα περιθώριο για κάποιο διάλογο ώστε πιθανόν ορισμένα στοιχεία να βελτιωθούν εκεί πέρα που υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι πάντα ανάπτυξη και περιβάλλον είναι λίγο συγκρόμενες έννοιες. Δεν είναι εύκολο να βρεις τη συντομή σε αυτά τα πράγματα.
1: Είναι
2: ωραίο να τα συζητάς.
1: Αλλά μπορείς να χτίζεις κάτι το οποίο να εναρμονίζεται στο περιβάλλον και έτσι κάπως να δένει το ένα με το άλλο.
2: Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε, θεωρώ ότι έχουμε κατακτήσει ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον.
1: Για να έρχεται και ο κόσμος.
2: Απλώς πρέπει να ξέρουμε κιόλας χρόνος ότι σε ένα μέρος αν δεν γίνονται επενδύσεις, σε αυτό το μέρος ευθύνη κατά κάποιο τρόπο.
1: Να σας πω, κύριε Τέγκε, η άποψή σας, κύριε Βερονίκο, συγγνώμη, σας διακόπτω και έτσι απότομα, επειδή είναι και ο χρόνος, τι να κάνουμε, αμήλικτος. Υπερτουρισμό έχουμε, δηλαδή στην Αθήνα, εσείς θα λέγατε ότι να μην έρχονται άλλοι, φτάνουν αυτοί, πια είναι αρκετοί.
2: Καλά, αυτό ήταν τραγικό. Κανένας ακούγεται σαν αστείο.
1: Μάλιστα.
2: Να το βάλεις. Αυτό ήταν μια πλήρη παρακμή. Ναι. Το τι κανόνες βάζεις όμως και πώς το λέγεις, είναι ένα άλλο ζητούμενο αυτό το πράγμα. Το ότι υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η χώρα έχει, ακόμα και με το χωροταξικό, χωρίζεται σε 1.100 ενότητες. Από τις 1.100, 18 είναι οι ενότητες που παρουσιάζουν, ας πούμε, ορισμένα τέτοια προβλήματα που είναι, ας πούμε, στην κατηγορία 5, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για ποιο περιοχή συζητάμε, με τους θέματα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομη αλλά περιεκτική παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Βερνίκο.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Ο κύριος Βερνίκος, πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που ασχολείται με τον τουρισμό. Ένα μήνυμα θα διαβάσω μόνο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων από ένα φίλο, το Χάρη, μαθηματικό. Να ξεκαθαρίσω από προσωπική εμπειρία πως στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν ακόμα ναρκέμποροι και ανομία που την ευθύνη της έχει διοίκηση του Πανεπιστημίου και η κυβέρνηση. Στο ΕΚΠΑ υπάρχουν διάφορες γνωστές, ακόμα και στην αστυνομία, πιάτσες ναρκωτικών. Οι εστίες, ακόμα και τώρα που μπήκε έλεγχος, είχαν περιστατικό πυροβολισμών ακριβώς απ' έξω, όπου οι δράστες διέφυγαν και πολλά άλλα περιστατικά βίας. Άρα το ότι δεν γίνονται καταλήψεις δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης που άλλαξε κάτι ουσιαστικό στην εικόνα των πανεπιστημίων. Απλώς οι φοιτητικές παρατάξεις προσπαθούν να μην δίνουν λόγους στην αστυνομία να εισβάλλει. Καμιά αλλαγή υποχρηματοδότηση και πρωτοβουλίες που δεν βοηθούν τα πανεπιστήμια στην ουσία τους. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη την Αναστασία. Και σε έναν φίλο, καλημέρα στη Φωτεινή, και σε έναν φίλο ο οποίος λέει εδώ: όλοι οι φοιτητές ήξεραν ότι πολλά χρόνια η ΔΑΠ ήταν πρώτη, όπως και ότι τα τελευταία χρόνια είναι πανσπουδαστική. Το ίδιο λέει και η Λίνα: όλοι αναγνωρίζουν ότι η πανσπουδαστική είναι πρώτη, όλοι σου λέω, εκτός από τη ΔΑΠ πάντως. Εν πάση περιπτώσει που δεν το αναγνωρίζει και λέει πως είναι εκείνη η πρώτη, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν έχει καμιά σημασία, δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ποιος είναι πρώτος φοιτητικές εκλογές. Λοιπόν, ασχολείται όμως με το δελτίο ειδήσεων που έρχεται τώρα, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Και αμέσως μετά εμείς θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών. Τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως είπε, αντιεξουσιαστές και μέλη ακροαριστερής παράταξης έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Σημείωσε πως η πολιτεία σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές εφαρμόζουν νόμο και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ποινικές διώξεις φοιτητές που έχουν προκαλέσει προβλήματα. Προανήγγειλο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν υποδομές όπως κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ελεγχόμενη είσοδο με card readers. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο κάτι 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Σε ρυθμού συνεδρίου Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως την Παρασκευή στην ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι στην ομιλία του Νίκος Δένδιας θα είναι ενωτικός και διακριτικός προς τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του Μάκη Βορύδη. Μέσα στο μήνα αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθεί ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ψηφιακά όπλα επιστρατεύει η φορολογική διοίκηση για να περιορίσει το λαθρεμπόριο σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο δίκτυο επιτήρησης θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από τη χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. 24 ώρια απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή ενημέρωση, συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του θα έχει στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα κυριαρχήσουν το εμπόριο και το θέμα του Ιράν. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ για τη Στοίχημαν Super League. Στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα, Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας, με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!

0: Το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε Ιόνιο FM.
2: Κοίτα, μπορεί να είναι το φαβορί από τα φαβορί, μπορεί να έχει πάρει φοβερές και δικές, αλλά εγώ δεν το αντέχω περισσότερο. Μα καλή και επιτυχία του παιδιού, έτσι, γιατί είναι ένα νέο παιδί και σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά μεγάλωσα πολύ και δεν του γούστουμε αυτά τα τραγούδια.
3: Παραγιά μαζί σας.
2: Βάλαμε ένα μάθημα σολφές να έρθω στα ίσα μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ο Ακύλας πέρασε στον τελικό της Eurovision και θα είναι το Σάββατο στους φιναλίστ και στους και στα φαβορί. Μάλιστα τον ανακοινώσαν, λέει, και πρώτα δεν είχα υπομονή να κάτσω το δω. Έκατσα, είδα πόσο, 2-3 τραγουδάκια, 4, όχι παραπάνω. Άκουσα και το φιλανδικό, δεν ενθουσιάστηκα που είναι το σούπερ φαβορί. Αλλά ξαναλέω, τα τραγούδια της Eurovision πια εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι του δικού μου γούστου. Λογικό είναι αυτό. Αλλάζουν οι ηλικίες, αλλάζουν οι προτιμήσεις, αλλάζουν τα πράγματα. Και από τη στιγμή που οι Λόρντι κέρδισαν διαγωνισμό Eurovision ή ο κύριος από το Ισραήλ με το Μούσι και το αυτό που εκεί, από εκεί δεν σταμάτησα σιγά σιγά να παρακολουθώ και δεν βλέπω πια. Παλιότερα μου άρεσε να κάθομαι. Είχε κάτι ωραίες μπαλάντες, κάτι ωραία τραγουδάκια, κάτι ενδιάμεσα που παίζανε. Είναι για τις πιο μικρές γενιές, νομίζω, πια η Eurovision. Ναι, ναι, ναι. Σάββατο βράδυ δεν είναι. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι αύριο. Σήμερα όμως είναι ο ημιτελικός. Σήμερα είναι ο κρίσιμος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι το φαβορί θεωρητικά, αλλά στο χέρι του είναι να περάσει και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ. Και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής στα αυτά. Έχω τις προτιμήσεις μου, αλλά αφού δεν είναι η ΑΕΚ, ας είναι δύο άλλες ελληνικές ομάδες εκεί. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς παίζουμε τον ΠΑΟΚ σήμερα και παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποδοσφαιράκι. Α, τα πω μετά αυτά στο τέλος. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης σήμερα εκτάκτος, γιατί ο Βασίλης Κουρής έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Του μίλησα το πρωί, είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα άνθρωπος. Απλώς είχε κάποια δουλειά να κάνει και δεν γίνεται να μην την κάνει σήμερα το πρωί. Την έκανε, θα την κάνει μάλλον, και μας λείπει. Έτσι γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολύ πολιτική βαριά σήμερα. Έχουμε άλλωστε και κοινωνικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Μιλήσαμε εκτενώς στο πρώτο μέρος εκπομπής για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που προσπάθησαν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Δυστυχώς η μία είναι ήδη νεκρή από χθες και το άλλο κοριτσάκι 17 ετών στο κάτι γιατροί προσπαθούν και με τη βοήθεια της επιστήμης και του Θεού και ελπίζουμε να σωθεί η ζωή του και να μπορέσει να επανέλθει στο βαθμό που μπορεί να επανέλθει, από 6 όροφους έπεσε. Είπαμε και διάφορα πράγματα για την πίεση τη μεγάλη που ασκείται στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Προφανώς δεν είναι το ίδιο για όλα τα παιδιά, γιατί αλλιώς θα συνέβαινε με όλα τα παιδιά. Δεν ισχύει. Προφανώς υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που έχουν κάποια προβλήματα, οικογενειών που έχουν προβλήματα. Αλλά γενικά όμως τα παιδιά είναι πάρα πολύ επιβαρημένα. Θα το κουβεντιάσουμε όμως στο δεύτερο μέρος αυτής της ώρας με μια ειδική, να μην μιλάω ξανά εγώ. Είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις από διάφορους φίλους της εκπομπής. Οι απόψεις προφανώς δεν ταυτίζονται και σε αυτό το θέμα. Αλίμονο. Καλημέρα Σωτήρη. Και εμείς που είμαστε νεότεροι δεν αντέχουμε καν να τα ακούμε. Κοροϊδία, νομίζω, λέει ο Παντελής. Τι να σου πω, Παντελή. Γούστα είναι αυτά στη μουσική, είναι γούστα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πραγματικά στο περιορέξιο σχολοκυθόπιτα. Και γενικά τα τραγούδια που άκουσα χθες, 4-5 άντεξα, όχι παραπάνω, μετά νίσταξα. Αν και δεν για να νιστάξει αυτά. Ναι. Δεν είναι, δεν μου έκανε, ρε παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα με το Waterloo, ας πούμε, να κερδίζει το διαγωνισμό της Eurovision. Το What's Another Year με τον Johnny Logan. Τραγουδάρες. Το Alleluia του Ισραήλ, το τραγούδι αυτό το φοβερό. Το Ισραήλ είχε κάνει 2-3 νίκες στην Eurovision. Ναι. Τώρα θα πει κανείς τι δουλειά έχει το Ισραήλ στην Eurovision. Ό,τι δουλειά έχει και η Αυστραλία. Θέλω να πω στην Eurovision. Κάποιες χώρες δεν συμμετείχαν φέτος στην Eurovision, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτά τα τραγούδια μου άρεσαν. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Το μάθημα σολφές μου άρεσε. Τραγουδάρα ήταν, πέμπτο είχε βγει νομίζω τότε. Πολλά ξένα τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι που μου άρεσε, εκτός από τα δικά μας, της Παπαρίζου, ας πούμε, τα τραγούδια ήταν.

συγκλονιστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έβαλε και τη λίρα στη μόδα και είδα ότι και ο Ακύλας χρησιμοποιεί λίρα κάποια στιγμή στο. Στο, έτσι δεν είναι, στο σκηνικό, μια λίρα που παίζεται και εκεί πέφτει και πολύ χειροκρότημα. Και. Τι άλλο θέλω να πω. Καλέσαν και τη Σερντάμπ Ερενέρ, τη θυμάσαι, το 2003 στο διαγωνισμό που είχε κερδίσει τότε την Ελλάδα. Αλλά αρνήθηκε να τραγουδήσει, λέει, γιατί είχε κάποια άλλη υποχρέωση και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να δούμε μια ωραία έτσι, κοντούλα, έτσι ομορφούλα, τουρκάλα. 61 είναι τώρα, θέλω να σου πω, η Σερντάμπ Ερενέρ. Πω από Δημήτρη, μεγαλώσαμε Δημητράκη, έτσι. Και οι άπα κοντεύουν τα 80 όλοι μαζί. Ναι, αλλά το τραγούδι, το Waterloo ακούγεται ακόμα και το ακούνε όλοι. Ένα δίσκο κάνανε με μεγάλες επιτυχίες μεταξύ μας, που τα έχει όλα αυτά μαζεμένα. Και τον ακούμε ακόμα και τώρα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια κατά καιρούς. Τώρα έχουν αλλάξει τα γούστα, έχουν αλλάξει εποχές. Και υπάρχουν και νέοι άνθρωποι στους οποίους δεν αρέσουν αυτά. Και υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που τους αρέσουν. Ναι, τους αρέσει ο Ακύλας. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Και το άλλο τραγούδι του. Πώς το λένε, του άλλου που ήταν του Έλληνα, του γιου του Πάριου. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Κάπως λέγεται Νίκ Τζινίκ. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Όποιος θέλει να βοηθήσει, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ωραίο τραγουδάκι και αυτό. Λοιπόν, ας την αφήσουμε την Eurovision όμως. Ας αφήσουμε τον μπάσκετ. Σήμερα να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Εκτός έδρας παίζει. Και έχουμε και τα δύο μάτς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 ώρα. Παίζουν και τη δεύτερη θέση, γιατί η πρώτη, όπως ξέρετε, έχει κρυφθεί από την Κυριακή που μας πέρασε. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Με τον ΠΑΟΚ, μεγάλο φαβορί. Είναι πιο πιθανό να κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ παρά να κάνει δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Αλλά κανείς δεν το ξέρει. Ποδόσφαιρο είναι αυτό. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ασχολούμαι με το θέμα, γιατί δεν με πολύ ενδιαφέρει. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για την ιστορία αυτή με το περιστατικό που έχει συγκλονίσει πραγματικά στην Γλυφάδα. Και επίσης πρέπει να πω και θα μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά. Εγώ να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε μία, και πολύ σωστά νομίζω, έχουμε κάποια θέματα με την Ουκρανία, με την ιστορία αυτή του ντρόουν που βρέθηκε στα χωρικά μας ύδατα. Χθες έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Σουδένδιας, που δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές που είχε κάνει την πρώτη μέρα. Ο κύριος Γεραπετρίδης είπε ότι θα υπάρξει διάβημα μόλις έχουμε οριστικά τα στοιχεία, τα οποία και επίσημα από τις αρχές, ότι το ντρόν δεν είναι μόνο ουκρανικής κατασκευής, αλλά είναι και ουκρανικής ιδιοκτησίας. Το έθεσε το ζήτημα ο κύριος Δένδιας στον Υπουργό Άμυνας, γιατί είχαν συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών χθες, το οποίο συμμετείχαν και Υπουργοί Άμυνας, και εκείνος είπε ότι θα το διερευνήσει και θα το εξετάσει κλπ. Αλλά εντάξει, η Ουκρανία είχε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ελλάδα και στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το να μας κάνει και τέτοια χονέρια και να στέλνει σκάφη στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Good job, Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Να είσαι καλά, ο γιος του Γιάννη Πάριου. Γιατί δεν είναι ωραίο να λες ο γιος του Πάριου. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος τραγουδιστής. Ναι, ναι, ναι. Ο good job, Νίκη. Καλή δουλειά, Νίκη. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Όχι λοιπόν να απλώνει τα drone της με 50, 100, 200, 300 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω πόσα είχαν στις ελληνικές θάλασσες, για να χτυπάει το σκιώδη ρωσικό στόλο και να ζητάει τη βοήθεια της Ελλάδας και ταυτόχρονα να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα και στη σχέση της με άλλες χώρες ακόμα μεγαλύτερα από αυτά τα οποία ήδη έχει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σοβαρή, ένα διάβημα αυστηρό και ένα ξεκαθάρισμα των πραγμάτων. Σύμμαχοι, αλλά δεν θα μας αυτόσετε κιόλας. Συγγνώμη κιόλας με τη φράση που χρησιμοποιώ, για να κάνετε εσείς τη δουλίτσα σας. Καλημέρα, κύριε Γιάννη μας. Πλησιάστε, λέει, τα παιδιά, επικοινωνήστε μαζί τους, μάθετε να τα ακούτε, χαρίστε τους αγάπη, αφιερώστε χρόνο στα παιδιά, αγκαλιάστε τους φίλους σας. Χαρίστε τους μόρφωση, δείξτε τους τι είναι το σωστό και τι λάθος, στηρίξτε τα όνειρά τους, ποτίστε τα με αυτοπεποίθηση, δείξτε τους πώς να δημιουργούν, στηρίξτε τις πρωτοβουλίες τους, βάλτε όρια στις απαιτήσεις τους, σταματήστε να τα αδικείτε, σταματήστε να λέτε στα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Δείξτε κατανόηση στα λάθη και τις επιλογές τους και επιτέλους σταματήστε να ψάχνετε αν η πόρτα της ταράτσας είναι κλειδωμένη. Έψαξα λοιπόν να μάθω για αυτήν την ταράτσα. Γιατί η γυναίκα που είχε τα κλειδιά και τα έδωσε στα κορίτσια ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποιες ευθύνες. Η ταράτσα, όπως μου έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα θέματα των διαχειριστής, πρέπει να είναι ανοιχτή. Για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι ανοιχτή. Γιατί μπορεί να είναι καταφύγιο σε ένα σεισμό, να πάνε πάνω, όχι κάτω. Γιατί αυτή είναι η οδηγία η βασική, ότι πάνω πηγαίνεις, δεν πηγαίνεις κάτω. Πρέπει να είναι ανοιχτή. Πώς το έχουν λύσει αυτό? Έχουν κλειδιά όλοι οι ιδιοκτήτες της ταράτσας. Αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει. Ναι.
πρέπει να έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κλειδιά της ταράτσας. Ναι, γιατί η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Εκτός από εκεί που υπάρχει ιδιοκτησία. Όπου είναι κοινόχρηστη ταράτσα, πρέπει όμως λέει να είναι ανοιχτή. Εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια που απλώναμε στα ταράτσες. Τώρα είναι τα στεγνοτήρια και απλώνουν στα μπαλκόνια. Ήταν μονίμως ανοιχτή η πόρτα της ταράτσας και ανεβαίναμε πάνω, μας στέλναν οι μανάδες μας και είτε απλώναμε τα ρούχα, πολύ βαρεμάρα αυτή η ιστορία, είτε μαζεύαμε τα ρούχα. Θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που μάζευε τα εσόρουχα από τα. Από τη. Τη Μέλκο Ζαρακώστα, ποια ήταν. Τα εσόρουχα από πάνω. Για να τα λέει η γυναίκα του και να ζηλέψει. Ναι, σε μια ελληνική ταινία. Ναι, και έκανε τη γυναίκα, έκανε γυμναστική όταν τον είδα να μαζεύει τα εσόρουχα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περιστατικά αφορούν κορίτσια. Είχαμε και το προηγούμενο περιστατικό στην Κόρινθο που κορίτσια αφορούσε πάλι. Ωραίο είναι αυτό. Σταματήστε να δείτε τα αγόρια ότι δεν πρέπει να κλαίνε. Να κλαίνε, γιατί να μην κλαίνε και τα αγόρια. Κλαίνε και τα αγόρια, απλώς κλαίνε. Φίλε μας Ιωάννη, κλαίνε. Πάνε και κρύβονται και κλαίνε. Δεν κλαίνε δημοσίως. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Γιατί τους λένε ότι οι άντρες δεν κλαίνε. Κλαίνε μωρί και οι άντρες κλαίνε. Προσπαθούν να μην το δείξουν απλώς. Ναι, ναι, ναι. Όχι στα ξενοδοχεία, στα μικρά νησιά, μόνο ανεμογεννήτριες, λέει ειρωνικά ο φίλος μας ο Νίκος. Και αναφέρεται σε διάφορους επιχειρηματίες του χώρου. Δεν είπες όμως με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, θα βάλετε το καλώδιο. Εγώ να βάλω το καλώδιο. Τώρα μου αρέσει που απευθύνεσαι πρώτο πληθυντικό σε μένα, λες και είμαι υπουργός. Τώρα οι Ουκρανοί πάντοτε να ζει, ήταν και φιλότουροι και εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Τη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροφ τη θυμάσαι, μήπως. Ποιοι μπήκανε μαζί στην Πολωνία ταυτόχρονα από τη μία και από την άλλη πλευρά, θυμάσαι. Μήπως, Γιαννάκη μου. Από τα δυτικά μπήκαν οι Γερμανοί, από τα ανατολικά μπήκαν οι Σοβιετικοί. Στην Πολωνία και την κάνανε σάντουιτς πριν ξεκινήσει έτσι, η διαδικασία αυτή. Το θυμάσαι, ναι, έγινε. Ιωαννούλη μου, δεν το θυμάσαι, έτσι. Θυμάσαι ότι οι Ουκρανοί ήταν ναζί, αλλά ότι κάνανε συμφωνία οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Μολότοφ και Ρίμπεντροφ, το 1939, σύμφωνο μη επιθέσεως Ρωσίας Γερμανίας, το οποίο το καταπάτησε πρώτος ο Χίτλερ. Αλλά κάνουν και μια ωραία συμφωνία και μπήκαν ο ένας, πήραν τη μισή Πολωνία, οι άλλοι πήραν την άλλη μισή και ξεκίνησε η διαδικασία. Μετά, βέβαια, η προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης, αλίμονο με εκατομμύρια νεκρούς, είναι αδιαμφισβήτητη. Άρα μην διαβάζεις μισή την ιστορία, να τη διαβάζεις ολόκληρη, Γιάννη μου. Εντάξει, κουκουέ είσαι, το ξέρουμε, το έχεις πει. Τιμή σου, μαγιά σου, καμάρι σου εκεί. Πήγαινε ξαναψηφίσεις εκεί. Τα γνωστά αποτελέσματα πάντα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Μπορεί να πάει στο 20% ξαφνικά. Στο 25% μπορεί να βγει και αυτοδύναμο. Λοιπόν, δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Κωνσταντίνος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι σε σεισμό η οδηγία δεν είναι να πηγαίνουμε στην ταράτσα. Δείτε το γιατί είναι σημαντικό. Στο σεισμό οδηγία θα το κοιτάξω, αλλά εγώ νομίζω ότι λένε να μην πηγαίνεις προς τα κάτω, καταρχάς να μην πηγαίνεις πουθενά και να κάθεσαι κάτω από κάποιο έπιπλο κλπ. Αλλά το πάνω είναι πιο ασφαλές από το κάτω, γιατί αν γκρεμιστεί κάτι πέφτει αυτό. Αλλά να το ψάξω όμως, γιατί μπορεί να κάνω λάθος και δεν θέλω να δίνω λάθος οδηγίες στους ανθρώπους. Και μάλιστα καλό θα να βγάλουμε την κανένα ειδικό τις επόμενες μέρες να το ξέρει. Αλλά αυτό για τις πολυκατοικίες τώρα τις διαχειριστεί και μου είπε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή αυτή ή να έχουν κλειδιά όλοι. Έτσι το έχουν λύσει το θέμα. Έχουν κλειδιά όλοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση για να μπορεί να μπαίνει ο καθένας πάνω. Μισό λεπτό. Βάζει λίγο τραγουδάκι από κάτω να του ρίξω μια γρήγορη ματιά.

Ναι, διαβάζω εδώ όλες τις περιπτώσεις σεισμού ενός σε πολυκατοικία οδηγίες αυτοπροστασίας εστιάζουν στην άμεση κάλυψη και αποφυγή πανικού. Ναι, να καλυφθεί αυτό που λέω. Η ταράτσα δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της δόνης, καθώς ενέχει κινδύνους πτώσης αντικειμένων, κεραίες ηλιακή θερμοσύφωνη στη θέα και έντονη ταλάντωση. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Λέει, μην τρέξετε να βγείτε, αποφύγετε, χρησιμοποιήστε τις κάλυψεις για τα σανσέρ. Σωστό αυτό. Σκέψε, καλύψου, κρατήσου. Καταφύγετε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο. Γονατίστε στο κέντρο του δωματίου, μακριά από τα παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους, προστατεύοντας το κεφάλι. Αποφύγετε τα μπαλκόνια. Μην βγαίνετε στο μπαλκόνι, είναι το πιο ευάλωτο σημείο της οικοδομής. Αν είστε σε υψηλό όροφο, απακριθείτε από τζάμια, καθρέφτες και υψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν. Μετά λέει εκένωση αφού σταματήσει, εκενώσει το κτίριο το κλιμακοστάσιο, όχι ασανσέρ, κλείνοντας διακόπτες ρεύματος νερού και φυσικού αερίου. Ελέγξει για τραυματισμούς, καταφύγετε σε ανοιχτό προκαθορισμένο χώρο μακριά από κτίρια κολόνης ΔΕΗ και καλώδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχετικά με την ταράτσα, η έξοδος στην ταράτσα επιτρέπεται μόνο μετά το τέλος σεισμού, αν η πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές και πρέπει να απομακρυνθείτε, εφόσον η ταράτσα προσφέρει ασφαλή διέξοδο σε διπλανό κτίριο και δεν υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης υλικών. Το διαβάζω ολόκληρο, είναι οι οδηγίες οι επίσημες αυτές. Έχετε δίκιο στο κομμάτι αυτό. Είπα και εγώ ότι το πιο σημαντικό είναι να κρυφτείς κάπου από κάτω. Άσχετο με το θέμα που συζητάμε, το είπαμε ρίστο εμπαρόδο. Επειδή όντως πέφτει πάντα ένα ερώτημα, ταράτσα ή ισόγειο πάει ο κόσμος που μένει, ένας άνθρωπος που μένει στον 7ο όροφο. Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, αν την ώρα του σεισμού είστε στον 7ο όροφο, θα καθιστεί στην ταράτσα, θα παραμείνει κάποιο έπιπλο, τι θα κάνετε. Και έχει απαντήσεις από κάτω και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον απαντήσεις. Ας τις διαβάσουμε, είναι επίκαιρες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς διαφορετικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, ευραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε σε διαλυματάκι αμέσως μετά με τον κύριο Παπαφλωράτο για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καθώς οι φίλοι μας και οι γείτονες απέναντι αγαπημένοι, οι Τούρκοι φίλοι μας, γράφει σήμερα η Μιλέτ ότι με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας θα συνεχιστεί η ώρα των 6 μιλίων στο Αιγαίο. Που χθες το ξέρουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και διάφορα άλλα με τους Τούρκους, αλλά αυτό είναι το πιο καινούργιο, το πιο φρέσκο. Όπως για παράδειγμα ότι η ένσταση στον ΟΗΕ για να συνεχίζουν, για να μετονομαστούν ουσιαστικά τα στενά των Δαρδανελίων τουρκικά στενά. Έχουμε υποβάλει εμείς ένσταση και η Τουρκία δεν το δέχεται και επιμένει πως πρέπει να λέγονται τουρκικά στενά. Να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι πάρα πολύ μαζί μας. Μισό λεπτάκι, γιατί θα τη σημειώσουμε εδώ. Ο κύριος Τάσος Παπαφλωράτος είναι βεβαίως. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής ιδιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
2: Καλημέρα και ξανά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γενικά βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να ξανα. Και στον αέρα. Είχαμε και χθες, νομίζω, παραβιάσεις του φίλου. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και πια το κλίμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε κάνα δύο χρόνια τώρα μετά από εκείνη την περίφημη συνάντηση και τη συμφωνία των Αθηνών, να δεν είναι, μην είναι το ίδιο. Τι σημαίνει τώρα αυτός ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας που τον φέρνουνε για να μην μπορούμε να επεκτείνουμε τα 6 στα 12 μίλια?
2: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν επιλέξει πλέον το τελευταίο διάστημα να κλιμακώσουν εκ νέου την ένταση. Αυτό είναι πρόδειλο.
1: Ναι.
2: Προσπαθούν λοιπόν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους θέση, προφανώς ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή σε συμφωνία. Αν ποτέ υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα, θα πούνε εμείς να αποσύρουμε αυτά, αποσύρετε και εσείς κάτι αντίστοιχα.
1: Ναι.
2: Επειδή ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι,
1: ναι,
2: προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους, λέγοντας ότι θα κάνουν ένα νόμο που θα προβλέπει διάφορα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, δεν είναι ώρα να μιλάμε επί θεωρητικής βάσης, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει αυτός ο νόμος.
1: Ναι.
2: Αλλά οτιδήποτε και να αναφέρει και ξανά, και είναι από τους ξεκάθαρο πλευράς διεθνούς δικαίου, ουδεμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία μπορεί να έχει την παραμικρή αξία, το παραμικρό αποτέλεσμα να επιφέρει από πλευράς διεθνούς δικαίου.
1: Ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Η Τουρκία έχει επιλέξει να μην υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας του Μοντέγκο Μπέι.
1: Ναι.
2: Είναι από τα ελάχιστα κράτη, διότι μιλάμε για περισσότερα από 170 κράτη που την έχουν υπογράψει και την έχουν κυρώσει.
1: Mm-hmm.
2: Είναι γύρω στα 20 που την έχουν υπογράψει, δεν την έχουν κυρώσει.
1: Ναι.
2: Και έχει μείνει η Τουρκία με τη Βενεζουέλα να τα αμφισβητούν.
1: Ναι, ναι,
2: δεν θα υποκύψουν ναι, τα σχεδόν 200 κράτη σε αυτό που θέλουν τα δύο.
1: Ναι.
2: Άρα η κίνηση της Τουρκίας είναι μια κίνηση κλιμάκωσης προς την πλευρά των Αθηνών. Περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτό είναι το δέον, τι θα λέει το κείμενο αυτό. Και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουμε αναλόγως. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέματα εσωτερικού δικαίου δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα πλευράς διεθνούς δικαίου. Και εδώ είναι ένα θέμα διεθνούς δικαίου ξεκάθαρο. Είναι ένα νομικό δικαίωμα της Ελλάδος η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Mm-hmm.
2: Θα το ασκήσει όταν αυτή κρίνει ότι τη συμφέρει. Και πέραν αυτόν, ό,τι και να λέει η Τουρκία, και το ξέρουμε γιατί έχουμε την.
1: Άρα, δηλαδή, ας πούμε, αν εμείς θέλουμε να απαντήσουμε καλώδια, αν θέλουμε να κάνουμε αυτό, γιατί στέλνουν μηνύματα διάφοροι φίλοι εδώ πέρα, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ να συμβούν διάφορα δυσάρεστα πράγματα στη χώρα για να είναι χαρούμενοι αυτοί. Το λέω ευθέως, έτσι, χωρίς από ονόματα. Θα πρέπει να ζητούμε άδεια από την Τουρκία, για παράδειγμα, γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στο παρελθόν, στα οποία η Τουρκία, για τα θέματα των καλώδιων, έτσι, ουσιαστικά σταμάτησε με τον τρόπο της ελληνικές προσπάθειες.
2: Αυτή τη στιγμή και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ξεκάθαροι. Εμείς δεν εντεροπροσδιοριζόμαστε. Το τι κάνει η Τουρκία σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, εμείς δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε να μην το κάνει. Εμείς πρέπει απλά να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εάν αυτά αμφισβητηθούν.
1: Ναι.
2: Και ξέρει και ο πρωτοετής φοιτητής της νομικής ότι όσα πράγματα και αν κάνει στο εσωτερικό δικαιωματία,
1: ναι,
2: που επαναλαμβάνω για τους ακροατές, δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχουν την παραμικρή επίγεια, το παραμικρό αποτέλεσμα στο διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι.
2: Απλά πρέπει εμείς να έχουμε πρώτον τη δυνατότητα και δεύτερον τη βούληση, με αυτά τα δύο απαραίτητα σχετικά,
1: ναι,
2: για να επιβάλλουμε την προστασία των δικαιωμάτων μας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το θέμα. Mm. Αλλά πρόδειλα τίθεται από πλευράς Τουρκίας, διότι έθεσε η δική μας πλευρά, μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θέμα απόσυρσης του Κάζους Μπέλι. Οπότε θα πούνε η Τουρκία, μα δεν είναι η Τούρκη, δεν είναι μόνο το Κάζους Μπέλι, είναι και ο νόμος που έχουν ψηφίσει.
1: Mm.
2: Που ξαναλέω, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα λέει, διότι σήμερα κάποιες πληροφορίες λένε ότι φαίνεται ότι κάνουν πίσω σε κάποια θέματα. Γι' αυτό λέω ότι εγώ ως νομικός θέλω να αναφέρουμε πόντο σε γεγονότα, όχι σε φήμες. Να δούμε τι θα λέει,
1: ναι,
2: αυτό καταρχήν ακόμα δεν είναι, ναι, καν νομοσχέδιο. Δεν έχει έκθεση στην Βουλή.
1: Ναι.
2: Θα έκθεση,
1: ναι,
2: στην Τουρκική Βουλή. να δούμε τι θα λέει, για να μπορούμε να ξέρουμε πλέον συγκεκριμένα πού βαδίζουμε. Mm. Τώρα είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες βλέπετε, διαψεύδονται κάποιες εξ αυτών, άλλες μένουν να επιβεβαιωθούν. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως σημαίνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών από πλευράς της Τουρκίας πάει στην άκρη και έχουν επιλέξει να δείξουν τη δυσφορία τους. Πρώτον, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρευματικό τους αποτύπωμα, και αυτό είναι ξεκάθαρο, με τις κινήσεις που έχει κάνει με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο στρατιωτικό πεδίο. Εγώ ήμουν στην Κύπρο όταν έγινε το περιστατικό που ήρθε κάτω ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο πρόεδρος Μακρόν, έτσι, πήγε η Μπελαρά. Έστειλαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Αυτό ενόχλησε σφόδρα την Άγκυρα.
1: Ναι.
2: Επίσης υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες.
1: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και η Ελλάδα αυτή, η αλήθεια είναι ότι είναι παρούσα.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες. Και εκεί βλέπει ότι η Τουρκία μένει απ' έξω από το παιχνίδι αυτή. Με δική τη επιλογή. Γιατί δεν μπορεί όλε οι άλλε χώρε να σέβονται το διεθνέ δίκαιο.
1: Εντάξει, είναι και το θέμα τη Τουρκία ότι δεν μπορεί πια να ισορροπεί σε δύο βάρκε συνέχεια. Δηλαδή η τακτική τη είναι από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή του επιτίδιου ουδέτερου. Αλλά δεν μπορεί να κάνει για πάντα τον επιτίδιο ουδέτερο. Και τώρα στην περίπτωση αυτή έχει τι δυσκολίε τη να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο. Και όλε τι προσπάθειε να κάνει το μεσολαβητή, τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουν πέσει στα βράχια. Παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Έτσι είναι, μα πώς θα κάνει το μεσολαβητή, μιλάω για το Μεσανατολικό, όταν καθυβρίζει νυχθημερών τη μία πλευρά.
1: Το Ισραήλ. Αυτό.
2: Τον Πρωθυπουργό, τον λαό, τους πολίτες του Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό, παγκοσμίως. Λοιπόν,
1: χειρότερα από τους Ιρανούς το κάνει η Τουρκία.
2: Δεν μπορείς να είσαι έτσι αξιόπιστος ενδιάμεσο μεσολαβητή. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Τώρα αυτή η ιστορία.
2: Είναι λάθος. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουμε μια τάση εμείς να υπερβάλλουμε προς την τουρκική διπλωματία που λέμε
1: συνέχεια. Το λέγαμε πάντα ότι έχει μια συνέπεια, γιατί είναι συνέχεια.
2: Ναι.
1: Συνέχεια
2: λοιπόν,
1: και
2: αυτό είναι υπερβολή. Ναι. Η Τουρκία έκανε δύο πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία είχαν επισημανθεί τότε.
1: Ναι.
2: Το πρώτο μεγάλο λάθος ήταν το θέμα του Ρίστ 300.
1: Ναι.
2: Διότι μπήκε ουσιαστικά στο μάτι των Αμερικανών. Ναι. Υπήρξε και υπάρχει ο νόμος κάτω, έξω βλέπετε και την επιστολή.
1: Τι γίνεται με τα F-35, μια που το λέτε. Ο Τόμ Μπάρακ χθες είπε, προχθές έκανε κάποιες δηλώσεις, προκάλεσαν ήδη την αντίδραση. Έχουμε 30 Αμερικανούς βουλευτές, οι οποίοι έχουν κάνει μια δήλωση διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος είπε να τα πάρει τα F-35. Η Τουρκία μια χαρά χώρα. Είναι δημοκρατικά δικαιώματα, υπάρχουν, δεν έχουν ζητήματα εσωτερικά. Τις έχετε δει, τις δηλώσεις, θα σας λέω.
2: Τις έχω δει. Όπως επίσης είδα και τη φοβερή σιωπή του κ. Μπάρακ. Προς το περιστατικό παιδάκια σε σχολείο του Δήμου Κωνσταντινούπολης που ελέγχεται εκείνο το συγκεκριμένο τμήμα του από Ισλαμιστές από το κόμμα του κυρίου Έντογαν, να σκίζουν φωτογραφίες του κυρίου Τραμπ, να σκίζουν τα μηχανική σημαία, τη σημαία του Ισραήλ, να την ποδοπατούν και ο κύριος Μπάρακ να μην λέει τίποτα. Αυτά ξέρετε όμως φτάνουν στην Αμερική. Οι Αμερικανοί έχουν γνώση και βλέπουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να αντικαταστήσει το Ιράν στο ρόλο του πατερούλη των εξτρεμιστικών οργανώσεων των μουσουλμάνων παγκοσμίως και οι Ισραηλοί δεν είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχτούν. Τώρα λοιπόν, ο κύριος Μπάρακ προσπαθεί να κάνει το ψάρι κρέας, ή μάλλον το κρέας ψάρι.
1: Προχωράει το θέμα αυτό, πώς το βλέπετε?
2: Εντάξτε, αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες θα καταβάλλονται και θα καταβληθούν από τις πλευράς.
1: Ναι.
2: Και το διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο είναι σαφώς επίφοβο. Γιατί τον Νοέμβριο θα έχουμε πλέον τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι σχετισμοί στο Κογκρέσο. Όμως και στους Ρεπουμπλικάνους μέσα που παραδοσιακά υπεστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν, που βλέπουν το διπλό παιχνίδι της Άγκυρας. Οι φωτογραφίες, ξέρετε, του κυρίου Έντογαν με τον κύριο Πούτιν και τον Χαμενεΐ, που δεν συμπλέον, δεν έκαναν καθόλου καλή εντύπωση στην Ουάσιγκτον. Η προσπάθεια της Τουρκίας, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, να πατάει σε δύο βάρκες, μπορεί στο Ουκρανικό σε κάποιο βαθμό να έχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα όμως εμπλέκονται ξεκάθαρα οι Αμερικανοί. Και δεν είναι εύκολο για τους Τούρκους να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει νόμος αμερικανικός. Είναι πολύ δύσκολο να τον υπερβεί αυτό ο πρόεδρος και σίγουρα όσο περνάει ο χρόνος αυτό μας εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι σε θέματα εθνικά πρέπει να φοράμε όλη μία φανέλα εθνικής Ελλάδος. Ξεκάθαρο αυτό. Να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις για τα εσωτερικά ζητήματα. Τα διεθνή δεν υπάρχουν κόμματα κτλ. Μπορεί να διαφέρουμε στην τακτική. Καλώς κάνουμε και ο κάθε άνθρωπος την άποψή του και το κάθε κόμμα τη δική του άποψη. Αλλά πρέπει να καταλήγουμε σε κάποια κοινή συνισταμένη.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό, το παρακολουθείτε. Πολλές φορές βλέπουμε και αυτό δεν ισχύει μόνο για ένα χώρο, για όλους τους χώρους.
2: Για όλους τους χώρους.
1: Να υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι βλαπτικά για την Ελλάδα και να τα διασκεδάζουν. Αλλά αυτά αφορούν μειοψηφίες ευτυχώς και αφορούν και όλους τους πολιτικούς χώρους.
2: Δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε όμως, ακούστε, δεν πρέπει να εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι εγκληματικό. Πρέπει να τα αφήνουμε έξω από τις επικρίσεις. να βλέπουμε τα θετικά όποιος και να τα κάνει ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει και από εκεί και πέρα ναι θα ασκούμε την κριτική αλλά με φιδό διότι ξέρουμε ότι μας ακούνε και άλλοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαγκόρατο.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μιχάλη μου, τι έπαθες και θύμωσες τόσο? Καταρχάς είμαι μόνος σήμερα, δεν λείπει ο άλλος. Τι είπαμε εμείς οι Άρδ? Εγώ είπα, δεν είπε τίποτα, λείπει ο άλλος Άρδ, λείπει. Ο Βασίλης θα είναι αύριο μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Μάλιο, που λέει αν βγει το κουκουέ πρώτο κόμμα είναι ικανό να καταγγείλει υπερρεαλιστικά αντιλαϊκά συμφέροντα που το έκαναν κυβέρνηση. Όχι, δεν εντάξει, αν βγει πρώτο κόμμα φαντάζομαι θα κυβερνήσει κιόλας. Να δούμε και το πρόγραμμά του. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάρκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στο Γιάννη, που λέει με απλά λόγια να μας πείτε αν γίνεται διάσωση υπόθεση κατά δύο νέα βγαίνει πλέον θα πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Όχι, δεν θα ρωτάμε την Τουρκία, είναι σαφές αυτό. Ποιος το λέει αυτό, ότι θα ρωτάμε την Τουρκία? Εσύ το λες και το θες, αλλά δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Α, μια κουβέντα θέλω να πω για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες. Τον γνώρισα λίγο στα ξεκινήματά μου στη δημοσιογραφία, ο Ηρακλής Χοντζιάς, ένας σπουδαίος αθλητικός συντάκτης. Τον γνώρισα σε ένα πολύ μικρό διάστημα τη δεκαετία του 90 που πέρασε από την ΕΡΤ2 και ήταν εκεί. Ένας τιτάνας του αθλητικού ρεπορτάζ, έφυγε στα 88 του και ο αποχαιρετισμός όλων των συναδέλφων, ανεξάρτητα από το σφαιρικών ομάδων, γιατί είχαν αθλητικό ρεπορτάζ, αθλητικών ομάδων ή πολιτικών προτιμήσεων κλπ. Είναι ο Πάνδημος, δείχνει ακριβώς πόσο γλυκός, σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο σπουδαίος δημοσιογράφος ήταν ο Ηρακλής Χοντζιάς. Καλό του ταξίδι.

0: Για όσους μπήκατε τώρα και μιλάτε για το θέμα των δύο κοριτσιών, θα σας πούμε ότι σε λίγο θα κουβεντιάσουμε με μια ειδικό, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Βάλαμε κάποιους προβληματισμούς, πήραμε πολλά μηνύματα, όχι κάποια μηνύματα. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι λένε ότι να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά το γεγονός ότι η πίεση στα παιδιά τα τελευταία πολλά χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που δεχόμασταν εμείς τις δεκαετίες του 70 και του 80 ως μαθητές, αυτές θυμάμαι εγώ το 70 και το 80 ήμουν μαθητής και μετά φοιτητής, δεν έχουν καμία σχέση με την πίεση που δέχονται τα παιδιά, όχι από τους γονείς τους, από το σύστημα έτσι όπως έχει γίνει. Λέω ότι εγώ τη λέξη σύστημα. Από το σύστημα που τα αναγκάζει να διαβάζουν πολύ, να κάνουν πολλές ώρες σχολείο, πολλές ώρες φροντιστήριο, πολλές ώρες ιδιαίτερα, πολλές ώρες εξωσχολικές δραστηριότητες που καμιά φορά δεν είναι αυτές που θέλουν αυτά, αλλά αυτά που θέλουν οι γονείς τους. Να το πούμε και αυτό. Να μην μιλήσω για γονείς, γιατί το έζησα αυτό. Που πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ κλπ. Και συμπεριφέρονται σαν χουλιγκάνοι. Ναι. Ναι. Έτσι. Το έχω δει, το έχω ζήσει αυτό. Μειοψηφίες είναι, να το πούμε αυτό. Αλλά είναι πραγματικά αειδιαστικές μειοψηφίες. Πας στο παιδί σου, ρε παιδί μου, σε ένα αγωνιστικό χώρο να παίξει ποδοσφαιράκι, μπασκετάκι με τους φίλους σου, μαθητές του κλπ. Σε αδικεί ο διαιτητής ή πέφτει ένα άλλο παιδί πάνω στο παιδί σου λίγο πιο δυνατά. Είναι ανάγκη να το κάνεις μέσα, ξέρω εγώ, Φιλαδέλφια. Ναι, λέω τώρα εγώ, ή Τούμπα ή Καραϊσκάκη ή Λεωφόρο. Παιδιά είναι και παίζουν. Και εμείς όταν παίζαμε, τσακωνόμασταν όταν ήμασταν μικροί, τα βρίσκαμε μεταξύ μας μετά και ήμασταν πάλι φίλοι. Επιτρέπεται να βρίζουν τους διαιτητές, ας πούμε, των αγώνων, να τους βρίζουν λες και είναι στο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι και τι δείχνουμε εμείς, τι βλέπουν τα παιδιά. Ένα παιδί που μέσα σε αυτοκίνητο βλέπει ένα πατέρα να σκυλοβρίζει δεξιά και αριστερά, να περνάει με κόκκινο, να μην οδηγεί με τα δύο του χέρια, να καπνίζει, να κάνει οτιδήποτε άλλο, τα ίδια θα κάνει. Είναι απολύτως βέβαιο. Τι λέει ο Μιχάλης, μια πονηρή σκέψη. Είμαστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε συνήθως για την αποστολή του drone. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Θα κάνει διάβημα, λέει όμως. Λοιπόν, θα κάνει διάβημα. Περιμένουμε, το δούμε το διάβημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εμείς. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Διαλυματάκι, κύριε Πρόεδρε, και να επιστρέψουμε σε λίγο. Μπράβο, και να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό που έχει συγκλονίσει από χθες όλη την Ελλάδα.
1: Ιόνιον FM

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ιχείο, θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Από αυτή τη φορά από σπουδάστρια, φοιτήτρια, δεν ξέρω τι λέει, με αγάπη Ελένη. Περάσαμε φοιτητέ, φοιτήτρια στοιχείο και όλοι περπατάμε 4 χιλιόμετρα πολλές φορές τη μέρα. Πολύ περπάτημα στοιχείο, αφού δεν έχει τρομολόγια λεωφορείων, με αγάπη Ελένη. Ελένη μου, και ζεσταίνει ο καιρός τώρα και ήταν και δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της τελευταίου 48 ώρα, να πούμε εμείς. Την πτώση των δύο κοριτσιών ταυτόχρονη από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα κορίτσι έχει χάσει τη ζωή του. Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν το άλλο κορίτσι στη ζωή. Πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει την καλοσύνη και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε για το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες και δεν μπορούμε να. Και δεν έχει και νόημα, νομίζω. Το νόημα όμως είναι το γενικότερο που έχει να κάνει με. Επειδή με κάποιο τρόπο συνδέεται αυτό ή φαίνεται να συνδέεται και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν από ένα μήνα είχαμε ένα περιστατικό στην Κόρινθο με ένα κορίτσι το οποίο έπεσε στο κανάλι 17 χρονών και έχασε τη ζωή του. Και με την πίεση ενδεχομένως που δέχονται τα παιδιά. Με αφορμή και αυτό, να μας πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, εκτίμηση. Γιατί θα συναντάτε, φαντάζομαι, στη δουλειά σας περιστατικά, τακτικά τέτοιας μορφής.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είναι σοκαριστικά αυτά που βιώνουμε τις τελευταίες
1: μέρες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο το χθεσινό. Εγώ κάνω σε 39 χρόνια αυτή τη δουλειά. Ρώταγα αστυνομικούς συντάκτες, έμπειρους και πιο παλιούς από μένα. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ αυτό. Ναι.
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα η περίπτωση αυτή έχει μια ιδιομορφία.
1: Ναι.
2: Σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι, θα ήθελα γενικά να πω ότι κανένας άνθρωπος δεν επιχειρεί αυτοχειρία ή δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν υπάρχει πίσω κάτι. Ας αφήσω δηλαδή λίγο το περιστατικό, ας πω αυτό, ή να φύγουμε από το περιστατικό για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει.
1: Αυτό που σας είπατε για να
2: καταλάβουν κάποια πράγματα και κυρίως οι γονείς που μας ακούνε.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, κανένα περιστατικό δεν καταλήγει εκεί, καμία κατάσταση δεν καταλήγει εκεί αν δεν έχει προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα όπου να έχει κατασταθεί κάποια μελαγχολία σοβαρή, κάποια κατάθλιψη, κάποια επιμένουσα μελαγχολία, δυστυμία, κάτι που να σηματοδοτεί ότι το άτομο δεν είναι καλά. Και πώς λοιπόν ένα άτομο μας δείχνει ότι δεν είναι καλά? Εδώ θα κάνουμε και μία παρένθεση. Η έφηβη είναι ακόμα πιο ευαίσθητη. Στους εφήβους, επειδή υπάρχει αυτή η ορμονική καταιγίδα της ήδης, ανεβαίνει και κατεβαίνει το συναίσθημα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Οι λεγόμενες λοιπόν κυκλοθυμίες της εφηβείας είναι πολύ σημαντικές. Και τώρα θα μου πείτε, μα Μαργαρίτα, ας πούμε, πώς μας το λες έτσι? Σας λέω λοιπόν πού να γίνει ο διαχωρισμός. Είναι σημαντικό όταν κάτι, όταν κάποιο αρνητικό συναίσθημα επιμένει τόσο καιρό. Άρα λοιπόν το πρώτο κριτήριο στο οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία είναι το πόσο πολύ επιμένει, το για πόσο χρονικό διάστημα επιμένει το αρνητικό συναίσθημα.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο κομμάτι είναι κατά πόσο επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ατόμου. Όταν δηλαδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα, ο ύπνος του είναι περίεργος ή κάνει υπερυπνία, κοιμάται πάρα πολλές ώρες ή κοιμάται καθόλου, πολύ λίγες ώρες.
1: Ναι, ναι.
2: Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της μέρας. Προσέξτε, κάνω έναν διαχωρισμό. Όχι αυτά τα παιδιά τα οποία όλα τα παιδιά πια λίγο ή πολύ στα social μπορεί να ξενυχτούν και να κοιμούνται 4 και 5 το πρωί και να ξυπνάνε στις 3, αλλά να είναι μετά okay και γεμάτα ζωή και γεμάτα χαρά. Ναι. Εκεί είναι διαφορά. Δεν αφορά αυτό το σύμπτωμα αυτή την κατηγορία.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν νιώθει ανειδονία, τι είναι η ανειδονία? Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.
1: Για τίποτα.
2: Ακριβώς. Ας πούμε, μπορεί να βγει έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι καλά.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή γυρίζει πίσω και δεν αισθάνεται καλά, σαν να πέρασε η μέρα και να μην είχε τίποτα. Δεν παίρνει χαρά από πουθενά.
1: Ναι.
2: Τίποτα δεν το κάνει χαρούμενο. Υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία το έχουν ρίξει, αλλά το έχουν ρίξει το άτομο τόσο πολύ ώστε να μην επανέρχεται μετά από ένα χρόνο.
1: Αυτό γίνεται κατανοητό, φαντάζεστε, από τους γονείς, αν έχουν επαφή με το παιδί τους? Γίνεται κατανοητό, δεν γίνεται?
2: Αν έχουν επαφή με το παιδί τους, φυσικά και ένας γονιός μπορεί να δει ότι το παιδί του είναι σε απόσυρση συναισθηματική και κοινωνική. Εδώ υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Να σας πω ποιο. Πολλές φορές οι γονείς βλέπουν τα παιδιά που κλείνονται μέσα στα δωμάτια και είναι πίσω από τις οθόνες ή του τάμπλετ ή του κινητού ή του υπολογιστή. Μιλάνε στα social και οι άνθρωποι τι νομίζουν? Α, είμαι εντάξει, το παιδί μου είναι ασφαλές, είναι στο σπίτι αντί να γυρίζει έξω. Εκεί δεν ξέρετε και δεν ξέρουν με ποιον εχθρό μιλούν. Τι κίνδυνος κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις συνομιλίες, πίσω από την απόσυρσή του, πίσω από το συναίσθημά του. Γιατί εκείνη τη στιγμή που είναι, έχει αποσυρθεί το παιδί σε έναν ιδιαίτερο χώρο, δεν μπορεί να είναι ορατό το συναίσθημά του.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και ειδικά αυτή η γενιά που πέρασε τις κρίσεις, τα μνημόνια, τον κορονοϊό, τις καραντίνες, δίωσαν τον πόλεμο, ζουν σε ένα κύμα βίας, έχουν πολλά αδιέξοδα μέσα τους.
1: Ναι.
2: Πολλά αδιέξοδα.
1: Τι κάνουμε?
2: Αναφέρεται, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και αυτό, αναφέρεται στους πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες σίγουρα είναι ένας ψυχοπιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας, ο οποίος όμως έχει διάρκεια. Αυτές καθ' αυτές, σαν πίεση, δεν είναι η αιτία που κάποιος επιχειρεί την αυτοχειρία να βάλει τέλος στη ζωή του. Πρέπει κάτι να υπάρχει πιο πίσω. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά μας. Πώς πέρασες τη μέρα, σου λένε οι γονείς. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Και άλλη μια ερώτηση που θέλω εγώ, πώς ένιωσες τη μέρα αυτή? Τι συναίσθημα πήρες από τη μέρα αυτή? Ανάλυσέ μου τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να ξέρει ο γονιός να μπει στην ψυχή του παιδιού του, στο συναίσθημα του παιδιού του, αλλά και να το μάθει ο γονιός να το ίδιο να αναγνωρίζει το συναίσθημά του και να το κατηγοριοποιεί και να του δώσει τη δυνατότητα να αναζητήσει βοήθεια. Οι γονείς δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν μπορεί ένας γονιός να ξέρει πάντα πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Όταν λοιπόν φτάσει ένας γονιός σε μια κατάσταση που βλέπει περίεργα πράγματα στο παιδί του, τότε η πρώτη του ενέργεια θα είναι να κάνει ο ίδιος συμβουλευτική και να ζητήσει βοήθεια από ειδικό.
1: Ο ίδιος, λέτε, έτσι.
2: Ο ίδιος σε πρώτη φάση. Mm. Να ζητήσει και να αναφέρει στον ειδικό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να σύρεις έναν έφηβο στον ψυχολόγο, εάν δεν το θέλει ο ίδιος. Στην καθημερινότητά μου βλέπω, ευτυχώς, δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, αλήθεια σας λέω, βλέπω παιδιά που έρχονται οικειοθελώς, αυτόβουλα. Μαμά, θέλω να μιλήσω, πήγαινε με. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Άρα λέτε,
2: πολλά.
1: Επειδή δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, δυστυχώς, μακάρι να έχουμε κι άλλον. Λέτε ότι τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν.
2: Πάντα. Πάντα.
1: Οι γονείς πρέπει να τα δούνε και το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι οι ίδιοι, λέτε, να πάνε σε κάποιον ειδικό.
2: Πρώτα θα ζητήσουν οι ίδιοι, θα αναφέρουν τα σημάδια που είναι αυτό, σας είπα, η επιμένουσα μελαγχολία, το αρνητικό συνέστημα, η διάθεση να μην κάνει τίποτα, η ανιδονία.
1: Και ο ειδικός θα τους οδηγήσει στο πώς θα μπορέσουν να φέρουν και το παιδί ενδεχομένως.
2: Ακριβώς, θα τους ξεκλειδώσει και θα τους δώσει έναν τρόπο να μπορεί να φέρει ο γονιός μετά το παιδί για να επικοινωνήσει το παιδί και με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος είναι ουδέτερος πια, γιατί δεν έχει τις συναισθηματικές και γενικές προσδοκίες που έχει ο γονιός από το παιδί.
1: Έχουν, πολύ γρήγορα μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά θα το ρωτήσω. Έχουν αυξηθεί πολύ οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση?
2: Οι έφηβοι έχουν κυκλοθυμίες. Έχουν κυκλοθυμίες.
1: Ναι, είχαν και παλιά κυκλοθυμίες. Και στη δικιά μου ηλικία η έφηβη, και εγώ ήμουν έφηβος και είχα και εγώ κυκλοθυμίες. Ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: γίνεται να μην έχει γίνει. Είναι μέσα στο
1: αναμενόμενο. Πάντα χαρούμενος, ούτε πάντα στεναχωρημένος. Ναι.
2: Τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λόγω των ορμονικών μεταβολών.
1: Και τα αγόρια έχουν μάθει ότι δεν πρέπει να δείχνουν την ευαισθησία τους, για να το πω αλλιώς.
2: Ακριβώς, και εκεί υπάρχει πίεση. Πολύ σωστά το θέσατε. Υπάρχει μια μικρή αύξηση της κατάθλιψης, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και πάντα εύκολα μετρήσιμο. Γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν πολλά παιδιά το συνέστημα που νιώθουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλλά νομίζω ότι μας τα είπατε αρκετά κατατοπιστικά. Ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ,
1: κύριε
2: Ζωγράφου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχίατρος και νομίζω ότι μας βοήθησε όσο μπορούσε. Κλείνουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κυρικό, γιατί δεν ξέρω αν είπα ότι μπήκε μέσα στη δευτερότητα του στούντιο, στο στούντιο. Λοιπόν, και όλου του άλλου που ήταν μαζί μα σήμερα, θα έρθει ο Βασίλη Ντέτσικα για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί. Είναι και Λιμπεράκι, ναι. Αύριο θα είναι εδώ ο Βασίλη Κουρή. Να καταλάβετε ότι αύριο θα έχουμε πιο πολύ πολιτική επικαιρότητα, γιατί χωρί τον Βασίλη δεν έχει και γούστο η πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα σήμερα, αν έχω καταλάβει καλά. Θα το δείξει η μέρα όμω. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε, να προσέχετε τον εαυτό σα. Και θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 με το καλό. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών απέδωσε τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Όπως είπε, αντιεξουσιαστές και μέλη ακροαριστερής παράταξης έλυσαν τις διαφορές τους μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Σημείωσε πως οι πολιτείες σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές εφαρμόζουν νόμο και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές που έχουν προκαλέσει προβλήματα. Προανήγγειλε ότι τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν υποδομές όπως κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ελεγχόμενη είσοδο με card readers. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη, που επέπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομιλική φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Φέρει σοβαρά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μέσα στο μήνα, αναμένεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει την τρίτη δικογραφία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύπτουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθείο, αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού στην Κρήτη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο Βενζέλιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος βιντεοσκοπούσε παράνομα γυναίκες σε παραλίες, σε τουαλέτες και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατά εξακολούθηση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην πλατεία Κλαθμόνο, η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συναγερμός στην Ιταλία για πιθανό κρούσμα χανταϊού σε καραντίνα σε νοσοκομεία του Μιλάνου, Βρετανός τουρίστας. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Κολοσσός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα, Ολλανδία στο Handball.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.

Καλημέρα σας, 11 και 6 πρώτα λεπτά, είναι μέρα Τετάρτη. Ο μήνας έχει 13, ο Μάιος έχει 13, ακούτε Παραπολιτικά. Η μέρα έχει μια ρέη συννεφιά, μια μουντάδα, αλλά και να μην την είχε, νομίζω όλοι είμαστε σε μια βαθιά θλίψη και μια περισυλλογή για το τι δεν κάνουμε καλά, τι δεν παρατηρούμε. Τι πρέπει να κάνουμε.

Καλημέρα σας, 11 και 6 πρώτα λεπτά, είναι μέρα Τετάρτη, ο μήνας έχει 13, ο Μάιος έχει 13, ακούτε Παραπολιτικά. Η μέρα έχει μια ρέη συννεφιά, μια μουντάδα, αλλά και να μην την είχε, νομίζω όλοι είμαστε σε μια βαθιά θλίψη και μια περισυλλογή για το τι δεν κάνουμε καλά, τι δεν παρατηρούμε. Τι πρέπει να ξαναδούμε.

Η μέρα έχει μια ρέη συννεφιά, μια μουντάδα, αλλά και να μην την είχε, νομίζω όλοι είμαστε σε μια βαθιά θλίψη και μια περισυλλογή για το τι δεν κάνουμε καλά, τι δεν παρατηρούμε. Τι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή, ειδικά όσοι μεγαλώνουμε παιδιά. Όσοι εργαζόμαστε σε σχολεία, όσοι έχουμε στο διπλανό διαμέρισμα ένα παιδί που ίσως η ματιά μας δεν έχει πέσει πάνω του όσο θα έπρεπε. Προφανώς αναφέρομαι σε αυτήν την φρικτή ιστορία, σε αυτή την τραγωδία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, γιατί πράγματι συμβαίνουν πολλά στον κόσμο μας και σήμερα. Σε παγκόσμια κλίμακα τα επισκιάζει όλα το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο και εκεί πράγματι η συγκυρία επιβάλλει να δώσουμε αυξημένη προσοχή. Ο πόλεμος είναι στον αέρα, η απάντηση του Ιράν έχει εξοργήσει τη Ουάσιγκτον, η σύραξη δεν τελειώνει, η Αμερική θα νικήσει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ειρηνικά ή αλλιώς, είπε ο Τραμπ, που βλέπει πάντως και στη χώρα του τη δυσαρέσκεια να βαθαίνει. Βλέπει τα επίσημα στοιχεία που λένε ότι σχεδόν 30 δισεκατομμύρια έχει στοιχήσει αυτός ο πόλεμος. Βλέπει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 3,8%, με ό,τι σημαίνει αυτό για το μέσο Αμερικανό και για τους ψηφοφόρους του Τραμπ. Ναι, θα μπορούσαμε να σταθούμε και εκεί. Εντάξει, προφανώς θα ενημερωθείτε. Εδώ ο σταθμός είναι προσιλωμένος στην ενημέρωσή σας. Θα ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των επαφών του Τραμπ στο Πεκίνο, που κάτι σίγουρα θέλει να πάρει, έχει ανάγκη να πάρει από αυτήν την επαφή με τον Κινέζο πρόεδρο. Αλλά πραγματικά νομίζω τα πάντα επισκιάζονται από αυτό που συνέβη χθες εδώ στην Ηλιούπολη. Οπότε αποφασίσαμε ότι εδώ θα εστιάσουμε. Ποιοι είμαστε? Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. Μέρες σαν αυτή νομίζω ότι η επικοινωνία μας δεν είναι απλά χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Μπείτε στον κόπο, μοιραστείτε αυτό που σκέφτεστε για αυτήν την ιστορία που δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Θα ακούσετε σήμερα στοιχεία για τις αυτοκτονίες ή τις απόπειρες ή τον αυτοτραυματισμό παιδιών και εφήβων και στην Ελλάδα και σε παγκόσμια κλίμακα, που έρχονται να φωτίσουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος, που τίνει να γίνει ένα φαινόμενο. Δεν είναι δυστυχώς καθόλου λίγα τα συμβάντα που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Οπότε ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, 2-11-10-80-8-80. Επίσης ελπίζω ότι θα ακουστούν χρήσιμα πράγματα από τους καλεσμένους μας. Στο πρώτο μέρος θα είναι μαζί μας η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια η κυρία Κανδαράκη. Στο δεύτερο μέρος θα συνδεθούμε με το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο λειτουργεί και έναν τετραψήφιο, που είναι μια τηλεφωνική γραμμή που απευθύνεται σε όλους, πρωτίστως βέβαια στα παιδιά και τους εφήβους, και από εκεί υπάρχει γνώση για το τι συμβαίνει εκεί έξω και ίσως και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Άσε για το τέλος τον Βασίλη Κρυμπά. Α, δεν σας είπα τα mail σας. Ναι, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε, αλλά δεν θέλετε, είναι και το θέμα αυτό που είναι. Δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία του τηλεφωνήματος, radio@parapolitika.gr, το μήνυμά σας. Γιατί όχι, μοιραστείτε τη σκέψη σας. Να, βλέπω εδώ μηνύματα από ακροατές στη Φιλανδία για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος, ένα κομμάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, είναι και το τι γίνεται και τι δεν γίνεται μέσα στο σχολείο, αν υπάρχει πραγματική ψυχολογική στήριξη μέσα στο σχολείο. Θα τα δούμε όλα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές, θα πάμε λίγο πιο ήπια σήμερα.

Μου γράφει εδώ φίλος ακροατής ότι με τα παιδιά και τους εφήβους και την εκπαίδευση σχετίζεται και αυτό που είδαμε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τους ροπαλοφόρους και τα ΜΑΤ. Ναι, δεν έχετε άδικο. Απλά προκρίναμε να ασχοληθούμε με το θέμα που σας είπα. Μεταξύ άλλων και γιατί στην προηγούμενη εκπομπή ξέρω ότι ασχολήθηκε ο Σωτήρης και ο Βασίλης διεξοδικά με αυτά τα επεισόδια, τα νέα επεισόδια, σοβαρότατα επεισόδια. Που μεταξύ άλλων φωτίζουν και τις τρομερές καθυστερήσεις σε σχέση με όλα όσα έχουν εξαγγελθεί πανηγυρικά ξανά και ξανά για την ασφάλεια των πανεπιστημιακών κτηρίων. Αλλά βέβαια για να είμαστε δίκαιοι δεν σταματούν εκεί. Έχουν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό το χώρο και εμείς και οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια. Αλλά πάντως ναι, είναι εικόνα, όχι ενός πανεπιστημίου. Παραπέμπει ξεκάθαρα σε ξέφραγο αμπέλι.

0: Ναι, και πολλά μηνύματα για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί αυτό το σημείωμα, το περιεχόμενο δηλαδή αυτού του σημειώματος που άφησε πίσω του ένα από τα δύο κορίτσια. Η νεαρή που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της υγείας της, το κάτι είναι, ευχόμαστε βεβαίως το καλύτερο δυνατόν. Δεν ξέρω τι απάντηση να σας δώσω. Ενστικτοδός θα έλεγα όχι. Ίσως είναι καλύτερο να μην φωτίζεται μια τέτοια λεπτομέρεια σε μια τέτοια σκηνή και σε μια τέτοια συγκυρία, όχι μόνο για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας αυτής της υπόθεσης, αλλά και για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει κι άλλους εκεί έξω. Από την άλλη, ξέρετε, η δημοσίευση είναι στον πυρήνα της δουλειάς μας. Η ανάγκη, η υποχρέωση της δημοσίευσης είναι στον πυρήνα της δουλειάς μας. Δεν ξέρω αν είναι ασπρόμαυρο το θέμα. Είναι πολλά τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πιστεύω πάντως ότι σίγουρα δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, αναρωτιέμαι, πώς ξέρουμε, οι ρίστον παρόδο έχουν περάσει λίγες εβδομάδες από την αυτοκτονία μιας άλλης 17χρονης που έπεσε από τον ισθμό. Δεν ξέρω πώς το θυμηθήκατε, πώς το συνδέσατε. Και αν δει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τις ηλικίες 10 με 14, η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που συνθέτουν έτσι μια εικόνα, πως για παράδειγμα το πιο αυξημένο ρίσκο το διατρέχει κανείς στην ηλικία μεταξύ 10 και 24 ετών, πως τα αγόρια έχει καταγραφεί ότι είναι 4 φορές πιθανότερο να πεθάνουν με αυτόν τον τρόπο, πως τα κορίτσια είναι πιθανότερο να αποπειραθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Αυτά είναι στοιχεία που αλήφθησα από μια αναλυτική αναφορά του CDC. Θα μιλήσουμε για τις παραμέτρους, για τη συνθήκη που μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε αυτήν την αδιανόητη, απονενοημένη πράξη. Και κυρίως θα προσπαθήσουμε μετά τις διαφημίσεις με τη βοήθεια της κυρίας Κανδαράκη να καταλάβουμε όλοι εμείς γύρω από τα παιδιά και τους εφήβους, αν μπορούμε να εντοπίσουμε εγκαίρως ενδείξεις που δείχνουν ότι χρειάζεται μία άμεση παρέμβαση. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς μας, είτε είναι γονιός, είτε είναι φίλος, είτε είναι γείτονας, είτε είναι συγγενής, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι συμμαθητής, να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Πάμε σε διαφημίσεις. Ελπίζω ότι θα μείνετε μαζί μας. Περιμένω ακόμη περισσότερο τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα.
2: Ακούτε, Ιόνιος FM.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ναι, εδώ είμαστε. Με ρωτάτε για στοιχεία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με το χαμόγελο του παιδιού που έχει δώσει κάποια στοιχεία, όπως και η Κλίμακα, η μη κυβερνητική οργάνωση που έχει και τη γραμμή παρέμβασης 10-18. Θα τα πούμε τα στοιχεία. Κρατήστε όμως ότι για τις αυτοκτονίες υπάρχει η γνωστή ιδιαιτερότητα. Το ταμπού που συνοδεύει την αυτοχειρία και που κρατά αρκετούς μακριά από τη δήλωση. Άρα δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα. Έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, αλλά πρέπει να τα κοιτάμε με αστερίσκο. Είναι το μείζον, δεν ξέρω, φανερώνει την έκταση του θέματος. Για μένα το πολύ πολύ σημαντικό, το κρίσιμο είναι τι βλέπουμε πριν, τι προηγείται, τι μπορεί κανείς να εντοπίσει και πώς μπορεί να παρέμβει όταν μιλάμε για παιδιά και εφήβους. Η κυρία Άννα Κανδαράκη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, οι περισσότεροι νομίζω ότι γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ, ξέρω ότι έχετε πολύ πιεσμένο χρόνο. Σε αυτά τα λίγα λεπτά που μπορείτε, κυρία Κανδαράκη, δώστε μας τα φώτα σας. Η αυτοκτονία έρχεται μια κακή στιγμή ή είναι κάτι που προετοιμάζεται για καιρό?
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Η αλήθεια είναι πρώτα απ' όλα έχουμε συγκλονιστεί πολύ. Ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει πει στο γραφείο γονιός ή μη που να μην μου μιλήσει για αυτό το περιστατικό που συνέβη. Mm. Και αυτό είναι γιατί όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη θέση, γιατί θα το πω πολύ ειλικρινά, λίγο πολύ όλα αυτά λέμε στα παιδιά μας. Προσπάθησε, κάνω τον αγώνα σου για ένα καλύτερο αύριο. Δεν θα μπορέσει, τι θα κάνει στη ζωή σου.
0: Μπορεί να είναι τόσο γραμμικό, κυρία Κανδαράκη. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί να οδηγηθεί σε αυτήν την τραγωδία μόνο από την πίεση των εξετάσεων, ή εδώ μιλάμε για τη συρροή πολλών πραγμάτων?
1: Μισό λεπτό, που το λέτε πολύ ωραία, γιατί τίποτα, ειδικά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, δεν είναι γραμμικό. Επειδή δεν κάνω αυτό, συμβαίνει εκείνο. Mm. Τα παράγματα και οι σχέσεις και η ψυχική μας λειτουργία είναι κύκλος. Έχουν πολλά πράγματα που συνυπολογίζονται για να μπορούν να καταγραφούν και να μεταφραστούν και να μεταβολιστούν σε κάθε μία περίπτωση, σε κάθε άνθρωπο τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Η δυσκολία που έχουμε να κάνουμε τους εφήβους είναι, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα σημάδια το τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή ενός εφήβου, είναι πολύ μπερδεμένο, γιατί έτσι κι αλλιώς η ψυχική του είναι πολύ μπερδεμένη. Mm. Δεν είναι μόνο λοιπόν το άγχος και η πίεση από τις εξετάσεις. Είναι ένας γονιός ο οποίος ο ίδιος πρώτα απ' όλα μπορεί να μην είναι καλά, ο ίδιος να είναι πάρα πολύ πιεσμένος, η σχέση γονεϊκή να είναι πάρα πολύ δύσκολη, η συντροφική σχέση των γονιών να είναι πολύ δύσκολη και να περνάει όλη αυτή η πίεση στα παιδιά. Πολύ συχνά βλέπω γονείς οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιώ επίτηδες αυτό το ρήμα, αγκομαχούν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο αύριο, να γεμίσουν με εφόδια και τελικά ξεχνούν το πιο σημαντικό που έχει να κάνει με την ανεμαλιά, με την ξεγνιασιά, με τη χαρά. Και βλέπουμε στο αύριο ενήλικες οι οποίοι δεν ξέρουν να χαίρονται, γιατί δεν το έχουν βιώσει ποτέ στην παιδική ηλικία. Mm. Τι σημαίνει να μπορώ να είμαι χαρούμενος, το ξεχνάμε αυτό. Και από την άλλη πλευρά, παιδιά, έφηβοι, οι οποίοι αγωνιούν και τρέχουν και αγχώνονται να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τους

0: γονείς τους για να μπορέσουν να μην νιώθουν ότι τελικά τους απογοήτευσαν.
1: Κυρία Κανδαράκη, το άγχος, νομίζω λίγο ως πολύ περισσότερο, αυτό το άγχος που λέτε, ως παιδιά μπορούμε να το ανακαλέσουμε, δεν είναι κάτι ασύνηθες δηλαδή. Και η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν είναι και τελείως παράλογο να υπάρχει ως έναν βαθμό. Δηλαδή η ανάγκη του παιδιού να τρέξει, η ανάγκη του παιδιού να αξιοποιήσει τα εφόδια που του δίνονται και αν θέλετε στο τέλος της μέρας να ευχαριστήσει και τους γονείς του. Από ποιο σημείο και μετά, όταν βλέπουμε τι πρέπει να δούμε, ότι εδώ πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, πρέπει να πάμε στο σχολείο και να δούμε τι γίνεται. Ποια είναι τα δείγματα, ποιες είναι οι ενδείξεις.
0: Πάμε να το δούμε. Όταν βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο απομονώνεται υπερβολικά, ένα παιδί το οποίο δεν έχει καμία απολύτως διάθεση για οποιαδήποτε δραστηριότητα, προσέξτε, όχι μόνο για το διάβασμα. Οι γονείς εδώ έρχονται και ζητούν βοήθεια και θα μιλήσω πολύ ειλικρινά για δύο βασικούς λόγους. Είτε αν το παιδί δεν είναι καλός μαθητής, είτε αν φοβούνται για ενδείξεις ομοφιλοφιλίας. Επίτηδες το λέω λίγο για να ταρακουνήσω
1: λίγο τα νερά. Αλήθεια, το λέτε, αυτά είναι τα θέματα.
0: Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που έρχονται, βεβαίως. Είτε αν το παιδί δεν είναι καλός μαθητής, είτε αν το παιδί φοβόμαστε πως θα βγει ομοφυλόφιλο. Πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα. Αν το παιδί δεν είναι χαρούμενο, αν δεν έχει φίλους, αν είναι απομονωμένο, αν το βλέπουμε ότι είναι σε απόσυρση, αλλά διαβάζει όλη μέρα, είμαστε ήσυχοι. Και δεν κοιτάμε την ουσία. Αν ένα παιδί δεν γελάει, δεν είναι χαρούμενο, αν δεν έχει φίλους, αν δεν θέλει να επικοινωνήσει, αν δεν θέλει να πει ότι, OK, τελείωσα τα διαβάσματα όπως, γιατί θέλω να πάω σε ένα πάρτι, θέλω να βγω έξω. Αυτά είναι που θα πρέπει να μας χτυπήσουν καμπανάκια. Να βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν παίρνουν χαρά από πουθενά, έχουν αυτό το αίσθημα της ανειδονίας. Η δυσκολία είναι, γι' αυτό και λέω και μιλάμε πολύ τρυφερότητα στους γονείς. Δεν μπορούν να ακούνε το δάχτυλο. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ξέρετε, τώρα που το λέτε, προσπαθώ από χθες να σκεφτώ τους γονείς των δύο κοριτσιών. Και αυτήν την ενοχή, γιατί έχει δημιουργηθεί και μια ασπρόμαυρη εικόνα ότι η πίεση των γονιών δεν είναι απλοϊκή, νομίζω, αυτή η προσέγγιση.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα και είπα ότι δεν υπήρξε ο γονιός που να μην λέει ότι ξέρετε κάτι και εγώ αυτά λέω στα παιδιά μου. Δύο πράγματα επίσης δεν υποστηρίζουμε να τα υπογραμμίσουμε. Το ένα είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην φορτώνουμε σε ανήλικους ώμους, σε παιδικούς ώμους, ενήλικες αγωνίες, όπως είναι πώς θα βγάλω χρήματα. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά. Δεν επιλέγει ένα επάγγελμα με βάση του πώς θα βγάλει χρήματα. Αυτό είναι ενήλικη αγωνία. Σε αυτή την παιδική ηλικία είναι τι σε κάνει χαρούμενο, τι σε ευχαριστεί. Είναι αυτό που θα σου γεμίζει την ψυχή σου. Και αυτό το παιδί δεν θα το καταγράψει μόνο με αυτά που θα του πει ο γονιός, αλλά με αυτά που θα δει. Να δει μια μαμά η οποία κάνει κάτι που γεμίζει την ψυχή της, που είναι χαρούμενη. Γι' αυτό λέω ότι λίγη σημασία έχει τι λέμε περισσότερο, τι κάνουμε και ακόμα περισσότερο τι είμαστε. Mm. Ό,τι και να πει ένας γονιός, αν μια μαμά λέει παιδί μου, εγώ δεν ανησυχώ, προχώρα εσύ και τη βλέπει να μην κοιμάται. Είναι όλη μέρα να είναι δυστυχής. Πώς θα πείσει το παιδί.
1: Τώρα που είπατε κοιμάται, η σχέση με τον ύπνο ή το φαγητό είναι μια ένδειξη επίσης. Και αν μπορείτε, κυρία Κανδαράκη, να μας πείτε και αν οι αυτοτραυματισμοί είναι πιθανό πρόδρομο σημάδι ενός παιδιού που σκέφτεται τελικά και μπορεί να φτάσει εκεί. Γιατί διαβάζω ποσοστά, ειδικά στα κορίτσια 13 με 15 ετών, ένα στα τρία αυτοτραυματίζεται.
0: Ένα στα τρία αυτοτραυματίζεται και ένα στα τέσσερα κορίτσια 15 με 19 ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2025 εμφανίζει μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Είναι τεράστια τα νούμερα. Και αυτό, προφανώς αυτό ο τραυματισμός είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι μέσα στο φάσμα του φυσιολογικού.
1: Πάμε αμέσως στον ειδικό, επομένως.
0: Πάμε αμέσως στον ειδικό. Και ξέρετε, εμένα το πρώτο μου πτυχίο ήταν πάνω στην ψυχοπαθολογία παιδιού και εφήβου και μετά έκανα δεύτερη εξειδίκευση στους ενήλικες, γιατί από τις 9 φορές στις 10 από πίσω υπάρχουν γονεϊκές δυσκολίες, στις οικογένειες δυσκολίες. Δεν είναι το παιδί, πέφτουμε στην παγίδα να πούμε είναι βιολογικός παράγοντας. Δεν είναι βιολογικός παράγοντας. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως. Το τι θα βγει προς τα έξω όμως είναι τι θα αποτιστεί από το περιβάλλον. Έχει καθοριστική σημασία τι γίνεται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια και μέσα στο συντροφικό σπίτι.
1: Αλλά προφανώς αν υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές οποιοδήποτε είδους, εκεί μιλάμε σαφώς για επιβάρυνση. Όμως, κυρία Κανδαράκη, οι έφηβοι, το θυμάται και ο καθένας από τα δικά του εφηβικά χρόνια, μπορεί να έχουν και μία ροπή στη μοναχικότητα, θα πω.
0: Βεβαίως.
1: Πότε ο γονιός καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είναι ο έφηβος που κλείνει την πόρτα του γιατί θέλει την ιδιωτικότητά του ή που έχει μεταπτώσει τη διάθεσή του γιατί είναι εκεί οι ορμόνες, είναι όλες αυτές οι αλλαγές που γνωρίζουμε. Πότε θα καταλάβει ότι αυτό που βλέπω, αυτή η απόσυρση, είναι κάτι παραπάνω και κάτι πρέπει να κάνω να προλάβω τα χειρότερα. Το ξέρουμε
0: όταν
1: αυτό.
0: Βλέπω πολύ έντονο θυμό μια διαρκή ευαισθητότητα, δηλαδή ότι είμαι συνεχώς σε μια ένταση και όλη την ώρα σε ένα θυμό, όταν δεν βλέπω το παιδί μου να γελάει ποτέ, μην γελάει μαζί μου το γονιό. Είναι δύσκολο να σε έρθει να γελάει με το γονιό και να απολαμβάνει και να μοιράζονται. Mm-hmm. Αλλά ποτέ, ούτε με τους φίλους. Όταν δεν υπάρχει καμία επιθυμία να βγω από το δωμάτιο, δεν υπάρχει καμία επιθυμία να συναναστραφώ με συνομιλίκους μου, να απολαύσω. Όχι μόνο να κλειστώ και να απλά να συγχρονιστώ. Να μπορέσω να απολαύσω. Δεν υπάρχει ευχαρίστηση για τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα αίτημα για τίποτα. Υπάρχει μια κοινωνική αποξένωση και απόσυρση. Αυτά είναι καμπανάκια που πρέπει να μας χτυπήσουν. Δεν είναι η εφηβεία μόνο απόσυρση και μόνο απομόνωση. Θα υπάρχουν και στιγμές που κάτι με ευχαριστεί. Όταν βλέπω το παιδί μου δεν παίρνει χαρά από πουθενά, αυτό δεν πρέπει να το αμελήσω.
1: Το σχολείο, κυρία Κανδαράκη, έχουμε εικόνα. Αν μέσα στο σχολείο ή εκπαιδευτική, κάτι που συμβαίνει, ας πούμε, εμένα ο γιος μου είναι στον νηπιαγωγείο, έχω την αίσθηση ότι είναι από πάνω οι διδάσκοντες. Δηλαδή θα μας φωνάξουν, θα μας πούν. Βλέπουμε αυτό στη συμπεριφορά, εκείνο. Αυτό γίνεται στα σχολεία όπου πια μιλάμε για εφήβους, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο.
0: Θα τολμήσω να πω ότι η εκπαιδευτική είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Για να μην πω απόγνωση. Μέρα έχουν εκπαιδευτική και μου λένε δεν ξέρουμε πλέον τι να κάνουμε, γιατί κανείς δεν μας υπολογίζει. Δεν είναι απλό κομμάτι. Εάν δεν η σχολείο και η οικογένεια πάνε χέρι-χέρι, θα πρέπει να υπάρξει μια αλληλοστήριξη και μια αλληλοβοήθεια. Το δικό μου το βλέμμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Κυνηγάμε τόσο πολύ την επίδοση να τα καταφέρουν, να μάθουν δεξιότητες.
1: Εντάξει, εκεί είναι και θέμα το αν έχουμε και ψυχολόγους στα σχολεία και αν αυτοί που έχουμε επαρκούν και μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Οι ψυχολόγοι στα σχολεία να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαίδευση σωστή. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει τελειώσει, ένα φοιτητή που έχει τελειώσει απλά τη σχολή και κάνει και ένα rotation. Επίτηδες λίγο τα υπογράφω αυτά. Βλέπουμε τα υπογραμμίζω αυτά. Κάνουν οι ψυχολόγοι συνεχώς, πηγαίνουν σε 5, 6, 7 σχολεία, κάθονται μία ώρα. Πώς θα υπάρξει σύνδεση, πώς το παιδί θα νιώθει ασφάλεια για να πάει να μιλήσει έναν άνθρωπο ο οποίος τον βλέπει μία φορά το μήνα.
1: Βάζετε σε αυτό το κοκτέιλ και σας αποδεσμεύω, ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Ναι. Βάζετε σε αυτό το κοκτέιλ και την επαφή με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης ή όλη αυτή τη δεύτερη ζωή που αναπτύσσουν παιδιά και έφηβοι στο διαδίκτυο.
0: Το λέτε πάρα πολύ καλά. Γιατί η μόνη ελπίδα και η λύση είναι η πραγματική και ουσιαστική και η αληθινή ανθρώπινη επαφή, η ανθρώπινη σχέση. Αυτή μας θεραπεύει, η ανθρώπινη σχέση. Δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη σχέση μέσα από έναν υπολογιστή και μέσα από μια οθόνη ή από μια φωνή. Δεν θα μπορέσουμε να μαλακώσουμε καμία μας γωνία και κανένας να μας καταλάβει. Και αυτό γίνεται και το πιο επικίνδυνο. Γιατί μπορούν να δοθούν εντελώς λαθασμένες κατευθύνσεις. Να πω μόνο στους γονείς που έχουν αυτές τις πολύ μεγάλες αγωνίες ότι προφανώς αυτή τη στιγμή ένας ειδικός ψυχικής υγείας δεν είναι εδώ για να τους μαλώσει, ούτε για να βρει τον ένοχο, γιατί είναι κάτι το οποίο συναντάω πάρα πολύ συχνά. Είμαστε εδώ για να καταλάβουμε, να δούμε δικά μας σκοτάδια και να μπορέσουμε όλοι να πάμε λίγο καλύτερα στο μετά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανδαράκη. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Δεν υπάρχουν λύσεις φασών. Δεν ξέρω, το μοιράζομαι. Σκέφτομαι ότι εκεί έξω οι γονείς παιδιών που είναι σε αυτές τις ηλικίες, εκεί από την προεφηβεία και μετά, προφανώς μοιράζονται μια αγωνία και μια άγνοια στην πραγματικότητα. Του πώς μπορώ να το δω, να το προλάβω. Είναι και οι ηλικίες στις οποίες τα παιδιά συνήθως μιλάνε λιγότερο με τους γονείς τους. Αλλά ας έχουμε λίγο το νου μας, αν το παιδί μας είναι μονίμως θλιμμένο, αν είναι μονίμως σε απόσυρση. Αν είναι βυθισμένο σε ένα ασύλληπτο άγχος για το ένα ή το άλλο στοίχημα, είτε αυτό είναι πανελλαδικές, είτε είναι ένα πτυχίο. Αν έχει ζήτημα με παρέες που τον έχουν ενδεχομένως εξορίσει. Δεν ξέρω, διαβάζω τα μηνύματά σας. Είστε αρκετοί που μοιράζεστε αυτήν την αγωνία και βέβαια όλοι μοιράζεστε και τη συντριβή για αυτό που συνέβη χθες. Ακολούθως θα μιλήσουμε. Μετά τη μουσική θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχει δώσει ένα κατάλογο με χρήσιμα στοιχεία που φωτίζουν λίγο το εύρος του φαινομένου και λέω ότι είναι χρήσιμο όχι τόσο για να μείνουμε στους αριθμούς αλλά για να αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι κάτι που συμβαίνει σε κλίμακα αρκετών εκατοντάδων. Είναι κάτι που όλοι όσοι είμαστε δίπλα σε παιδιά, γονείς παιδιών, γείτονες, καθηγητές, δάσκαλοι, κάπως πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας πιο τεντωμένες.

0: ναι, και αυτό που γράφει εδώ μία μαμά, ακροάτρια, και ίσως έτσι καταλάβουμε, λέει, ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στο δικό μας σπίτι. Δεν μιλάμε για μία εξωτική, μακρινή ιδιαιτερότητα. Όχι, καθόλου. Έχει δώσει λοιπόν στοιχεία το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με αυτά, είναι η τρίτη αιτία θανάτου για ανθρώπους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Η αυτοχειρία, και ξαναλέω, είναι από εκείνες τις καταστάσεις που υποδηλώνονται. Δεν έχουμε τον πραγματικό αριθμό. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι αρκετά πάνω από αυτό. Έχουμε σημαντική αύξηση στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικότητας, αλλά και των αυτοτραυματισμών. Δεν θα πω περισσότερα, είναι κοντά μας ο κύριος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού. Να μας δώσετε και εσείς την εικόνα, κύριε Γιαννόπουλε. Βγάλατε και κάποιες ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Από τα στοιχεία σας καταλαβαίνω ότι εσείς ξέρετε καλά ότι εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μάθει αυτή τη χώρα να μιλάμε γενικά και αόριστα και να επισημαίνουμε τα προβλήματα.
0: Ωραία, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, οι λύσεις έχουμε λοιπόν σε αυτό το μικρό κόσμο. Έχουμε προσφέρει κάποιες λύσεις με επιστημονικό τρόπο. Έχουμε υπαγόμαστε στο διεθνή οργανισμό Lifeline της Αυστραλίας 36 φορείς από όλο τον κόσμο που ασχολούμαστε με την αυτοκτονικότητα. Τα στοιχεία διεθνώς είναι εφικτά πλέον. Άλλες χώρες είναι σε κατάσταση πολύ χειρότερη από εμάς, αλλά η Ελλάδα με το ωραίο της καιρό, με τους ανθρώπους που είπατε ότι είναι πιο ανοιχτοί, που υποτίθεται, λέω, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και καλά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Μπορείτε να μας το περιγράψετε αυτό, κύριε Γιαννόπουλο? Δηλαδή παίρνει ένα παιδί και συνήθως τι είναι αυτό που λέει? Και βέβαια είναι οι περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκουν τη δύναμη την κρίσιμη ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνο και να μιλήσουν.
1: Δεν γίνεται τυχαία, αγαπητοί μου, αυτό. Δεν είναι τυχαία. Α, είναι το χαμόγελο. Αν πάρουμε ένα τηλέφωνο στο χαμόγελο, οργώνουμε κυριολεκτικά, γιατί πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε γιατί γίνεται, γιατί αποτέλεσμα υπάρχει και από πού υπάρχει. Κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να μιλάνε με τα παιδιά, επαγγελματίες ψυχολόγοι του χαμόγελου, το τονίζω, επαγγελματίες και όχι εθελοντές, δεν μπορούν εθελοντές να κάνουν κάποια πράγματα, όχι μπορούν όλοι να τα κάνουν, τέλος πάντων. Οργώνουν λοιπόν τα σχολεία, έχουμε ένα συμβόλαιο συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και βιωματικά και διαδραστικά επικοινωνούμε με τα παιδιά. Αυτή η βιωματική σχέση μας με τα παιδιά είναι που έχει δημιουργήσει την εμπιστοσύνη και το 45% με 50%. Της επικοινωνίας μας πλέον, της γενικής του χαμόγελου, είναι από τα παιδιά, από τους έφηβους και από τους νέους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ λοιπόν σε παίρνω τηλέφωνο, ναι, στο 1056 ή πλέον πιο πολύ στο chat 1056 με το πληκτρολόγιο και δουλεύουν και ζητάνε βοήθεια. Ζητάνε βοήθεια γιατί τους βιάζει ο πατριός, κάποια περίπτωση, γιατί δέχονται πούλοι και δεν αντέχουν τη ζωή τους και θέλουν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί υπάρχουν άλλα θέματα στο σχολείο, γιατί είναι άχρηστη, λέει, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε στις εξετάσεις. Για διάφορα θέματα που ή ο νεαρός, το οποίο το έχω πει πραγματικά κορονίδα του δείγματος αυτής της προσπάθειας, όπου λέει, μάλωσε με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει. Και εγώ την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να είμαστε καλά. Θα μου πείτε τον τρόπο για να την κάνω να μου μιλάει? Τι πιο όμορφο από αυτό είναι?
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε σε αυτό που περιγράφετε, και το περιγράφετε πολύ γλαφυρά, ένα παιδί που βιώνει, δεν θα σταθώ στο κομμάτι της κακοποίησης, εδώ μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, αλλά ας πούμε ένα παιδί που
1: και
0: παίρνει
1: πολλά
0: στο...
1: άλλα πράγματα,
0: και
1: ναι,
0: πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε ένα παιδί που παίρνει στο χαμόγελο και λέει, εγώ τρώω μπούλινγκ στο σχολείο, είμαι μόνος, δεν θέλω να ζω. Εσείς επικοινωνείτε με τους γονείς? Πώς γίνεται, πώς κινητοποιείται, κοιτάξτε, η οικογένεια που μπορεί να μην έχει καταλάβει τι γίνεται στο παιδί της?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν εμείς έχουμε ένα κανόνα διδακτολογίας με τα παιδιά, που τους λέμε ότι κρατάμε την εχεμήθεια, αν θέλετε να κάνουμε κάποια πράγματα θα τα κάνουμε, αλλά όταν αισθανθούμε τον κίνδυνο θα επικοινωνήσουμε με τους γονείς και με τις αρχές. Δηλαδή το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, και κάποια στιγμή μάλιστα κάποια παιδιά θυμώνουν. Και μια κοπελίσα 16 χρονών μας πήρε μετά τηλέφωνο και είπε, συγγνώμη, θύμωσα μαζί σας που μιλήσατε στη μαμά μου και το κάνατε θέμα. αλλά τελικά αυτό ήταν η αιτία για να είμαστε καλύτερα με τη μαμά και τον παπά.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, όταν φτάνετε στις περιπτώσεις που κρίνετε ότι εδώ το παιδί διατρέχει κίνδυνο η ζωή του ή η ακεραιότητά του και φτάνετε με υπευθυνότητα και με τον τρόπο που το κάνετε.
1: Γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα και όχι σαν άτομα.
0: Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω. Όταν φτάνετε να μιλήσετε στην οικογένεια, είναι περιπτώσεις που η οικογένεια πέφτει από τα σύννεφα ή ξέρουν ότι το παιδί δεν είναι καλά, το παιδί δυσκολεύεται? Συνήθως η οικογένεια έχει αντιληφθεί ότι εδώ κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν έχει αντιληφθεί και να σας πω και εγώ δεν, κάποια πράγματα δεν έχω αντιληφθεί για τα παιδιά μου. Σας το λέω προσωπικά σαν άνθρωπος, γιατί μην παριστάνουμε τους όλους, όλοι είμαστε τέλειοι γονείς και λοιπά.
0: Όχι, ίσα ίσα είναι κρίσιμο το πώς η οικογένεια μπορεί να αντιληφθεί, αν μπορεί.
1: Δεν είναι θέμα τελειότητος. Τα παιδιά, για να μην στενοχωρήσουν τη μαμά και τον μπαμπά για τα δικά τους προβλήματα, δεν τα μοιράζονται. Όχι γιατί είναι κακός μπαμπάς ή κακή μαμά. Προσέξτε το αυτό. Γιατί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα και μια γενική από κάποιους, το τονίζω, κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι το περνάνε όλα, η οικογένεια, η πρόβλημα η οικογένεια. Έχει πρόβλημα γενικότερα η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και τα ακούσματα και αυτά που βλέπουν μέρα νύχτα τα παιδιά είναι καταστροφικά. Τι περιμένει λοιπόν να βγάζει η ψυχή του? Αυτό ο 20χρονο που αποτρέψαμε χθε, ερωτική απογοήτευση είχε. Και ήταν η ερωτική απογοήτευση που τον έδειξε να πέσει από τον μπαλκόνι? Όχι, ήταν συσσωρευμένα προβλήματα που η ερωτική απογοήτευση ήταν το κερασάκι το οποίο τον έφτασε στο αμήν. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ τα παιδιά πλέον που δεν αντέχουν. Δηλαδή δεν αντέχει ένα παιδί. Λέει, έλα μωρέ, μπούλινγκ σου κάνουν. Και εμείς κάποτε μας κάνανε μπούλινγκ. Μιλάμε για τους παλιούς. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί υπάρχουν παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν αντέχουν αυτή τη φρίκη της πίεσης κάποιων άλλων παιδιών που τα οδηγούν σε καταστάσεις ακραίες.
0: Μας περιγράψατε πριν πως το χαμόγελο κάνει μια εκστρατεία σε σειρά σχολείων. Θα βοηθούσε, κατά την γνώμη και την εμπειρία σας, μια πιο εντατική, ας πούμε, ένας πιο εντατικός μηχανισμός ψυχικής στήριξης στα σχολεία
1: της χώρας? Είναι εντατικός αυτός ο μηχανισμός.
0: Δεν λέω του χαμόγελου, κύριε Γιαννόπουλο.
1: Δεν είναι το χαμόγελο, ναι. Θεσμικά λειτουργούμε, ακούστε. Δεν είναι το χαμόγελο, δεν είναι ο ιδιωτικός φορέας που κάνει.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Υπάρχει μνημόνιο με το Υπουργείο, το είπατε.
1: Εγώ το λέω. Ναι. Δεν το είπατε εσείς. Ναι. Όμως 36 ψυχολόγοι επαγγελματίες που πληρώνονται, δεν μπορείς να κάνεις αυτά με εθελοντές, εργώνουν τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Κρήτη και πάμε από νομό σε νομό. Και εκτός από την προληπτική ιατρική, γιατί στην Ελλάδα δεν πουλάει η πρόληψη, δεν περνάει η πρόληψη. Μιλάμε στα σχολεία βιωματικά στα παιδιά, χρησιμοποιώντας τον Οδυσσέα, το εργαστήριο που μέσα από την τεχνολογία οδηγούμε τα παιδιά σε κάποιες διαδικασίες και μας εμπιστεύονται. Αυτό λοιπόν θεσμικά λειτουργεί. Ξέρετε τι δεν λειτουργεί? Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, μετά τις 2 η ώρα θα βρεις κάποιο γραφείο.
0: Εγώ σας ρωτάω πέραν του χαμόγελου, εσείς έχετε 36, όμως εμείς έχουμε χιλιάδες σχολεία. Μήπως θα έπρεπε πιο εντατικά η πολιτεία να δει το θέμα συνολικά, από την εμπειρία σας το ρωτάω.
1: Αυτά τα περνάμε φυσικά στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί δεν λειτουργεί τίποτα. Όσο και να κάνουμε εμείς προσπάθειες, που είναι σημαντικές οι προσπάθειες, που είναι όμως συγκεκριμένα νούμερα και αριθμοί που υπάρχουν. Δεν φτάνουν. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς καταρχάς και με τη σχολική κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με το ηλεκτρονικό έγκλημα, που δεν ήταν το ιδίως ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εμείς θα κάναμε ευχές. Δεν θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε κάτι. Αν δεν ήταν το ΕΚΑΒ να πάει την ίδια στιγμή κοντά στο παιδί ή το 100 ή η ομάδα Δίας, δεν θα προλαβαίναμε τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση βίας. Θέλω να πω, θεσμικά λειτουργούμε και θεσμικά οι θεσμοί δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν πράγματα, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια περιφερειακών δικτύων κάτω από την περιφέρεια, όχι από το χαμόγελο. Και όπως είπε κάποιος περιφερειάρχης, το χαμόγελο είναι η πρίκα. Θέλουμε να είμαστε πρίκα, γιατί η τεχνογνωσία, τα 400 άτομα προσωπικό, οι 9.000, δεν υπάρχει άλλη υπηρεσία ιδιωτική ή δημόσια που να τα έχει όλα αυτά.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, από τα στοιχεία σας βλέπετε αυξητική τάση? Και αν ναι, βλέπετε ραγδαία αυξητική τάση σε περιστατικά αυτοτραυματισμού?
1: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε, είναι θέματα ψυχικής υγείας.
0: Και περιλαμβάνεται σε σημαντικό ποσοστό και ο αυτοκτονικός ιδεασμός?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι. Εκεί είναι λοιπόν το 40,9 λοιπόν για συμβουλευτική. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονική αυτοπραγματική συμπεριφορά. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έφηβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Στο χαμόγελο δεν είναι, είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά δεν είναι πραγματική εικόνα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι. Μάλιστα.
1: Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με τις αρμόδιες αρχές, άμεση δράση, αστυνομικές διευθύνσεις, ΕΚΑΒ κλπ. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες θεσμικές διαδικασίες, όπως κάποιες γραμμές κλπ, που εξυπηρετούνται από τηλεφωνήτριες.
0: Α, εννοείται δεν είναι εξειδικευμένοι. Ναι. Εννοείται δεν είναι εξειδικευμένο το προσωπικό που απαντά στις κλήσεις, αυτό λέτε.
1: Δεν είναι εξειδικευμένο. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα σε μια κρίση να μην δω ότι όχι λύση, αλλά να μην δω ότι ούτε καν παρά που πει. Και προσπαθούμε να συναντιόμαστε με τους θεσμούς, τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στους θεσμούς που κάνουν τι θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν είναι αυτοί, εμείς θα κάναμε την ευχή. Ευχές. Ευχές δεν φτάνουν, αγαπητοί μου. Χρειαζόμαστε δουλειά, καθημερινή πρόληψη και αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Ναι, καλά,
0: παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Εκεί λειτουργεί η γραμμή 1056. Υπάρχει και η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018. Είναι 24ωρη. Είναι από την κλίμακα. Βλέπω στα νέα κάποια στοιχεία σήμερα στο ρεπορτάζ των συναδέλφων Ιφηγένειας Βυρβιδάκη και Κατερίνας Ρόβα. Η αυτοκτονία δεν είναι μια στιγμή, η στιγμή που κάποιος αυτοκτόνησε, αλλά ένα βίωμα που κάποιος το κουβαλά από τη βρεφική του ηλικία. Μια ευαλωτότητα που την έχει πάρει από τους γονείς του, από τους θείους του, από τους παππούδες του. Δυστυχώς η πολιτεία δεν εφαρμόζει πρόληψη στο θέμα των αυτοκτονιών και για το λόγο αυτό οι αυτοκτονίες και οι αυτοτραυματισμοί συνεχίζουν να αυξάνονται, λέει ο Κυριάκος Κατσαδόρος, που είναι επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας και πρόεδρος στην κλίμακα. Και βάζει και τη γενετική παράμετρο, αυτό που κάπως το προσπεράσαμε νωρίτερα στη συζήτηση με την κυρία Κανδαράκη. Επισημαίνει όμως ότι το πρόβλημα είναι η γενετική προϊστορία που κουβαλά κάθε νέο παιδί. Μια προϊστορία, λέει, την οποία πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να την αντιμετωπίσει και το ίδιο και οι γονείς του. Όπως πολλά αυτοάνωσα προϋπάρχουν και κάποια στιγμή εκδηλώνονται, έτσι και οι ψυχικές ασθένειες είναι χρόνιες διαδικασίες που εκδηλώνονται κάποια στιγμή και μάλιστα σε ποσοστό 75% στη ηλικία από 15 ως 21 ετών. Το ίδιο εξηγεί, συμβαίνει και με τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, γι' αυτό και προτείνει να αναλάβει η πολιτεία συστηματικά γενετική συμβουλευτική στους γονείς για να έχουν επίγνωση της κατάστασης και να μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Το παρατηρητήριο αυτοκτονιών του Κέντρου για την Πρόληψη στην κλίμακα λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας. Προσέξτε όμως για την υποδήλωση του πράγματος. Εκτιμάται βάσει επιστημονικών δεδομένων ότι για κάθε αυτοκτονία πρέπει να προσθέσουμε 20 με 30 απόπειρες εκεί έξω. Δείτε το. Δείτε τώρα πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Πώς αλλάζουν οι αριθμοί. Και επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου, από 12 ως 16% ηλικιών από 14 ως 19 προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Και είναι γνωστό επιστημονικά ότι ένα μέρος αυτού του πληθυσμού είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί μελλοντικά σε αυτοκτονική συμπεριφορά. Καταλαβαίνω ότι κάπως σας μαυρίσαμε την ψυχή, αλλά νομίζω ότι αυτό που συνέβη χθες δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Δεν είναι ένα συμβάν του αστυνομικού δελτίου με το οποίο καταπιανόμαστε, γιατί τα καταλαβαίνουμε όταν έχουμε ένα έγκλημα ή μια επεισοδιακή ληστεία. Εκεί λειτουργεί με άλλο τρόπο, ερεθίζει άλλα αντανακλαστικά του τηλεθεατή, του αναγνώστη ή του ακροατή, με μέτρο κινηματογραφικό σχεδόν. Εδώ είναι κάτι που μας αγγίζει, μας πληγώνει, μας θλίβει, μας σοκάρει όλους. Πρώτα απ' όλα θα πω κάτι σπουδαίο, γιατί αφορά παιδιά. Αφορά παιδιά. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε για σήμερα. Μείνετε στα παραπολιτικά, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που θα μας φτάσει στην κορυφή της ώρας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
5: Να μπορούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ 95,5 Ιόνιον FM και ενδείξεις αποδείξεις. Καλημέρα βέβαια, όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή μέρα. Διότι όταν μαθαίνεις ότι δύο 16χρονα, 17χρονα κορίτσα πέφτουν, δύο παιδιά, δεν έχει σημασία, είναι κορίτσα ή αγόρια, αλλά σε αυτή την ηλικία πέφτουν από τον μπαλκόνι, από τον έκτο όροφο. Γιατί λέει δεν αντέχουν την κοινωνία. Κάπου έχουμε αποτύχει όλοι. Έχουμε αποτύχει και ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, ως εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί ξέρετε, το έχω πει και στο παρελθόν, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι το χειρότερο από όλα τα συστήματα που υπάρχει, διότι αναγκάζει τους μαθητές να παπαγαλίζουν για να περνάνε τις τάξεις και δεν υπάρχει ουσιαστική μάθηση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αποτύχει και ζούμε σε δύο Ελλάδες. Η μία προβάλλεται με αριθμούς, ακίνητα, καταθέσεις και πόθεν έσχες. Και άλλη, η Ελλάδα, κρύβεται πίσω από δύο παιδικά πρόσωπα που δεν άντεξαν άλλο τη ζωή. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, από τη μία πλευρά έχουμε πολιτικούς αρχηγούς και πρόσωπα της εξουσίας που εμφανίζονται με δεκάδες ακίνητα, μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις και περιουσίες, που προκαλούν σοκ σε μια κοινωνία που μετρά το ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα. Και από την άλλη έχουμε δύο 17χρονα κορίτσια να αποφασίζουν να πέσουν από τον έκτο όροφο γιατί όπως λέγεται, υπόθηκε, είχαν απογοητευτεί από τη ζωή. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που γεννιέται σε όλους μας είναι τι κοινωνία έχουμε χτίσει. Μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι φαίνεται να μεγαλούν χωρίς ελπίδα, χωρίς στήριγμα, χωρίς όνειρα, έτσι, ό,τι χειρότερο. Μια κοινωνία που βομβαρδίζει καθημερινά τα παιδιά με εικόνες πλούτου, επιτυχίας, επίδειξης και δύναμης, αλλά τους αφήνει όλο και λιγότερο χώρο για ανθρώπινη επαφή, ουσιαστική αγάπη και ψυχική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχες, δεν είναι απλώς λογιστικά στοιχεία, είναι ο καθρέφτης μιας απόστασης που μεγαλώνει επικίνδυνα ανάμεσα στην εξουσία και την κοινωνία. Και οι αυτοκτονίες των ανηλίκων δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι κραυγές μιας γενιάς που ασφυκτιά μέσα στη μοναξιά, την πίεση, την αβεβαιότητα και τη σιωπή. Όταν μια κοινωνία συζητά περισσότερο για τα τετραγωνικά των βυλών παρά για την ψυχική κατάρρευση των παιδιών της, τότε κάτι έχει χαθεί βαθιά μέσα της. Γιατί η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και κρίση αξιών, είναι κρίση νοήματος, είναι κρίση ανθρωπιάς. Γιατί στο τέλος, να ξέρετε ότι ο πλούτος μιας χώρας δεν μετριέται από τα κίνητα των ισχυρών, αλλά από το αν τα παιδιά της θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μέσα σε αυτήν. Είμαστε 5 λεπτά. Καλά πάει το ρολόι, Χρήστο μου? Όχι, δεν πάει καλά. Πόσο είμαστε, η ώρα είναι 7 λεπτά λοιπόν μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να επιστρέψουμε με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές?
0: Τα παιδιά της θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μέσα σε αυτήν. Είμαστε 5 λεπτά. Καλά πάει το ρολόι, Χρήστο μου? Όχι, δεν πάει καλά. Πόσο είμαστε, η ώρα είναι 7 λεπτά λοιπόν μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και να επιστρέψουμε με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους

0: Κυλίνη, ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κυλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω για μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Άκουγα αυτό το ηχητικό με τον δήμαρχο Πηνίου, τον Αλέξη Καστρινό, που μιλάει για βαθολομάχηδες και λοιπά, και σκέφτομαι να δω, δεν έχουν πει ακόμα τι μέτρα έχουν πάρει για τους Ρωμά εκεί της περιοχής και για τα, με αφορμή τα επεισόδια τα οποία έγιναν το περασμένο διάστημα. Να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο στη φίλη μου τη Χριστίνα, μου έφτιαξε έναν υπέροχο καφέ, ένα καπουτσίνο διπλό. Πω να γιάσουν τα χέρια σου, Χριστίνα μου. Λοιπόν, θα πάμε με Σινία, όπου ξέρετε δεν είναι μόνο, και δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στους ανήλικους οι οποίοι ζουν σε μια κοινωνία που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θα πρέπει να ένα παιδί να νιώθει. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια βαριά πλήγματα. Τώρα, αν το πω και ας με κατηγορήσουν οι υποστηρικτές του Τσίπρα, τον ακούω τώρα που βγαίνει και μιλάει και λαλάει και αυτός λέει εκεί το ποίημα που δεν μπορείτε να κάνει και τίποτα. Έτσι, ο μεγαλύτερος ψεύτης πολιτικός πέρασε από την Ελλάδα, ενώ Τσίπρας. Τον ακούω τώρα και μιλάει και λέει διάφορα, και είναι αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπω έτσι στην τηλεόραση και ή στο ίντερνετ, και κάθομαι και σκέφτομαι ότι είναι ο άνθρωπος που έκοψε το ΕΚΑ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Είναι αυτός που έβαλε το μνημόνιο όταν έλεγε ότι θα αντασκήσει με ένα νόμο, έτσι, ο άντρας και αυτός, ο 1,70. Και αυτός τώρα βγαίνει και οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν από χθες τον φέρουν και δεύτερο. Δεν ξέρω, τόσο ασθενή μνήμη έχουμε? Δηλαδή ο άνθρωπος που κατέστρεψε συνταξιούχους, κατέστρεψε τη μέση τάξη, που έφερε μνημόνιο, που έκανε τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε, γιατί όλοι το στηρίξατε και εγώ το στηρίξα τον Τσίπρα, δεν θα πω ψέματα, πίστεψα στα λόγια του, πίστεψα ότι θα έκανε πράγματα. Τελικά έκανε τελείως αντίθετα. Και αυτός ο άνθρωπος έχει θράσος, γιατί θράσος πρέπει να είναι αυτό. Να βγαίνει, να λέει πράγματα ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους και κάτι τέτοιες παπαδολογίες γνωστές της αριστεράς, η οποία αριστερά, ξέρετε, είναι θεωρία, δεν είναι πράξη. Στη θεωρία δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αν και είμαι και αριστερός. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Στην πράξη τα χαλάνε. Θυμάμαι όταν πήγα στην Κύπρο και τους ρώτησα, γιατί ψηφίσατε τον Αναστασιάδη που έλεγε ναι στο σχέδιο Ανάνη και δεν ψηφίσατε τον Παπαδόπουλο που αριστερός ήταν και που ο άνθρωπος έλεγε όχι στο σχέδιο Ανάνη? Το θυμόμαστε που είχε

0: βάλει και τα κλάματα κάποτε και τα λοιπά. Και μου γύρισαν και μου είπανε, αριστεροί τώρα έτσι οι Κύπροι, ότι εμείς τη μεγάλη ζημιά την πάθαμε από τους αριστερούς και να προσέχετε τον Τσίπρα. Και αποδείχτηκε βεβαίως μετά με τον Τσίπρα ότι και εμείς την πάθαμε από αυτούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι πώς ξεχνάτε όλα αυτά τα οποία έκανε ο Τσίπρας και βγαίνετε σήμερα να τον στηρίξετε. Βγαίνει ο άλλος του Πασόκ, ξέχασε λέει ο λογιστής του να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή να παίρνει να χτυπά το κεφάλι στον τοίχο. Και αυτό το νούμερο, γιατί για μένα νούμερο είναι ο Ανδρουλάκης, με τα σπίτια στην Κρήτη, στην Αθήνα, στο Βέλγιο, έχει κάπου σπίτι εκεί και τα λοιπά, 16 πόσα έχει και κάτι καταθέσεις άλλες. Αυτός τώρα θέλει να βγει πρωθυπουργός, να γίνει της χώρας, να φτιάξει τι, να πει τι δηλαδή, ποιο είναι το πολιτικό αφήγημα του Ανδρουλάκη. Καλά, για τους νοδημοκράτες δεν μπορεί να πει τίποτα, τους ξέρουμε τους νοδημοκράτες. Αυτοί είναι, δεν έχουν κρυφτεί και ποτέ. Αλλά οι υπόλοιποι που το παίζουν τώρα ότι είναι δίπλα στο λαό, πώς είναι δίπλα στο λαό ένας ο οποίος έχει 15 σπίτια και έχει τρελές καταθέσεις? Πώς μπορεί να καταλάβει την αγωνία του μισθωτού που μέχρι τις 16, 17, 18 το πολύ αντέχει να πληρώνει, γιατί μετά τελειώνει τα λεφτά. Έχει όλος ο κόσμος βγει έξω και είναι τρελαμένος. Και αυτά τα επεισόδια που γίνονται, βλέπετε κάτι οδηγούς να πιάνονται στο δρόμο στα χέρια, συγγνώμη, κάτι άλλα ξεσπάσματα βία, είναι από την ψυχολογική πίεση που δέχεται ο πολίτης και θέλει να ξεσπάσει. Δεν επικροτώ βέβαια ότι αυτού του είδους τα ξεσπάσματα, αλλά να δούμε και τα βαθύτερα αίτια όλης αυτής της πίεσης και τα αποτελέσματα όλης αυτής της πίεσης που επί χρόνια ο πολίτης δέχεται. Και βγαίνει ο Καραγκιοζάκος, οποιοσδήποτε Καραγκιοζάκος πολιτικός, με τα σπίτια, τα τρελά και τις καταθέσεις, για να σου μιλήσει τι, για τη φτώχεια και ότι θα φτιάξει την Ελλάδα. Το σύστημα είναι δομημένο έτσι, όπου όποιος και να βγει, να ξέρετε, τα ίδια πράγματα θα κάνει. Αφήστε τα τις αερολογίες του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων των υπολείπων, ότι άμα βγουν θα κάνουν, θα φτιάξουν, του Βελόπουλου, άλλο συγκίνηση εκεί. Τρελές καταθέσεις. Πώς το έγραφε ένας προχθές. Οι καταθέσεις του Βελόπλου αντιστοιχούν σε 22.000 επιστολές του Χριστού και 30.000 κρέμες για τη φαλάκρα, κάτι τέτοια, αυτά που πούλαγε δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Ας σώσει και αυτός την Ελλάδα. Μας σώσουν όλοι. Όλοι αυτοί. Όλοι είναι ένα σύστημα το οποίο, αν είσαι διαφορετικός, να ξέρετε, θα σε αποβάλει το σύστημα. Δεν σε κρατάει. Θα πρέπει να γίνεις ίδιος σαν και αυτούς για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τους συνταξιούχους. Να σας πω και το άλλο, ότι όποιος θέλει διαφωνείτε, έτσι δεν είναι, μέσα στη δημοκρατία που ζούμε η διαφωνία είναι συστατικό. Αν θέλετε να εκφράσετε τη διαφωνία σας, 2623-041-918, 2623-042-100. Και Χριστό, τώρα το θυμήθηκα, πάρε μου τηλέφωνο τον Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, θέλω να το ρωτήσω κάτι, πες του, για την παλιά Εθνική Οδό και πολύ σύντομα, διότι επικοινώνησε μία ακροάτρια μαζί μου στο τέλος της εκπομπής προηγούμενης και μου είπε, κύριε Φάκο, σας παίρνω για την κατάσταση που επικρατεί στην παλιά Εθνική Οδό, όπου τα χορτάρια δυσκολεύουν την ορατότητα των οδηγών. Μου είχε ξαναπάρει η κυρία αυτή πάλι. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Νίκο του Κορεβέας και είπε ότι θα μπουν μηχανήματα. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλου είδους θέματα και πιέσεις στην περιφέρεια. Να δούμε αν μπορέσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια απάντηση, να δώσει την κυρία δηλαδή απάντηση, και αμέσως μετά να πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Κουφαλάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Ο άνθρωπος μιλάει για τα προβλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους και να ακούσουμε τι έχει να μας πει από τη Μεσσηνία. Μας το έστειλε το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο φίλος μου ο Γιάννης Ομποζίκας. Χρήστο, πες του πολύ πολύ σύντομα μια κουβέντα θέλω να μας πει ο κύριος. Δεν μπορεί καθόλου. Δεν πειράζει, την Παρασκευή. Ας επικοινωνήσουμε την Παρασκευή. Υπάρχει κατανόηση της ακροάτριάς μας, αν θυμάμαι καλά Βίκη είναι το όνομά της. Θα επικοινωνήσουμε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας μιλήσει ο κύριος Κοροβές, αισθάνεσαι σε κάποια σύσκεψη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε, Χρήστο, να ετοιμάσουμε το ηχητικό μας. Έχει στείλει ο Γιάννης Ομποζίκας από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Μεσσηνία, τον Παναγιώτη του Κουφαλάκο, ο οποίος μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, στο πρωινό μας δρομολόγιο, όπως είπαμε σήμερα, θα ολοκληρώσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αφορά τους ίδιους τους συνταξιούχους. Τα περήφανα γυρατιά, τα έλεγαν κάποτε. Το οποίο όμως βγαίνουν στους δρόμους. Γιατί βγαίνουν στους δρόμους? Για το αυτονόητο. Καταρχάς θα πούμε μια καλημέρα και χρόνια πολλά και τον ευχαριστώ πολύ που τον ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Τον κύριο Παναγιώτη Κουβαλάκου, είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων της Μεσσηνίας, ο οποίος ζει από κοντά αυτή την πραγματικότητα. Πρόεδρε των συνταξιούχων, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Έχετε βγει πολλές φορές στους δρόμους.
2: Χρόνια πολλά για τις ημέρες.
1: Βεβαίως. Έχετε βγει πολλές φορές στους δρόμους. Τώρα τη μεγάλη εβδομάδα το πρόβλημα διωκώνεται, γιατί μέχρι τις 15 του μήνα τελειώνει η σύνταξη. Δηλαδή μετά το Πάσχα δεν θα έχουν σύνταξη. Τα προβλήματα παραμένουν. Είναι τα ίδια, χειρότερα?
2: Δεν ξέρω αν μετά το Πάσχα δεν έχουν σύνταξη. Δεν ξέρω, μήπως και πριν το Πάσχα δεν έχουν σύνταξη. Ναι. Έτσι όπως πέφτει, δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ήδη οι συνταξιούχοι μας παραπονούνται ότι δεν έχουν δυνατότητα έτσι ακόμα και για το τραπέζι του Πάσχα να μπορέσουν να μπορέσουν έτσι να περάσουν κάπως ευχάριστα τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και με την ανεργία που επικρατεί, μην νομίζετε ότι οι συνταξιούχοι πλέον δεν είναι παλιά όπως βοηθάγανε τους συνταξιούχους οι εργαζόμενοι, τώρα πάνε ανάποδα. Οι συνταξιούχοι βοηθάνε τα παιδιά τους, τα οποία είναι είτε άνεργα είτε μη απασχολούνται.
1: Ναι, είναι αλήθεια, γιατί κάθε οικογένεια έχει και έναν άνεργο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το θέμα της υγείας, το οποίο σηκώθηκε ψηλά στη Μεσσηνία για τα δύο νοσοκομεία του νομού. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί τώρα τι να πρωτοπληρώσουν, γιατρούς, φάρμακα, τι να πρωτοπώ? Το πρώτο είναι η υγεία. Πείτε μας για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ καυτό.
2: Το πρόβλημα και ειδικά που προέκυψε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μέσα από την πολιτική που εμείς το λέγαμε, και μάλιστα όταν είχε έρθει ο Υπουργός στην Καλαμάτα πριν 6 μήνες, που τον υποδεχτήκαμε, που έταζε ότι θα καλύψει όλες τις κενές οργανικές θέσεις με προσωπικό κλπ. Και εμείς το λέγαμε ότι δεν γίνεται, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, γιατί ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Δυστυχώς, που δεν το θέλαμε βέβαια, επαληθευθήκαμε. Φτάσαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα να μην μπορούμε να προσφέρουμε να υπάρχει νοσηλεία στις παθολογικές κλινικές. Mm-hmm. Από καθαρά έλλειψη προσωπικού. Και ένα προσωπικό το οποίο με το εντέλεσε και να δουλεύει, ας πούμε, απανωτά εφημερίες, τη μια μέρα μετά την άλλη, κατέρευσε. Δηλαδή η κυρία Ξηδιά, ας πούμε, η διευθύντρια της Β' Παθολογικής, δεν μπόρεσε να αντέξει, ας πούμε, που είχε 3-4 απανωτές εφημερίες, ναι, και λιποθύμησε την ώρα εργασίας. Με αποτέλεσμα να κλείσει παθολογική, και καταλαβαίνετε ιδιαίτερα και αυτές τις μέρες που φιλωτές που...
1: Επιφορτίζεται το σύστημα, ναι.
2: Βέβαια, επιφορτίζεται το σύστημα, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, ας πούμε. Είναι πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχει γεμίσει στον ιδιωτικό τομέα όλες τις υπηρεσίες. Βλέπουμε ότι ανοίγουν οι κλινικές, νευρολογικοί, οτιδήποτε κλινικές έχουν ανοίξει. Ποιος μπορεί να πάει σήμερα εργαζόμενος και συνταξιούχος με τη σύνταξη την οποία παίρνει να πάει, δηλαδή, να πάει σε ιδιωτικό τομέα? Εδώ δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακα που του δίνουν και μάλιστα και τα φάρμακα η συμμετοχή πλέον του κράτους όλο και μειώνεται. Όλο και μειώνεται η συμμετοχή του κράτους. Είναι πανάκριβα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα άλλο θέμα τώρα, δεν είναι μόνο το Πάσχα. Πολλοί ακροατές μας έχουν πει και μας έχουν στείλει ότι ζητάει το κράτος, φέρτε πίσω χρήματα χρειαστέντος καταβληθέντα. Δηλαδή από μία που τη τα έδωσε, έχω κάποιους που έχουν από 100 ευρώ 200, μου τα έχουν στείλει, τα έχω και εδώ και στους ακροατές, και θα ήθελα μια τοποθέτηση από αυτού.
2: Καταβληθέντα τα λένε.
1: Ναι. Και επικαλούνται τον νόμο Κατρούγκαλου και Βούρτσι. Δηλαδή...
2: Ναι. Κάνανε επανυπολογισμό των συντάξεων και ειδικά κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, όπως είναι οι κατηγορίες χειρίας.
1: Και κάτω από 1000 ευρώ μιλάμε, έτσι.
2: Ναι. Χειρίας, αναπηρικές ιστορίες, όλες αυτές, τις οποίες λένε με αναδρομική ισχύ, πήραν μια απόφαση και μάλιστα μειώσαν τις συντάξεις και μάλιστα ζητάνε και με αναδρομική ισχύ. ότι τους θα δώσανε και λάθος και τους κάνανε πάνω χρήματα πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και μάλιστα βγάλανε τώρα λες και κάτι κάνανε πολύ σοβαρό, ότι όποιοι αδυνατούν να πάνε να δηλώσουν, σε αυτούς λέει να μην τα γυρίσουν πίσω. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Όχι μόνο δεν δώσανε αυξήσεις, αλλά σε μια κατηγορία συνταξιούχων, η οποία είναι, μιλάμε για κατώτερες συντάξεις, μιλάμε για συντάξεις δηλαδή μεγάλες, μιλάμε για ανθρώπους ας πούμε με αναπηρία, συντάξεις χειρίας, συντάξεις κλπ. Που είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και έρχονται όχι μόνο να, αντί να αυξήσουν, έρχονται να τους κάνουν και λεφτά πίσω. Και αν δεν τα δώσουν θα πάνε στην φορολογική τους. Θα πάνε στην,
1: μα ήδη βεβαιώθηκα στην φορολογική δήλωση. Έχω
2: το παραδείγμα. Γνωρίζω,
1: ήδη βεβαιώθηκα.
2: Γνωρίζω. Τα γνωρίζω και είναι απαραδείγματο. Μέσα φορείας.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, εμάς η λογική μας είναι η εξής. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος δεν φτάνει να περιγράφουμε το γεγονός και καλά κάνετε δημοσιογραφικά και μόνο έτσι εσείς από την πλευρά της δικιάς σας πρέπει να αναδεικνύετε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Εμείς πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι να συσπηρωθούν, να μαζικοποιήσουν τα σωματεία μας, να διεκδικήσουμε. Ο μόνος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γιατί βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση μετά την άλλη έρχεται, μια κυβέρνηση τάζει και συνεχίζει στην ίδια πολιτική που χάραξε η προηγούμενη. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Γι' αυτό να έχουμε επιλέξει εμείς. Γι' αυτό κάναμε και την κινητοποίηση και καλέσαμε και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Ανταπόκριση από τον κόσμο, εχθές ας πούμε και στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισσία. Σε αυτό το δρόμο μετά τις γιορτές θα συνεχίσουμε και καλούμε όλους τους ταξιούχους να συσπηρωθούν στο σωματείο μας, να μπορέσουμε, γιατί μόνο έτσι βλέπουμε που μπορεί να γίνει κάτι.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ για τα περήφανα Κυριατιά και να πούμε και ευχές για το Πάσχα. Γιατί μόνο ευχές μπορούμε να πούμε και να έρθει η οικονομική ανάσταση που δεν τη βλέπουμε. Κύριε Κουφαλάκη.
2: Επειδή με ευχές δεν πάμε ούτε αυγά, λέμε μαζί με τις ευχές.
1: Να πείτε στον κόσμο, στους συνταξιούχους.
2: Στους συνταξιούχους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να μπουν στα σωμάτια εργαζόμενοι κλπ. Να ξαναδυναμώσουμε το συνεργατικό κίνημα. Θυμάστε το 1980 και εποχές δηλαδή που βγαίνανε ας πούμε έξω και τρίζανε οι δρόμοι ας πούμε και αναγκαζόταν το σύστημα να δώσει.
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, από στον ακροατή που πήρε τηλέφωνο για το δρόμο Αμαλιάδα Σαβαλίων, ότι την ευθύνη την έχει η περιφέρεια αυτού του δρόμου. Είναι ένας δρόμος τον οποίο διασχίζω καθημερινά και που έχω γράψει και έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ στο site μου για αυτό το δρόμο, διότι έχουν συμβεί τροχαία ατυχήματα, παλιότερα έχουν σημειωθεί και δυστυχήματα, υπάρχουν και 2-3 εικονοστάσια στο δρόμο. Είναι ένας δρόμος στενός, ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει φωτισμό τη νύχτα, όσο το διασχίζετε το ξέρετε. Είναι πολύ επικίνδυνος. Και επειδή δεν έχει φωτεινή, δεν έχει φως τη νύχτα και είναι και στενός ο δρόμος, πολλοί ξεγελιούνται και πέφτουν στις γράνες, παθαίνοντας ηλικές ζημίες περισσότερο, εκτός σας είπα από 2-3 δυστυχήματα που είχαν γίνει πριν από χρόνια. Δεν έχουν εργολαβία, μου λέγανε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ βγάζουν εργολαβίες για άλλα πράγματα, δεν έχουν εργολαβία για να βάλουν τουλάχιστον φώτα να βλέπει ο οδηγός. Αυτή είναι η δικαιολογία της γαλάζιας περιφέρειας. Έχω πολλές φορές επικοινωνήσει. Έχω πολλές φορές παρακαλέσει για αυτό το δρόμο να γίνει κάτι. Δεν είναι θέμα του Δήμου. Ευθύνη όμως του Δήμου είναι το χωριό τα Σαβάλια. Και εκεί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο οδηγός που έρχεται από Ροβιάτα προς Σαβάλια έχει προτεραιότητα έναντι του οδηγού που από Αμαλιάδα προς Σαβάλια. Συνήθως όπως είναι κατασκευασμένος ο δρόμος, πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε προτεραιότητα, δηλαδή όσοι κινούμαστε από Αμαλιάδα προς Σαβάλια, ενώ προτεραιότητα έχει ο άλλος. Αυτό δεν το ήξερα, τόσα χρόνια περνάω από εκεί, 30 χρόνια. Μου το είπε ο πρόεδρος του ταξί, ο Νίκος Ολουκόπλος, σε ένα δημοσίευμα που είχα κάνει, μου απάντησε ότι εκεί χρειάζεται πινακίδα, διότι την προτεραιότητα την έχει ο οδηγός που έρχεται από Ροβιάτα. Είναι ευτύχημα που δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα. Τουλάχιστον σοβαρό ατύχημα δεν έχει. Εκεί θα πρέπει να παρέμβει λοιπόν ο Δήμος Σιλίδας, να βάλει μια πινακίδα, stop, εκεί που χρειάζεται, για να ξέρει και ποιος οδηγός έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο αυτόν, αμαλιάδα σαβάλια, αυτή είναι της Περιφερειακής Αρχής. Η οποία Περιφερειακή Αρχή, πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έκανε κάποιες παρεμβάσεις του τύπου ότι σε κάποια κομμάτια του δρόμου έριξε άσφαλτο, έκανε και μια διαγράμμιση, αλλά βέβαια επειδή παίρνανε πάρα πολλά αυτοκίνητα, η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Και τη νύχτα δεν φαίνεται. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα ατυχήματα. Δυστυχώς δεν βρίσκουν λεφτά, τουλάχιστον στις κολόνες της ΔΕΗ που υπάρχουν, η περιφέρεια να τοποθετήσει φώτα. Ή να βάλει κάποιες προστατευτικές μπάρες, εκεί που στα επικίνδυνα σημεία, μόνο σε ένα σημείο, σε μια στροφή, εκεί που είναι η γέφυρα, υπάρχουν οι μεταλλικές μπάρες. Να γίνονται συχνά καθαρισμοί. Να υπάρχει ορατότητα την ημέρα, καλύτερη. Και βέβαια πρέπει και εμείς που οδηγάμε σε αυτόν τον δρόμο, οδηγούμε, να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί βλέπω και κάποιους που πάνε με υπερβολικές ταχύτητες. Έτσι, όταν σε ένα δρόμο τέτοιον τρέχεις με μεγάλη ταχύτητα, πιθανόν να την πάθεις κάποια στιγμή. Και καλά την πάθεις εσύ, σου φταίει και ο άλλος που έρχεται να την πάθει. Θα το βάλουμε το θέμα όμως, να πω στον ακροατή και στον Νίκο τον Κοροβέση, όταν επικοινωνήσουμε μαζί του. Αν μπορέσουμε σήμερα, θα ξαναπροσπαθήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε, αν έχει τελειώσει τη σύσκεψη. Αλλιώς θα το βγάλουμε την Παρασκευή να δώσει απαντήσεις και για αυτό που μας είπε η ακροάτρια, για τον καθαρισμό της παλιάς εθνικής οδού, αλλά και για το θέμα του δρόμου αμαλιάδα σαβαλίων. Χρήσω, διακοπή. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε στα σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Λοιπόν, θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό για αυτή εδώ την εκπομπή. Προχθές, δηλαδή 11 Μαΐου του 1990, έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Ο άνθρωπος ο οποίος κάθε τραγούδι που έλεγε γινόταν τεράστια επιτυχία. Και δεν είναι άλλος βέβαια από το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε έτσι, ας πούμε, τίμησένε και στη μνήμη του μεγάλου Στράτου Διονυσίου.

0: φωτιά για να ζεστά.
1: Λοιπόν, για μένα 4 ήταν οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές που έβγαλε η Ελλάδα. Λαϊκοί τραγουδιστές, εκτός από το Στράτο Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Καζατζίδης και βεβαίως ο τεράστιος επίσης Μανώλης Αγγελόπουλος. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία για τον Διονυσίου. Όταν το 1973 τον πιάσανε για αλαθέα τσιγάρα, τον πιάσανε, τον ενέπλεξαν κάποιοι, έδωσαν το όνομά του και τον συνέλαβαν το Στράτο Διονυσίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Αυλώνας. Κατ' εξαίρεση, ηχογράφησε έναν ολόκληρο δίσκο ο Στράτος Διονυσίος φυλακισμένος. Έγινε ειδική, δόθηκε ειδική άδεια και ηχογράφησε, δεν θυμάμαι τον τίτλο του δίσκου, ηχογράφησε ολόκληρο δίσκο καθώς ήταν φυλακισμένος στην Αυλώνα. Δικάστηκε για 3 χρόνια φυλάκιση και για ένα χρόνο, θυμάμαι καλά, στέρηση πολιτικών του δικαιωμάτων και βγήκε με χάρη που του απέδωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Έτσι, μια άγνωστη λεπτομέρεια για τη ζωή του τεράστιου αυτού τραγουδιστή. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον συνδικαλιστή, τον κύριο Παναγιώτη Σταθά, που επικοινωνήσε μαζί μας και αφορά το θέμα με τις παιδικές χαρές, διότι ανοίγουν παιδικές χαρές, αλλά πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι παιδικές για τα παιδιά? Γιατί ξέρετε κάτι, βλέπω όλους τους δημάρχους που διαφημίζουν ότι φτιάξαν παιδικές χαρές, φτιάξανε, δημιούργησαν, αλλά δεν μιλάει κανένας από αυτούς πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι παιδικές χαρές για τα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σταθά. Καλημέρα κύριε Σταθά.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Για πέστε μας για τις παιδικές χαρές, δεν θέλετε?
2: Μέσα στο κέντρο του πύργου είναι 3 παιδικές χαρές. Η μία είναι στην Αγίο Σπυρίδωνος, δίπλα που ήταν η πρόνοια, στο χτίριο του Δήμου, δίπλα ακριβώς. Και την Κυριακή δεν πήγαινα να κάνω εγώ σε μια προσωπική μου δουλειά. Και τι βλέπω? Αυτές οι παιδικές χαρές είναι παραμελημένες τώρα 5 χρόνια, 6.
1: Ναι.
2: Έχουν σαπίσει. Και αυτοί οι κύριοι του Δημαρχείου δεν μπήκαν στον κόπο να κλείσουν την πόρτα, να μην μπαίνουν πιτσιρίκια μέσα. Και βλέπω εγώ δύο παιδιά μικρά του νηπιαγωγείου, αντιπρώτη δημοτικού, και μπαίνανε μέσα να πάνε να παίξουν. Και με αποτέλεσμα αυτό, άμα ανεβαίνανε απάνω, είναι σαπίτε με τα συγχωρήσεις. Έχουν σαπίσει αυτά τα πράγματα. Μες. Και δεν μπαίνουν στον κόπο να περιορίσουν τα πιτσιρίκια τα παιδιά των εργατών. Δηλαδή. Πήγαν στο Δημαρχείο, το κατοίκιο εκεί πέρα του Στόπα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να...
1: Πώς το λένε? Να διονύζεται, να συνεχίζεται.
2: Και, ναι, και δεν βλέπουν ότι αυτές να τις κλείσουν τελείως, να τα ξυλώσουν αυτά τα παλιοσίδρα, γιατί τα πιτσιρίκια θέλουν να παίξουν. Και δεν μπορούν με αυτές τις συνθήκες. Και
1: σωστό.
2: Επειδή αυτά τα προγράμματα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει ο κύριος Δήμαρχος εδώ πέρα της πόλης μας να κάνει καμιά ενέργεια, να κάνει ανανέωση στο μηχανισμό. Είναι δημόσιος κίνδυνος δηλαδή.
1: Αυτό δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο στο πύργο, είναι και σε άλλες πόλεις που συμβαίνει,
2: ναι,
1: κύριε Σταθά.
2: Ναι.
1: Και έχετε δίκιο να το επισημαίνετε.
2: Δηλαδή, άμα θα γίνει ένα κακό, οπότε γίνεται κακό σε αυτή την πόλη εδώ πέρα που ζω εγώ, σκοτωθήκαν την άλλη φορά κάτι οδοκαθαρίστριες, κρύβονται όλοι όμως. Δεν έχουν θάρρος να πάνε γιατί αυτό που έχουν κάνει.
1: Ναι, εδώ μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο έχω θέσει κατά καιρός, είναι τι κάνουν και εισαγγελείς εδώ του νομού, που δεν τους καλούν όλους αυτούς να τους φέρουν πρώτων ευθυνών τους.
2: Να πέσει το παιδί του αλλού απάνω, να τσακιστεί. Αδιαφορία, είναι αδιαφορία αυτό. Είναι, πώς το λέει, εγκληματικές αδιαφορίες για μένα, κύριε Πάκο.
1: Εγκληματική αδιαφορία, όπως το είπατε. Ευχαριστώ κύριε Σταθά. Να το δούμε το θέμα όμως αυτό. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει.
2: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ θα κινήσω διαδικασίες. Θα στείλω χαρτί στην Κομισιόν πέρα να κόψει το κοντήλι. Θα κάνω αγώνα πολύ. Γιατί δεν μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση στις γειτονιές. Παιδιά μικρά και να μην μπορούν να παίξουν. Εργάτες μένουν εκεί κάτω.
1: Ό,τι κάνετε, ναι, για να μας ενημερώσετε, θα ήθελα. Ευχαριστώ κύριε Σταθά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Έχει απόλυτα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε, μην τρελαθούμε. Όντως υπάρχουν παιδικές χαρές οι οποίες είναι εν δυνάμει εγκληματικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Και έχω μπροστά με εδώ, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαρθολομιού, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Θα ξανακάνω μια προσπάθεια για την Παρασκευή βέβαια. Γιατί προχθές πριν από λίγες μέρες. Η Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομίου εδώ στο Δήμο Πηνιού έκανε μία σύσκεψη. Παρόντες ήσαν 4 από τους 5. Και αφορά την τοποθέτηση ομπρελών στην παραλία Αθηνών. Για όσους δεν γνωρίζετε, η παραλία Αθηνών είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες που έχουμε στον νομό Ηλίας, όπου κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες, χιλιάδες, έλεγα, κόσμο επισκέπτεται αυτή την παραλία με την φοβερή άμμο που έχει εκεί και με όλο έτσι το περιβάλλον. Έχω μπροστά μου λοιπόν το απόσπασμα αυτής της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο γράφει ότι ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την υπεύθυνοτα απόφαση της κατεπίγουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνιού σχετικά με την επιλογή παραλίων για τοποθέτηση ομπρελών, αρκούδι, γλύφα, μπούκα καλυβίων, μυρτουντίων για δωρεάν εξυπηρέτηση των λουωμένων για τη θερινή περίοδο 26 κλπ. Σας καλώ να καταθέσουμε πρώτα σχετική με την τοποθέτηση ομπρελών και στην παραλία Αθηνών. Τα μέλη που συζήτησαν το θέμα και αναφέρουν ότι η παραλία Αθηνών θεωρείται από τις καλύτερες παραλίες ακτογραμμής, είναι η πλέον πολυσύχναστη οργανωμένη, διαθέτει χώρους στάθμευσης, τα μηχανήματα που είναι για τα άτομα με δικές ανάγκες, ναυαγοσώστη, ενώ βραβεύεται με γαλάζια σημαία επί σειρά ετών και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων παραθεριστών και επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής. Η κοινωνία του Βαρθολομίου είναι αναστατωμένη και δυσαρεστημένη με τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς υποβαθμίζει αισθητά την παραλία, αποκλείοντας σε αρκετό κόσμο και ειδικές κατηγορίες λουόμενων, όπως ηλικιωμένοι και άλλοι, που έχουν πραγματική ανάγκη τη χρήση των δημοτικών ομπρελών. Το τοπικό συμβούλιο τάσεται υπέρ οποιασδήποτε προσπάθειας εξέβρεσης λύσης για την παραλία Αθηνών, καλεί δε τους βουλευτές του νομού να παρέμβουν σχετικά. Η απόφαση έχει ημερομηνία 6 Μαΐου 2026. Έτσι, κρατήστε την ημερομηνία. Στον Απρίλιο, συγκεκριμένα κάπου στις 24 Απρίλιο, κάπου εκεί κοντά, αυτού του έτους. Ακούστε, να σας το διαβάσω και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας, να μην τα πω εγώ, γιατί έχω κουραστεί να τα λέω με τους καρεκλογκέταυδες που ψηφίζουμε και με όλους αυτούς τους άχρηστους. Σας το διαβάζω όπως ακριβώς το έχω μπροστά μου. Με την υπογραφή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, οριστικοποιήθηκε η εξαίρεση της παραλίας Μπούκας του Δήμου Βαρθολομίου από τον κατάλογο των απάτητων παραλίων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα αξιολόγησης αντικειμενικών στοιχείων και τεκμηριωμένων ετοιμάτων που υπέβαλε ο Δήμαρχος Πηνιού, Αλέξης Καστρινός, ο οποίος ανέδειξε λόγους δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Η βουλευτής Ηλίας Γιονυσία Θεοδωρά Βιερινοπούλου, η οποία προώθησε το ζήτημα μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία, σημείωσε πως η απόφαση στοχεύει στην ορθολογική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παρόλο που ο αριθμός των απάτητων παραλίων αυξήθηκε πανελλαδικά σε 251 για την ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων Natura 2000, η περίπτωση της Μπούκας αναγνωρίστηκε ως αναγκαία εξαίρεση. Με την εφαρμογή της νέας ΚΙΑ διασφαλίζεται ότι οι πολίτες της Γαστούνης και του Δήμου Πηνιού θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε μια οργανωμένη παραλία, επιβεβαιώντας ότι η περιβαλλοντική προστασία μπορεί να λειτουργήσει πληρωματικά με την κοινωνική αναγκαιότητα και την τοπική ανάπτυξη. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να βάλω. Αντί να ομπρέλες να μπουν στην παραλία Θήνες, μπήκανε στην Μπούκα. Το κάνω το ερώτημα, δεν σας δίνω απάντηση, δεν λέω τίποτα άλλο, θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στην Πάτρα για να συνδέσουμε ένα θέμα με το νομό Ηλίας και ιδιαίτερα με την περιοχή της Ζαχάρος. Θα ξενομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο, είναι ο πρόεδρος των ατόμων της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Συχνά πυγνά τον βγάζουμε στην εκπομπή γιατί είναι σημαντικά τα θέματα με τα οποία ο Σύλλογος ασχολείται και ξέρω ότι πάρα πολύ εδώ στην Ηλία τον ακούτε, γιατί όταν βάζω στο YouTube τις συνομιλίες και τα λοιπά ή και στις σελίδες μου στο Facebook και στο Twitter βλέπω τα like ή βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε με βάση αυτά που λέει ο κύριος Χαροκόπος. Λοιπόν, ο σύλλογος δηλαδή εκφράζει την έντονη ανησυχία του, ο σύλλογος, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την εγκατάσταση των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες του Δήμου Ζαχάρος. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Πριν από μερικές μέρες προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμο Ζαχάρος, τον Δήμαρχο. Το σήκωσε ένας νεαρός εκεί στο γραφείο του Δημάρχου, γραμματέας του, τώρα δεν ξέρω τι είναι το παιδί. Άφησα το κινητό μου να επικοινωνήσω ο Δήμαρχος και δυστυχώς δεν έχει επικοινωνήσει. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει ο Μητρόπουλος αυτό. Ο Δήμαρχος Ζαχάρος. Δεν ξέρω γιατί κρύβεται. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί να έχει κάποιο προσωπικό θέμα μαζί μου. Δεν γνωρίζω, δεν νομίζω, γιατί κάποτε έτσι συναντηθήκαμε τυχαία και ήταν πολύ ευχάριστος απέναντί μου. Γενικώς όμως κρύβεται. Όπως το κάνει και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας. Προφανώς έχουν ευθυνοφοβία, ανθρωποφοβία, δημοσιογραφικοφοβία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αυτό το καταθέτω, το λέω δημόσια, αν με ακούνε στη Ζαχάρο και αν και να το μεταφέρουν και στο Δήμαρχο, έτσι γιατί δεν μπορεί να τον ξαναπάρω εγώ πάλι, θα τον παρακαλάω τον κάθε Δημαρχάκο τώρα για να βγει και στην εκπομπή. Άμα θέλει κάποιος, ξέρει τα τηλέφωνα, να επικοινωνήσει είτε στο κινητό μου είτε εδώ στην εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χαροκόπο να μας πει καλύτερα για το θέμα αυτό με το Δήμο Ζαχάρος. Καλημέρα κύριε Χαροκόπε.
4: Καλημέρα σε εσά και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
4: Ένα σημαντικό θέμα. Εμείς έχουμε ενοχλήσει και εγώ προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο και δύο φορές και έχουμε μιλήσει. Τώρα να σχολιάσω αυτά που λέτε εσείς, εγώ δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν θα με σχολιάσετε.
4: Αλλά ξέρω ότι όταν τον παίρνω τηλέφωνο εγώ, μιλάμε για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, καλό αυτό. Αυτό προς τιμή του είναι.
4: Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπαίνει το Υπουργείο, μιλάει για το φυσικό περιβάλλον κτλ. Κτλ. Που θα εμποδίσουν να τοποθετηθούν, ότι δεν θέλουν να τοποθετηθούν αυτές οι ήπιες. Είναι ήπιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Η πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία, ειδικά το μπάνιο και η κολύμβηση, είναι πολύ σημαντικό. Και για την υγεία τους και για την καθημερινότητα και για την ψυχολογία τους κτλ.
1: Μα δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, μισό λεπτάκι τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε με την έξι έννοια ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί για τα άτομα με αναπηρία πρέπει και αυτά να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτό είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν.
4: Εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια του Δήμου Ζαχάρου, γι' αυτό στείλαμε και στον Υπουργό εξαιρετικά επίγοντα έγγραφο. Όπως και το κοινοποιήσαμε, δημόσια το έγγραφα αυτό, εμείς θέλουμε να προλάβει ο Δήμος Ζαχάρος, γιατί είναι μια σημαντική περιοχή που δεν έχει προσβάσιμες παραλίες και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, και γιατί άλλο. Είναι ότι έχουν εγκριθεί αυτές οι ήπιες παρεμβάσεις, αυτά τα θέματα προσβασιμότητας και επειδή είναι περασμένα το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Να τα πούμε δημόσια και όλους αυτό να το ξέρουν, γιατί θα στείλουμε και έγραφο εμείς ως Ομοσπονδία. Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
4: Εάν πολλοί δήμοι δεν έχουν τελειώσει με τα διαδικαστικά τους, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Ζαχάρος, είναι και άλλοι δήμοι, θα χάσουν τις, τα χρήματα που είναι για την προσβάση στις παραλίες.
1: Σωστά.
4: Εμείς σήμερα φτιάχνουμε ένα έγγραφο προς τον Υπουργό,
1: ναι,
4: που θα αναφέρουμε το πρόβλημα αυτό, τουλάχιστον όσοι δήμοι δεν έχουν προλάβει είμαι στο Μάιο από ό,τι μαθαίνουμε κάνουν δημοτικά συμβούλια και τα λοιπά να εντάξουν τέτοια έργα, τουλάχιστον να τα περάσουν σε κάποιο άλλο πρόγραμμα μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και αυτό ένα θέμα, και να επιτρέψουν σε Δήμο Ζαχάρου να κάνει τις ίδιες παρεμβάσεις ώστε τα άτομα αναπηρία να μπορούν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή τους.
1: Παράλληλα
4: και
1: όμως,
4: και να μην φεύγουν, είναι σημαντικό, και να μην φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες παραλίες.
1: Σωστό.
4: Που είναι σε άλλους δήμους.
1: Παράλληλα, από ένα δελτίο τύπου που μου στείλατε, γιατί μου τα στέλνετε όλα τα δελτία τύπου στα, για τα site μου, κάνατε κάτι ενέργειες για το, για δελτίο, το δελτίο κίνησης των ατόμων αναπηρία,
4: ναι,
1: κάποιες ενέργειες
4: εκεί. Και, ναι. Υπάρχει και ένα θέμα.
1: Ναι, ναι.
4: Όταν βγήκε η κάρτα αναπηρίας,
1: η κάρτα, ναι,
4: ναι, με την κάρτα αναπηρίας, τα άτομα αναπηρία που κατοικούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη μπορούν και μετακινούνται ελεύθερα στα λεωφορεία, στα αστικά λεωφορεία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα αστικά, οι αστικές εταιρείες δεν το δέχονται αυτή την κάρτα αναπηρίας, γιατί δεν έχει θεσμοθετηθεί και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό, εμείς αυτό στηρίζουμε και διεκδικούμε.
1: Μάλιστα.
4: Ουσιαστικά, δηλαδή με την κάρτα αναπηρίας να μπορούν, ναι, τα άτομα αναπηρία να μετακινούνται σε όλα τα αστικά
1: μέσα
4: λοφορία.
1: Και λοφορία. Μάλιστα. Κύριε Χαλοκόπε, ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, σας.
1: Καλημέρα και εσάς. Λοιπόν, σε τρία λεπτά είναι. Ωραία, να βάλουμε τραγούδι του Διονυσίου τότε, μέχρι να επικοινωνήσουμε τον κύριο Κοροβέση που είπε σε τρία λεπτά. Στο όριο θα τον προλάβουμε. Να βρούμε, χρήσουμε να βρούμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από την Πάτρα. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα αφήνουμε για την Παρασκευή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Είπε σε τρία λεπτά να βγει ο Νίκος ο Κοροβέζης να δώσει απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που έχουν τεθεί από την ακροάτρια και τον ακροατή. Πολύ σύντομα βέβαια, γιατί ο χρόνος μέσα σε δύο λεπτά θα πρέπει να μας δώσει τις επιγραμματικές απαντήσεις. Εντάξει, οπότε πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι με το στάτου του Διονυσίου, έτσι να τιμήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη μνήμη του, που έφυγε στις 11 Μαΐου του 1990, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, Έλληνες τραγουδιστές.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι, η μεγάλη επιτυχία του Στράτου Διονυσίου. Θα το θυμόστε βεβαίως από την ταινία με τον Νίκο Κούρκουλο. Από εκεί έγινε τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι και που ακούγεται και παίζεται πολύ και σήμερα ακόμα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον Νίκο τον Κοροβέση, δεν θα έχει τελειώσει με τη σύσκεψη. Δεν πειράζει, θα τα πούμε μαζί του την Παρασκευή. Δεν αρνείται ποτέ ο κ. Κοροβέση να βγει. Αλλά όταν έχει σύσκεψη, εντάξει, δεν μπορεί να την παρατήσει κιόλας για να μιλήσει. Οπότε υπομονή οι ακροατές και ακροάτριες για την Παρασκευή να μας δώσει απαντήσεις και για το θέμα του δρόμου Αμαλιάδας Αβαλίων και για το θέμα με τον καθαρισμό της παλιάς Εθνικής Οδού, αλλά να δούμε και αν μπορεί να κάνει και παρέμβαση περιφέρεια, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι με τον Νίκο Κοροβέση έχει δώσει λύση σε πολλά ζητήματα, αν μπορεί να παρέμβει και στο θέμα με τις παιδικές χαρές. Κάποιες παιδικές χαρές, αφού οι Δήμοι φαίνονται ανίκανοι και αδιάφοροι να διορθώσουν κάποια πράγματα, μήπως μπορεί η περιφέρεια να κάνει κάτι. Αυτά θα το δούμε, θα το συζητήσουμε μαζί την Παρασκευή. Από τις ενδείξεις αποδείξεις, ο Γιώργο Φάκο που ήταν στο μικρόφωνο και το Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τίποτα άλλο, θα τα πούμε την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά.
1: Ενδείξεις αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακαδημία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ευθείες βολές κατά του Χαριδούκα, ότι χρησιμοποιεί το Δήμο της Αθήνας ως βατήρα για τις πολιτικές του φιλοδοξίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Του απέδωσε ότι εργαλειοποιεί το Δήμο ανάλογα με το πώς τον βολεύει, ενώ άφησε εχμές ότι στο θέμα των πατινιών κάνει τα χατήρια των εταιριών που τα διαχειρίζονται. Είπε επίσης ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time Δήμαρχο που θα νιώθει και θα πονάει την πόλη. Επεσήμανε πως οι πολίτες μια εγκατάλειψη, ενώ ανέφερε ότι η Αθήνα είναι ακέφαλη και ακυβέρνητη. Αναγνώρισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχωρά τη διπλή ανάπλαση, αλλά με καθυστερήσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε τέλος πως μοναδικές λύσεις για τη χώρα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο που διοργανώνει η Αμερικανική εφημερίδα Financial Times. Σημείωσε πως στη χώρα το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ είπε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη χαμηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κομ. Η ελληνική φρεγάτα Δρίας παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβάζοντας σήμα ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόρυφος πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Νέο θεσμικό πλαίσιο στο μεταναστευτικό προωθείο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στη χώρα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας βρίσκονται σε εγρήγορση και προσανατολίζονται προς τη λήψη αυστηρών μέτρων ώστε να αποφευθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του χανταϊού. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Κολοσσός για την Στίχημαν Greek Basketball League, στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία στο Χάντμπολ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

0: εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Οπότε, επειδή θα αναφερθούμε σε αυτό, στο πρώτο μέρος, θα το πάμε έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ας το πούμε σαν εισαγωγή, αν μπορεί αυτό το θέμα να έχει εισαγωγή.

Να πούμε λοιπόν δύο-τρεις σκέψεις με αφορμή όσα πολλά γράφτηκαν και καλά κάνουν και γράφτηκαν και γράφονται για την ιστορία των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Κοινός παρανομαστής σε πολλά κείμενα και σε πολλές συζητήσεις, το ακούω από χθες, είναι ένας πληθυντικός. Λένε πάρα πολύ, μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λένε τι κοινωνία παραδώσαμε, τι κοινωνία φτιάξαμε, τι σχολείο έχουμε, τι πλαίσιο δώσαμε στα παιδιά μας, τι χτίσαμε και τι λάθος κάναμε. Γενικώς παίζει πάρα πολύ ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι κυρίαρχο εκεί, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις διηγήσεις, σαν να έχουμε όλοι μαζί την ίδια ευθύνη για τη βαθιά άρρωστη κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη πολλών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυντικό στα λόγια ή στα γραφτά, έχω να πω ότι δεν παραδώσαμε και δεν παραδίδουμε καμία τέτοια κοινωνία, γιατί απλά δεν συμφωνούμε με μια τέτοια κοινωνία. Το ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν σημαίνει ότι τον αποδεχόμαστε και πολύ περισσότερο ότι τον κληροδοτούμε στα νέα παιδιά. Αφήνουμε στην επόμενη γενιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά όχι τη σαπίλα και τα διέξοδα αυτού του κόσμου. Σαπίλα και αδιέξοδα που πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, βασίζονται στα συστατικά αυτού του κόσμου. Όταν υπέρτατη αξία είναι το κέρδος, η ατομική ανέλυξη με κάθε μέσο, η ατομική ευημερία, η ατομικότητα γενικώς, αγνοώντας το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν αυτά, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Και εμείς ως νεότεροι, κάποτε που ήμασταν, επιλέξαμε τι από όλα όσα μας παραδίδονταν θα παραλάβουμε από τους παλιότερους. Όχι τα πάντα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα πάντα, αλλά αυτό που αξιολογήσαμε ως θετικά, μοναδικά, πρωτοποριακά, χρήσιμα, ιδεατά. Έτσι και εμείς με τη σειρά μας διαλέγουμε να παραδώσουμε στους επόμενους θετικά, χρήσιμα και πρωτοποριακά. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά μέσα στην

σαπίλα και το άγριο κυνηγητό του κέρδους, της προβολής και της επίπλαστης καταξίωσης, όπως λανσάρεται και πασάρεται από παντού. Είχαμε και εμείς να διαλέξουμε και να αποδεχτούμε σάπιες ιδέες, αλλά αρνηθήκαμε. Η γενιά του 40 μας παρέδωσε τους δοσύλλογους, αλλά εμείς διαλέξαμε τους κομμουνιστές και σαριανείς. Η γενιά του 60 μας παρέδωσε τους ρουφιάνους θυρωρούς της Χούντας, εμείς όμως διαλέξαμε τους κρατούμενους της Γιάρου. Η γενιά του 70 μας παρέδωσε τους φιλήσυχους κυρπαντελίδες, εμείς όμως διαλέξαμε τα παιδιά, 17 χρόνια και εκείνα, που ήταν στο Πολυτεχνείο, πολλά από αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Και οι επόμενες γενιές μας παρέδωσαν πολλά δίπολα. Αλλά πάντα διαλέγαμε το χρήσιμο, το πρωτοποριακό και το θετικό. Και τότε η κοινωνία ήταν μία, με πολλές αποχρώσεις. Αυτοί μας παρέδαν ποικιλία υλικού και ποικίλα υλικά. Εμείς διαλέγαμε. Και τα επιλέγαμε όλα αυτά επειδή μας βοηθούσε ένα οικογενειακό και κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον που χωρούσε αλληλεγγύη και συντροφικότητα, που είχε για μόδα την ομαδικότητα και πρότυπα ηρωικές μορφές, χωρίς εισαγωγικά η λέξη. Όχι πλαστικοποιημένος influencer. Ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε στο συλλογικό. Δεν γλίτωνες καθόλου από όλο αυτό. Και προφανώς δεν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κληρονόμους και κληροδότες, αλλά η διατήρηση της σαπίλας που παραδίδουμε στα παιδιά μας, όπως λέμε από χτες, δεν οφείλεται σε όλους. Δίνεται μια μάχη καθημερινά από πολύ κόσμο. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το προβάλλουμε εδώ όσο μπορούμε, για να κρατηθεί αυτός ο κόσμος μακριά και η χρήση του πληθυντικού τους αδικεί και τους ισοπεδώνει. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διακριτή αυτή γραμμή και ας επιτρέψουμε όλοι σε κάποιους να απέχουν από προβληματικές κληρονομιές. Ας τους αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούν να παραδώσουν λαμπερά παραδείγματα και όχι πρόχειρα φτιασιδώματα και μέτριες καταστάσεις. Γιατί πολλές επιλογές μας οδηγούν στη σαπίλα. Είτε είναι ορατές, π.χ. εκλογές, είτε είναι αδιόρατες, π.χ. αξίες. Δεν πρόκειται να γίνω λοιπόν εγώ, φαντάζομαι κι άλλοι, συνιδιοκτήτης μιας νοσηρής κοινωνίας την ώρα που μάχομαι εναντίον της. Μη με χρεώνετε σε αυτούς που την αποδέχονται, τη διατηρούν και την κληροδοτούν. Ή ακόμα και με αυτούς που την καταδικάζουν στα λόγια και στα κείμενα, κάποτε ως άλοθη και κάποτε ως ενοχές. Η αποτυχία της κοινωνίας δεν μου ανήκει. Με αφορά, με επηρεάζει, με διαμορφώνει δυστυχώς, αλλά δεν θα την αποδεχτώ. Και ένα υστερόγραφο. 17 χρόνια δεν βρέθηκε κάτι να πει και να δείξει στα δύο αυτά παιδιά ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπήρξε μία στιγμή, ένα παράδειγμα που θα άνοιγε ένα διαφορετικό παράθυρο. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει το μυαλό μου ότι το μόνο βήμα που είχαν να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στο κενό.

Εδώ η Θάκη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η στίχη, η Θέμης Καραμουρατίδης μουσική, η Νατάσα Αποφίλιου τραγουδάει. Βασίζεται σε μια αντίστοιχη ιστορία, αν θυμάμαι καλά, για ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη που πάλι από κάποιον όροφο τα έβλεπε όλα μαύρα και προτίμησε να κάνει το βήμα στο κενό. Με τους πληθυντικούς τα βάζουμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολύ οι πληθυντικοί από χτες σε όλες τις αναρτήσεις, το βλέπω. Καταλαβαίνω, δεν τα λέω όλα αυτά για να διαχωρίσω, να φανώ υπεράνω ότι τα άπαμε, κουνήσαμε και το χέρι και όλα τα υπόλοιπα. Από πραγματική αγωνία και από βαθιά πίστη ότι όλο αυτό πληθυντικό θέλει για να λυθεί. Δεν λύνεται αλλιώς, είναι άκρος συλλογικό και κοινωνικό. Απλά βάζω την διάσταση του συλλογικού, όχι όποιο συλλογικό να είναι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα ή όποια συλλογικότητα ή όποια ομαδικότητα. Θέλει πολύ συγκεκριμένη συνταγή για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Και επειδή βλέπω τους πληθυντικούς από χτες και μονεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά καταλαβαίνω και το πώς το λέει ο καθένας και πώς το γράφεται, γιατί μου λέτε πολύ και εγώ πληθυντικό χρησιμοποίησα. Η αίσθηση αποτυχίας μιας γενιάς, αυτή η φράση χρησιμοποιείται, τη βάζουμε σε εισαγωγικά, αποτυχία μιας γενιάς. Μήπως είναι φράση καμουφλάζ για αποτυχημένες επιλογές δικές μας εδώ των μεγαλυτέρων, μήπως κρύβει πραγματικές αστοχίες, φρούδες, ελπίδες, επιλογές μέτριες ή ανοχές στο σάπιο και αμάσιτες δικαιολογίες. Μήπως αυτή η πληθυντική είναι μια ένοχη τζούφια αυτοκριτική που ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη σε τραγικές καταστάσεις, όπως τώρα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω υπεράνω και δεν νιώθω αδιάβλητος από τη σάπηλα γύρω μου, αλλά άλλο να την πολεμάω και άλλο να νιώθω κομμάτι της και να βάζουμε τους πληθυντικούς. Και τέλος, όσο παραλογισμός γονέων, σχολείου, κοινωνικού περιγύρου θα είναι για διακρίσεις από πολύ μικρή ηλικία μάλιστα, όσο το στίχημα θα είναι η πρωτιά, ο θρίαμβος των εξετάσεων και των πτυχίων, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Όσο το κριτήριο οικογενειών και κοινωνίας θα είναι η επιτυχία και όχι η ευτυχία των παιδιών, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Υπάρχει και άλλος δρόμος, ξέρετε, προς τους μεγάλους τώρα αυτό, όχι προς τα παιδιά, της απλής συμμετοχής, της εναλλακτικής παρουσίας, της πιθανότητας να μπορεί να γίνει και αλλιώς όλο αυτό, της καλλιέργειας του άλλου ταλέντου, της διαφορετικής οπτικής. Χωράνε όλες οι δυνατές εκφράσεις σε κάθε δράση της ζωής μας, κάθε προσωπικότητας, ακόμη και η εφηβική παλαβομάρα. Η διαφορετική ματιά, η κλίση, η διαφορετική, η αντίληψη διαφορετική, χωράει ακόμη και αποτυχία ως έναρξη μιας νέας προσπάθειας. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Θα αποτύχει. Και τι έγινε. Νέα παιδιά στα 15 και στα 17 και πρέπει να έχουν προφήσεις στα αγγλικά, ίσως και δεύτερη γλώσσα, πτυχίο, επιτυχία στο ατομικό ή ομαδικό άθλημα και κάποιο μουσικό όργανο. Γιατί? Ποιον κάνουν ευτυχισμένο όλα αυτά μαζί, ταυτόχρονα, σε αυτή την ηλικία? Ποιος όρισε ότι ένα παιδί είναι ικανό να τα κάνει όλα αυτά στα πρώτα 17 χρόνια της ζωής του? Ποιος το έχει αποφασίσει αυτό? Ποιοι ειδικοί λένε κάντε το? Και ξεπαραδιάζονται οι γονείς για να τα προλάβουν όλα αυτά, γιατί και εκεί είναι το μαρτύριο. Χτυπάει και εκεί και αντανακλάται επίσης στους μαθητές, στα νέα παιδιά, όλος αυτός ο αγώνας. Ανήκω στη γενιά που δεν είχαμε αυτές τις πολυτέλειες. Όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα εδώ. Κάναμε τα βασικά και μετά ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, για βλακίες, για παρατήρηση, για ανακάλυψη και για όνειρα. Μεγαλώντας ήρθε η συνειδητοποίηση και ο αγώνας, η κοινή προσπάθεια, το κοινό όραμα, η παρέα για όλα αυτά και με όλα αυτά. Η αλλαγή της κοινωνίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία. Πέστε τον παρούφα, πέστε το ψευδέστηση, όμως αυτό υπήρχε. Αυτά μας κράτησαν μακριά τις ταράτσες.

Ιστορία ενός 19χρονου, αυτό περιγράφει, παιδιού που σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τις δικές μας, με την έννοια ήταν καθαρός ο αντίπαλος με όπλο που σκότωνε, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του.

0: Νατάσα Παπαδοπούλου, η τραγουδίστρια, και εδώ Νατάσα. Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούμε σήμερα. Επηρεασμένη προφανώς, όπως όλοι μας, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ βαρύ. Δύσκολο στη διαχείριση, κανείς δεν έχει την εύκολη συνταγή σε όλα αυτά και προφανώς δεν είναι μόνο ένας ο λόγος ή μια αιτία που κάποιο παιδί και κάποιος άνθρωπος γενικώς, αλλά και κάποιο παιδί έφηβο που δεν έχει δει τίποτα από αυτήν τη ζωή και παίρνει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν είναι μία η απάντηση προφανώς, όμως προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις με συλλογικό τρόπο, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο η απάντηση να είναι συνολική, συλλογική, μέσα από συμμετοχή. Ποτέ κανένας μόνος του δεν κατάφερε πάρα πολλά και αν τα κατάφερε κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν αυτή η λύση και δεν έχει καταφέρει τελικά τόσα πολλά. Η διάδραση, η συμμετοχή, το ζήμωμα, ο τσακωμός, η σχέτιση με άλλες απόψεις, με διαφορετικές απόψεις. Γενικώς αυτό έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και θες να ζεις κάθε μέρα για να το αντιμετωπίζεις. Αυτό σε κρατάει, μεταξύ άλλων βεβαίως, όρθιο και γουστάρεις που έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή και θες να αλλάξεις τα αρνητικά της. Όχι απουσιάζοντας εσύ, με δική σου πολύ έντονη παρουσία. Να είσαι εκεί πάντα μπροστά, στη δύσκολη την ώρα που είπε εδώ το τραγούδι. 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε με την κανονική εκπομπή μετά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Παρασκευή. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Συνήθως τον ακούμε νωρίτερα, αλλά σήμερα το έχουμε ανατρέψει ελαφρώς. Οπότε τώρα σειρά ο πρώτος λαός.
2: Αποστόλη μου, γεια σου.
3: Γεια σου.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
3: Με ποιον?
2: Το χαλάντρι έχει ρεματιά.
3: Ναι.
2: Αμα την πάτησα.
3: Γιατί?
2: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
3: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
2: Μπράβο.
4: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
5: Σας ευχαριστώ.
2: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
3: Ναι.
2: Νόμιζα ότι βούλιαξε από τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελο. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος, ο Ζαχαριάδης, κρηματοεπίθετο. Και τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, έχει, εντάξει, έχει, μην ανησυχείτε.
2: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
3: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
6: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
2: Θα έρθεις
3: και με. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
2: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
3: Δεν έχω, αλήθεια.
2: Υπάρχουν όμως, άμα θες. Μην είσαι έτσι, πίσω σε λεφτά βγάζεις.
3: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
3: Καλός μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
2: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
3: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
7: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
8: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, λέ.
8: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
8: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
3: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
8: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
3: Α, για πες, τι λένε.
8: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος, σαν θερινός κινηματογράφος, και μου λέει: μη μας λες, αλλά βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει: και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει: προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς.
3: Την
8: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
3: δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
8: Αποστόλη Βαφαγιάννη, Εντετσόλια Μπαν, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
3: τι
8: η Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
3: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
8: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50. Στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνία Αρτέμιδο. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
8: Εσύ το αποφάσισες τελικά, θα έρθει.
3: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
8: Εντάξει, για δες το.
3: Κάπου θα το στριμώξω.
9: Αποστόλη,
3: έλα.
9: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
3: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
9: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
3: Οκ, okay, να το δούμε.
9: Ναι.
3: Ναι, χαρά σου, κουράγιο σου.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Το τελευταίο ισχύει, πώς να είμαστε. Θα γίνουμε τώρα λίγο καλύτερα γιατί θα φτιάξουμε μια εικόνα. Βοηθάει πολύ το ραδιόφωνο σε αυτά. Φανταστείτε όλο αυτό που περιγράφει.
11: Άκου που τρελάθηκα. Είμαι μια μέρα σπίτι και κάνω την πρωινή μου γυμναστική. Ο κάθε πρωί κάνω διάδρομο. Και είμαι σε καλή φόρμα. Θα σας λέω ως Υπουργός Υγείας να αθλείστε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, διότι αυτό θα σας δώσει πολύ καλύτερη ζωή, πολύ καλύτερη ψυχολογία, ευεξία, τα πάντα.
12: Ναι, πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, γιατί τώρα
11: την ώρα που έκανα τον πρωινό μου διάδρομο, ήταν στην τηλεόραση του Sky μια κυρία βουλευτής του Πασόκ που την λένε Μιλένα Αποστολάκη.
12: Μάλιστα.
11: Και εκείνη την ώρα που ήταν η κουβέντα για το αν θα έρθουν οι αιτήσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με τον ΟΠΕΚΕ, λέει η κυρία Αποστολάκη. Κρύβονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πίσω από την ασυλία. Ξέρεις πόσο ταράχτηκα.
13: Θα καταρρεύσω.
11: Πάω λίγο να μπουρδουκλωθώ και να χτυπήσω το διάδρομο.
12: Επικίνδυνα πράγματα.
11: Ναι, πώς δεν τραυματίστηκα.
1: Μάγιο είχε να ταραχτεί από τη Μιλένα Αποστολάκη που είπε αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη. Έκανε διάδρομο, έβλεπε και την τηλεόραση. Όλα αυτά δεν θέλει και πολύ. Μια αναπαραπάτημα, έχουμε δει άπειρα βιντεάκια. τα οποία φεύγει εκεί όπως είναι και επιταχύνεται και με το διάδρομο, τον σπρώχνει απέναντι στον τοίχο, πέρα σα πέρα, όπως λέμε, και δεν ξέρεις πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ευτυχώς όμως κράτησε την ισορροπία του, είχε άγιο, φαίνεται, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, και έτσι τον έχουμε που είναι έτσι ακμαίος, γιατί γυμνάζεται κάθε πρωί, κάνει διάδρομο και τον απολαμβάνουμε και είναι εκεί για να ρυθμίζει τα θέματα υγείας με μοναδική επιτυχία. Έχουν βαφτεί πολύ τύχη. Και δεύτερον, να λέει για την αριστερά το αγαπημένο του θέμα. Και τώρα, το επειδή έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα, το πήγε με αφορμή κάτι γεγονότα παλαβών στην Θεσσαλονίκη χθες και στο Δυτικής Αττικής πάλι χθες. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, το καλύτερό του να ξεσπαθώσει κατά συνολικά της αριστεράς.
11: Και καταλήψεις έχουν σταματήσει και βιβλιοθήκες έχουν χτιστεί και οι φοιτητικές αστήσεις να φτιάχνουν. Φυσικά με αντιδράσεις, με ξύλο, με υποπυλακισμούς, με τη βία της αριστεράς. Η αριστερά, ο κόμμος νομίζει ότι η αριστερά είναι κάποια ειρηνική ιδεολογία. Η αριστερά ως ιδεολογία είναι σύμφωτη με τη βία. Από τη Γαλλική Επανάσταση και τη Γαλλική Αριστερά στην Επανάσταση τη Γαλλική του 1789 μέχρι την Μαρξιστική Επανάσταση του Οκτωβριανή της Σοβιετικής Ρωσίας, από την Επανάσταση των Ερθμών Χμέρ, του Μάο Τσε Τούγκ ή οποιοδήποτε άλλο στον κόμμα κομμουνιστού, μόνο αίμα και βία φέρνει η αριστερά. Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Δεν είναι ειρηνική ιδεολογία, είναι ριζοσπαστική και επαναστατική ιδεολογία. Τη θέλει τη βία, την καλλιεργεί. Και αυτό που βλέπετε σήμερα, εικόνες που δείχνετε, είναι απλώς αριστερή. Βία, τι
1: παραπάνω. Καλά τα λέει, έπρεπε κάποιος να τα πει. Τώρα μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτό τον τόπο και στους άλλους τόπους. Δεν είναι ο Νετανιάχου αριστερός? Όλοι το ξέρουν αυτό, ο Τραμπ δεν είναι αριστερός? Μην πάμε εδώ και στους δικούς μας. Δεκαετίες πριν εδώ στην Ελλάδα τι γίνονταν, πολύ σωστά τα λέει για όλα αυτά η αριστερά. Και βλέπω τώρα στις οθόνες εδώ που έχουμε ανοιχτές, έχει βγει παγωτό με γεύση Eurovision. Δεν το ξέρατε, όχι ούτε εμείς. Ένα παγωτατσίδικο στην Αργυρούπολη. Έχει παγωτό που το λέει Φέρτο. Και έχει γεύση Eurovision. Τώρα, τι γεύση μπορεί να έχει Eurovision? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Μια κρέμα βλέπω άσπρη και από πάνω έχει κάτι σαν πορτοκαλί που φορούσε ο Ακύλας. Τιγρέ, πώς να το πω, ξέρω τι χρώμα ήταν. Πορτοκαλί μάλλον. Όλο αυτό λοιπόν κάποιος ευφύης έμπορας, επιχειρηματίας, το ονόμασε Φέρτο, το λέει παγωτό με γεύση Eurovision. Θα πάνε όλοι, θα αγοράζουν τώρα εκεί να φάνε το παγωτό το συγκεκριμένο. Αυτή η βλακεία σε αυτό το σύστημα είναι τόσο ωραία, τόσο διασκεδαστική, αρκεί να μην τσιμπάει στα σοβαρά ο πολλής κόσμος. Αν το δέχεται έτσι επιδερμικά, αλλά αμέσως οτιδήποτε έρθει στον κάθε έναν εντελώς ανόητο και ηλίθιο, μπορεί να το υλοποιήσει. Γι' αυτό είναι σύστημα ελευθερίας. Γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι βλακεία θες και οι άλλοι να καταναλώσουν τη βλακεία που εσύ σκέφτεσαι. Γιατί μπορεί το βράδυ το συγκεκριμένο μαγαζί να έχει ουρές απ' έξω. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που είναι μια κρέμα με μια μπογιά από πάνω, ζαχαροπλαστικής. Ελπίζω ζαχαροπλαστικής. Να μην είναι καμιά ρεπουλίνη. Έχουν βάλει εκεί κανένα τέτοιο. Με γεύση Eurovision. Και το ονομασία του παγωτού Φέρτο. Αλλά διακόψαμε την ιστορία και τη διήγηση για την κακή αριστερά που σκέφτεται μόνο τη βία.
11: Πάμε σε άλλο. Απλώς ο κόμμας στην Ελλάδα δεν ξέρει ιστορία, δεν ξέρει την αριστερά. Έχουν στο μυαλό του διάφορα τραλαλαλέ, τραλαλαλά να πούμε και νομίζουν ότι είναι διάφορα παραμύθια. Η αριστερά είναι συνώνυμο της βίας σε όλη την ιστορία. Και του αίματος και της τυραννίας και του φασισμού.
1: Και του φασισμού. Ψύχρεμη ανάλυση. Πατάει και στην λογική αυτή η ανάλυση. Η αριστερά φταίει για τον φασισμό. Δεν φταίει η δεξιά για τον φασισμό, δεν φταίει ο φασισμός, δεν φταίει ο καπιταλισμός για τον φασισμό. Όχι τέτοιες αναλύσεις. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρουν εδώ οι Έλληνες τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι τους έχει στο νου του, γι' αυτό πέτα αυτές τις αρλούμπες. Πιάνουν σε πολύ κόσμο. Να, αυτοί που θα πάνε να φάνε το παγωτό, νομίζω πολλοί από αυτούς μπορούν να ψηφίζουν και άδωνοι. Αντίστοιχου επίπεδου προσφορά. Και το ένα πολύ χρήσιμο και το άλλο πάρα πολύ χρήσιμο. Και για να κλείσουμε αυτά, επειδή σήμερα έχουμε και φοιτητικές, άλλο ένα και τελευταίο απόσπασμα.
11: Επί Μητσοτάκη, επί αυτής της κυβερνήσεως, έχει δίκιο ναι, αριστερά σε αυτό. Έχει μπει η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Απιθύτα περισσότερες φορές από όσα το 1830 που ιδρύθηκε η Ελλάδα. Και εμάς, ειδικά στο Απιθύτα, αν θυμάστε που γίνονταν μεγάλη φασαρία με μια κατάληψη που κάναμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, θυμάστε καθόλου
12: λίγο. Πολύ καλά.
11: Τώρα γίνει μια καταπληκτική βιβλιοθήκη και δεν μιλάει κανένα.
12: Μέχρι να ξαναπαναστεί και να την καταλάβω.
11: Εντάξει, θα του μπουζουριάσουμε. Τι να κάνουμε, θα του λάβουμε.
1: Μέσα όλοι θα τους μπουζουριάσουμε. Και επί Μητσοτάκη καμαρώνει κιόλας. Έχει μπει η αστυνομία περισσότερες φορές από όσους έχει μπει από το 1830, από τον Καποδίστρια, που έχουμε κράτος, ας το πούμε, άντε κράτος, επισήμως το κράτος. Όλο αυτό είναι για να καμαρώνει κάποιος, σε μια βεβαίως εποχή που κυριαρχούν αυτές οι απόψεις και με τις φοβίες του ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι η λύση. Η αστυνομοκρατία, η καταστολή, η αυστηροποίηση μέτρων, η καχυποψία απέναντι στον δίπλα, ο μη διάλογος, να μην ακούς τι λένε, να μην εννοώ τα ξύλικια που παίξανε αναρχικοί και εακίτες χθες. Αυτά προφανώς είναι καταδικαστέα και είναι και πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν ήταν δύο-τρεις μπουνιές που ούτε αυτές δικαιολογούνται σε νοήμονες ανθρώπους και φοιτητές μάλιστα, το μέλλον του τόπου, αλλά εκεί ήταν ροπαλιές, πολύ άγριες. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει είναι πολύ άγριο. Απορείς πως έχουμε μόνο αυτούς τους τραυματισμούς που έχουμε. Λάος, το δεύτερο μέρος ακολουθεί τώρα.
5: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
5: Ευστάθιος.
3: Στάθη.
5: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
3: Θα πας.
5: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
3: Μάλιστα.
5: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά.
5: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
3: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
5: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
3: Ποια χρονιά.
5: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
3: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
5: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
3: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
5: 87.
3: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
5: Ο παρόν, ο ομιλών.
3: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
5: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
3: Ναι, ξέρω τι
5: 34,
3: ναι.
5: 33, 22,
3: 38 και 8.
13: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
3: Τίποτα, τραγούδι.
5: 8 και 8, 16. Να φας το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
3: Να.
5: Γεια σας.
3: Έλα, γεια.
5: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
3: Εντάξει.
5: Πρόσεξέ το.
3: Οκ. Okay.
5: Στρίψιμο, καλημέρα.
14: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα, φίλε.
14: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
3: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
14: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
3: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
14: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει. Άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
3: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
14: Αυτό κάνουμε.
3: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
14: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
3: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
14: Ναι, αυτός.
3: Το παιδί που μεγαλώνεις.
14: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
3: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Να ακριβολογούμε. Αυτό είναι το σωστό. Θα πάμε τώρα λίγο στις υποκλοπές. Θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι έλεγε στη Βουλή. Είναι μια τριπλέτα ηχητικών. Μετά την κατάθεση, την συνέντευξη του Δημητριάδη, ένα απόσπασμα του Ανιψιού που έδωσε στη Real News προχθές την Κυριακή. Και μετά την ερώτηση που έκανε ο Αβραμίδης και την απάντηση του Μαρινάκη στο Press Room.
15: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκο Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
16: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
17: Ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κύριος Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης?
18: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δήθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
17: Μα συγχωρείτε για την επιμονή μας.
18: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
17: Μα συγχωρείτε,
18: επειδή. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό το θέμα.
17: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ποιος λέει ψέματα? Ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε.
18: Κανένας δεν λέει ψέματα.
17: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
18: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
1: Γιατί αυτό το θέμα μας τριμώχνει, δεν μας αρέσει καθόλου να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού λέει ότι ναι, εγώ τα παραλάμβανα όλα αυτά, και ο Πρωθυπουργός που ήταν στο δίπλα γραφείο, ακριβώς ένα τύπο, μέσω τυχεία, λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Φτάνανε μέχρι τον νηψιό και διευθυντή του γραφείου του και δεν προχωρούσανε παραπέρα. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή μας είχε πει τώρα Μπακογιάννη ότι ξέρει και τα μπετά που πέφτουν στην τάδε γέφυρα των Χανίων. Έχει μια μανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ασχολείται με όλα αυτά. Για ένα τόσο κομβικό θέμα, και όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξη στη Ρίαλ, ότι ήταν για. Προστάτευε, προάσπιζε την πατρίδα. Και γι' αυτό υπηρετούσε. Γι' αυτό παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού. Τι ήταν ο αρχηγός του στρατού, και έπρεπε να τον παρακολουθήσει μια υπηρεσία για να προστατεύσουμε την πατρίδα. Τούρκος. Έλληνας, από ό,τι ξέρω, Φλόρος και καρά Έλληνας. Πολύ Έλληνας. Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί, θέλω να πω, αν τα βάλουμε δίπλα δίπλα. Θα πάμε στον Τσακαλώτο, Ευκλήδη Τσακαλώτος, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που κάνει. Τον ρώτησαν για κάτι κακό, αν υπήρχε, σιγά τώρα, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Το δικό σας λάθος ποιο ήταν?
20: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
19: Το κομβικό, το πιο σημαντικό.
20: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε, ακόμα και με στόχους για τους δημοσιονομικούς στόχους χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Αλλά δεν δέχομαι τη συζήτηση ότι ανεβάσαμε τους φόρους επειδή έτσι θέλαμε. Ανεβάσαμε τους φόρους γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή.
1: Όλα τα απέδω. Και ότι δεν θέλαμε να βάλουμε φόρους, αλλά τους βάλαμε. Και δεύτερον, ότι δεν ήταν σωστή αυτή η φόρη που βάλαμε, δεν το μελετήσαμε πολύ. Γιούχου. Και επίσης δεν φταίνε αυτή, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα η προηγούμενη κυβέρνηση έφυγε για αυτό το λόγο. Όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, δεν μας είπε, ενώ του Τσίπρα το 2015, ότι οι προηγούμενοι έχουν αφήσει ένα χάλι στους φόρους και εγώ θα τους ανεβάσω ή θα κόψω. Γιατί κόπηκαν και διάφορα επιδόματα, όπως όλοι ξέρουμε, και τα παρακολουθούμε συνεχώς. Όλα μαζί. Μια τρικυμία στο αριστερό κρανίο του Ευκλήδη Τσακαλώτου υπάρχει, όπως και στα υπόλοιπα στελέχη. Φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα θα πάμε στον λαό, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
3: Όπα, ναι, παρακαλώ.
21: Σε μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
21: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
3: Τι κάνεις?
21: Καπνίζω.
3: Τι καπνίζεις?
21: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
3: Κανονικό ή άσφερο?
21: Εσένα τι σε νοιάζει?
3: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
21: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
3: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
21: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί ή έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
3: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Συγγνώμη, sorry.
21: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
3: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
21: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
0: Έλα, Αποστόλη μου.
3: Έλα, φιλέ.
0: Λατρεύω του Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπου δεν του πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρει με τον τραγουδιστή του που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζε με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνει για ποιου μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τι συναυλίε του πηγαίναν οι εργάτε, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλε. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφέ πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στου Rage Against the Machine και όλου αυτού γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
4: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
3: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
4: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
3: Δημοψήφισμα. Ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
4: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, άστο ξέχασε το.
3: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
4: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
3: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
22: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
4: Τσίπρα, δαγκωτό. Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
4: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
3: Άσε με, παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
4: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
3: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
4: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
3: εκεί
4: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
3: Α, ότι δεν αλλούνω.
4: Η πύργη τη Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστεί.
3: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
4: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
3: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
4: Κοσμάσε το λος εκεί.
3: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
23: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
24: Μα ναι. Ναι, εδώ.
25: Ακούτε Ionian FM.

και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Από το χαμόγελο του παιδιού. Τουρκική παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλαια. Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας Αντρίας. Αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους, παρά την αντίθετη γνώμη της Αθήνας. Τι αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, τι απαντάει η ελληνική πλευρά. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως υπάρχει σαφής ενεργειακή στρατηγική. Την ίδια ώρα, καμπανάκια από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, επισημαίνει εμφατικά. Συνάντηση κορυφή στο Πεκίνο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Εμπόριο, πόλεμος και οικονομία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τι επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 οι τραυματίες με κατάγματα και κακώσεις, νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής, ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο, η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Μεγάλη απάτη σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομωτινή. Μέσα σε 3 χρόνια μέλη εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 450.000 ευρώ. Δήλωναν πάνω από 170 μαθητές, είχαν ελάχιστους, αλλά εξαργύρωναν τα vouchers. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που έχασε τη ζωή της. Στο Μιλάνο βρίσκεται Βρετανός τουρίστας που τέθηκε σε καραντίνα. Ρολά στο δημόσιο τομέα λόγω της απεργίας της ΑΔΔΗ. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και διατήρηση της μονιμότητας. Σάρος ο Ακύλας και το Φέρτος στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, η θεαματική πρόκριση για τον τελικό και οι προσδοκίες αποθεώθηκε από τους Eurofans. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί στην πιο καθηλωτική μονομαχία για τα play-off της EuroLeague, Jumbo στις 10. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, Σέντρα στις 7.30. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς παρά την ηλιοφάνεια έρχονται ψυχρότερα ρεύματα που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με τη βουτιά θανάτου των 2 κοριτσιών. Βουβός πόνος στα σχολεία εκεί στην Ηλιόπολη μετά το θάνατο της 17χρονης κοπέλας. Το άλλο κορίτσι δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των Παραπολιτικών. Μιλάμε για πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία, η οποία έλαβε χώρα χτες το μεσημέρι. με την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα της πενταόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της μίας εκ των δύο 17χρονων, να πούμε πως το κορίτσι αυτό, αφού αναζωογονήθηκε από τους γιατρούς του Ασκληπιείου και διασωληνώθηκε μετά από ένα μεγάλο ιατρικό συμβούλιο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί από το Ασκληπιείο στο ΚΑΤ χθες το απόγευμα, και έτσι και έγινε, όπου εκεί πήραν τη σκυτάλη τουλάχιστον γιατροί 20 διαφορετικών ειδικοτήτων, προκειμένου
9: να σώσουν το παιδί.
8: Να σώσουν το παιδί. Πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χειρουργική επέμβαση αργά χθες το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο και από πηγές του ιατρικού ρεπορτάζ. Το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πολύ σοβαρά τα τραύματά της, κρανοκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό οίδημα, όπως επίσης και αιμοθώρακα, αλλά και κατάγματα σε πολλά σημεία του κορμιού της. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας του ΑΤΑ Φιλιππόλεως, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την ενέργεια. Κυρίως όμως αυτό που είναι κύριο μέλημα των αστυνομικών έχει να κάνει με τον αποκλεισμό κάποιας άλλης ενέργειας, ενδεχομένως εγκληματικής, καθότι σε περιπτώσεις όπου αφήνονται υπόνοιες για αυτοχειρία, η ελληνική αστυνομία αφήνει την διακριτική ευκαιρία των γονέων να ασχοληθούν την υπόθεση όπως εκείνοι κρίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχουν βεβαίως και σημειώματα που έχουν μείνει πίσω. Το εξετάζεται αν είναι αυθεντικά. Εννοείται εξετάζονται και βεβαίως και τα κινητά των κοριτσιών και ενδεχομένως κάποια μηνύματα που μπορούν να έχουν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα ή ενδεχομένως να είχαν λάβει κάποιες άλλες απειλές. Αυτό βέβαια συγκεντρώνει σαν πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Παραλίνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Πάμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες των γειτόνων.
10: Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνιμος από ό,τι βλέπαμε.
8: Για αυτοχειρία, η ελληνική αστυνομία αφήνει την διακριτική ευκαιρία των γονέων να ασχοληθούν την υπόθεση όπως εκείνοι κρίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχουν βεβαίως και σημειώματα που έχουν μείνει πίσω. Το εξετάζεται αν είναι αυθεντικά. Εννοείται εξετάζονται και βεβαίως και τα κινητά των κοριτσιών και ενδεχομένως κάποια μηνύματα που μπορούν να έχουν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα ή ενδεχομένως να είχαν λάβει κάποιες άλλες απειλές. Αυτό βέβαια συγκεντρώνει σαν πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Παραλίνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Πάμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες των γειτόνων.
10: Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της.

0: πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Παραλίνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Πάμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες των γειτόνων.
2: Το τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται και πανελλήνες και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική όλα.
3: Τη βλέπατε να είναι πιεσμένη το τελευταίο καιρό, να έχει κάποιο άγχος.
2: Γενικά σαν κοπέλα είναι...
4: Φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι είχε κάποια πιο...
2: Κολλητή. Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι. Μπορεί η μία να επηρεάσει την άλλη, μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα και οι δύο μαζί. Να. Μπορεί και αυτό ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε κάποια και να... Ναι.
1: Την ίδια ώρα τα στοιχεία συγκλονίζουν, σαρώνουν οι ψυχικές διαταραχές, σαρώνουν τα αυτοάνοσα. Είναι πολύ προβληματικά όλα αυτά που συμβαίνουν, επισημαίνει ο Κώστας Γιαννόπουλος που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Να τον ακούσουμε.
5: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονα αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε, είναι θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έφηβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στον σύνολο των περιστατικών στο χαμόγελο. Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με άλλες αρμόδιες αρχές, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποιοι αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
1: Είναι μεγάλη η πίεση που δέχονται τα παιδιά. Αυτό υπογράμμισε η Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
6: Επειδή εγώ η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις πανελλήνιες, είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρυνήσει πάρα πολύ αυτά τα δύο παιδιά. Και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς. Η καθίζηση που έχει ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά. Θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του, τι αναζητούσε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών, μη με έχει κινητό. Αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τουρκική πρόκληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλα, είχαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και στις ξένες και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε νέα τουρκική πρόκληση και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου πλοίο που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Φυσικά ήταν άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, η οποία απομάκρυνε τελικά το τουρκικό σκάφος και έτσι συνεχίζεται κανονικά στην Αστυπάλεια οι εργασίες του πλοίου. Σε εικόνες μάλιστα που έχω εξασφαλίσει βλέπουμε και τα στίγματα από την πορεία της αρμάδας 6 τουρκικών αλλιευτικών σκαφών που έπλαιαν με ταχύτητα αλλίας βόρεια της Σύρου σε απόσταση αναπνοής από το νησί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ αργότερα καταγράφηκαν να κινούνται και προς την Τίνο. Γενικώς έχουμε αρκετές παρενοχλήσεις. Υπήρξαν και 9 παραβιάσεις του FIR Αθηνών από 9 τουρκικά αεροσκάφη. Ανεβαίνει ξαφνικά το θερμόμετρο και μόνο ότι το συγκεκριμένο περιστατικό με την πυραβλάκα το έλαβε τέλος. Καταλαβαίνεις ότι και τα επόμενα δύο που σου ανέφερα δείχνουν ότι έχουν αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας.
1: Τώρα, Κατερίνα, αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους. Τώρα η Αθήνα βέβαια έχει διαφορετική γνώμη πάνω σε αυτό.
7: Κοίταξε, το ντρόουν είναι ουκρανικό, είναι ξεκάθαρο. Οι Ουκρανοί επειδή

0: Έχουμε και αυτή την συμμαχία, επειδή ως αμυνόμενη χώρα τους στηρίζουμε. Προσπαθούν έτσι λίγο να θολώσουν τα νερά. Λένε ότι και το εγχειρίδιο λειτουργίας που βρέθηκε μέσα στον ντρόουν ήταν γραμμένο και σε ουκρανικά και σε ρωσικά. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, διότι μοιάζουν οι δύο γλώσσες. Οι Ουκρανοί γνωστόν χρησιμοποιούν τα ρωσικά, επομένως δεν αλλάζει το τοπίο. Ουσιαστικά η κατασκευαστρία εταιρεία των drones Magura είπε ότι δεν είναι του δικού μας τύπου το drone. Είναι όντως τύπου Mamai, που είναι και εξειδικευμένο για αποστολές καμικάζι. Σε κάθε περίπτωση είναι ουκρανικό, αυτό έχει σημασία, γι' αυτό και η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα και προς την Ουκρανία και προς τη χώρα προέλευσης όταν αυτή εξακριβωθεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων και ξέρουμε από πού έφυγε. Και λέω διαβήματα και όχι διάβημα, διότι θα αφορούν όλη την ιεραρχία. Θα είναι πολύ επίπεδα. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα μας είναι ξέφρεγο αμπέλι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, και μάλιστα πριν από λίγο άκουγα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΚ ότι η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας δηλαδή, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση, είναι σταθερή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και τα αυτονόητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια συζήτηση απόλυτη σύλληψη με τους Financial Times, όπου είπε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων είπε και αυτό. Αναφέρθηκε στον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο των ΑΠΕ στην μείωση των τιμών ενέργειας και στο πώς η Ελλάδα έχει γίνει εξαγωγέας καθαρής ενέργειας πλέον, αντί από εισαγωγές που ήταν μέχρι πρότινος, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος των αναγκών της από εγχώρια και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο. Έκανε επίσης ειδική αναφορά και στο κάθετο διάδρομο, για τον οποίο είπε ότι αναδεικνύει το ρόλο της χώρας ως αναδυόμενο ενεργειακό κόμπο της Ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα επενδύει σημαντικά για να καταστεί πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG μέσω ακριβώς του κάθετου διαδρόμου. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης και για την κρίση, για την οποία είπε ότι δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψει τι θα συμβεί, αλλά προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για ένα δυσμενές σενάριο με παράταση της σύγκρουσης. Και πάνω σε αυτό αναφέρθηκε και στην συζήτηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων πανευρωπαϊκής εμβέλειας και άκρη αντιμετώπιση τη κρίση. Τονίζεται ότι αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Σαφώς δεν πρέπει να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκπροχιασμό και να κηρυχθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια κάθε χώρα. Αλλά άφησε σαφώς να νοηθεί ότι πιθανώς να απαιτηθεί από την Ευρώπη να ενισχύσει την αφαλοσύνη τη με μέτρα πιο ισχυρά από αυτά τα οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή, ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε και τον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, λέγοντας ότι δεν είναι ακόμα ενιαία και ότι απαιτούνται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και να πούμε, Έρη, ότι στο ίδιο θέμα προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας του κ. Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία για να συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και ακριβώς αυτά τα μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας, το Accelerate EU, καθώς και την Task Force, η οποία έχει συσταθεί για τις τιμές ενέργειας. Και τόνισε και αυτός, έστειλε και αυτός, θα λέγαμε, το ίδιο μήνυμα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαπροβλημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορέσουμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τις πολλές τραχοκυριά, και η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει αποτελεσματικά και τις πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Λευκοσία.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην συνάντηση κορυφής που θα έχουμε στο Πεκίνο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και το Xi Jinping. Εμπόριο, πόλεμος, οικονομία, όλα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ατζέντα, όπως είπες και εσύ, είναι πλούσια. Τραμπ και Xi Jinping. Ο πλανήτης λοιπόν βρίσκεται εν ώψη της συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών στις 14 και 15 Μαΐου και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Πεκίνο. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια μετά. Ο Τραμπ λοιπόν επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και μια πιο διεκδικητική Κίνα. Όταν ο ηγέτης της Κίνας υποδεχθεί στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του, ο Τραμπ θα θυμηθεί την προηγούμενη επίσκεψή του το 2017. Τότε λοιπόν είχε τύχει εξαιρετικά θερμής υποδοχής με αποκορύφωμα δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Μια τιμή που κανένας προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε λάβει. Η υποδοχή τώρα αυτής της εβδομάδας αναμένεται εξίσου λαμπρή, περιλαμβάνοντας ακόμη και στάση στο Ζονγκανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ζει και εργάζεται η ανώτατη κινέζικη ηγεσία. Και η ατζέντα όμως θα είναι εξίσου δύσκολη και απαιτητική, καθώς το Ιράν προστίθεται πλέον στις πηγές έντασης δίπλα στο εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει καθώς ο Τραμπ επιστρέφει σε μια Κίνα ισχυρότερη και πολύ πιο αποφασιστική στην προβολή της ισχύος της. Ο Σι σε μια τρίτη θητεία προωθεί φιλόδοξα σχέδια για τις λεγόμενες νέες παραγωγικές δυνάμεις. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη επιχειρούν να επανακαθορίσουν όχι μόνο τις εμπορικές τους σχέσεις, αλλά και το συνολικό πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Ο Τραμπ και ο Xi Jinping θα συναντηθούν λοιπόν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τις σχέσεις Washington-Πεκίνου να δοκιμάζονται από ζητήματα όπως το εμπόριο, οι τεχνολογίες εχμής, οι σπάνιες γης, η Ταϊβάν και κυρίως ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ο οποίος πλέον επισκιάζει το σύνολο της ατζέντας. Η Κίνα λοιπόν βγαίνει λοιπόν σήμερα πολύ πιο ισχυρή τεχνολογικά και οικονομικά σε σχέση με την περίοδο της πρώτης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, έχοντας λοιπόν επενδύσει στην αυτάρκεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, στις νέες τεχνολογίες, στο AI, στην πράσινη ενέργεια και στη ρομποτική. Ο Τραμπ λοιπόν είχε καθυστερήσει την επίσκεψή του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι η κρίση με την Τεχεράνη θα επιλειόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα χωρίς να διαφαίνεται οριστική συνθήκη ειρήνευσης. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η έθραυστη κεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μαζική μηχανική υποστήριξη. Η συνάντηση τώρα του Τραμπ και του Xi Jinping πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο Πεκίνο, γεγονός που υπογραμμίζει τις στενές σχέσεις που έχει το Ιράν με την Κίνα. Οι δύο λοιπόν πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν τις συνθήκες τους στους τομείς της αεροναυπηγικής, της γεωργίας και της ενέργειας, ενώ θα συζητηθεί και η δημιουργία αμερικανοκινέζικων συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων. Το Πεκίνο λοιπόν επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση κινέζικων εταιριών, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην αμερικανική αγορά, καθώς και στην αφαίρεση κινέζικων επιχειρήσεων από αμερικανικές μαύρες λίστες. Για τον Xi Jinping, η διατήρηση των σταθερών σχέσεων με τις ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της κινέζικης ανόδου. Έρχεσαι και κύριε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πολύ κρίσιμη συνάντηση αύριο λοιπόν εκεί στο Πεκίνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά φυσικά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε τραυματίες, μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Θα πάμε στη Βιργινία Δημαρέση, στον Status FM 107,7, να συνδεθούμε εκεί με την Θεσσαλονίκη και η Βιργινία να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας δεν έχουμε καμία τρομερή εξέλιξη. Ναι. Χθες είχαμε μια αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια στο Απιθύτα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες, γιατί δεν προέκυψε κάτι σημαντικό εις βάρος τους. Είχαμε χθες 7 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος με κάποια θέματα, όχι ευτυχώς πολύ σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Πάντως, Βιργινία, είναι τραγικό, έτσι, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. στην Ευρώπη. Είναι τραγικό να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, έτσι, με αναγκέφαλος να μπαίνουν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που κάποιος κόπιασε για να μπει και κάποιος κόπιασε ακόμη περισσότερο για να το τελειώσει. Να μπαίνουν μέσα να πλακώνουν στο ξύλο τους φοιτητές, αυτοί να τρέχουν στους διαδρόμους για να ξεφύγουν και εμείς για χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
5: Αυτό
1: για...
5: ακριβώς είναι το ουσιαστικό έρημο. Αυτό ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ουσιαστικό. Ας αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο παράμερα, γιατί ναι, αυτά είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι αυτό που λες. Πέρυσι τέτοια εποχή, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ξέρουμε, είχαμε πάλι επεισόδια.
1: Σωστά.
5: Πάλι επεισόδια. Απρίλος 25, ένταση. Πετροπόλεμος χημικά στην πλατεία Χημείου στο κάμπους του ΑΠΘΙΤΑ. Πρόπερσι πάλι τα ίδια. Δεν είναι μόνο θέμα φοιτητικών εκλογών. Είναι θέμα ότι υπάρχουν μειοψηφίες, οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα. Το ΑΠΘΙΤΑ πρέπει να σου πω ότι είναι ένα κάμπους, για όσους το ξέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά με δεκάδες εισόδους. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο μέσα, το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο μπαινοβγαίνουν χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα, γιατροί, νοσηλευόμενοι κτλ. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Από την άλλη, δεν θέλουν και κάποιοι να ελεγχθεί αυτός ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Είπες πολύ σωστά για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να θυμίσω ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία είχε θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση το 2021, όταν τότε οι σύνοδοι των Πριτάνεων βγάζαν αποφάσεις κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγανε όχι στις προτάσεις για πανεπιστημιακή αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, θεσπίστηκε το 2021 από αυτή την κυβέρνηση, το ξαναλέω. Καταργήθηκε επίσης από αυτή την κυβέρνηση το 2023. Αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μιλάμε περίπου για 1000 άτομα που ήταν σε αυτό το σώμα, το οποίο αυτοδιαλύθηκε, να το πω έτσι, και απορροφήθηκαν από άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας. Επί της ουσίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν ξέρω αν κάτι θα μπορούσε να κάνει βέβαια και η πανεπιστημιακή αστυνομία, η άοπλη, να θυμίσω εγώ, μέσα στα πανεπιστήμια, μπροστά σε ρουπαλοφόρους και κρανοφόρους.
1: Πάντως αυτή η εικόνα, να, ακόμα και καταστήματα πλέον έχουν ασφάλεια. Καταστήματα που πολλούν,
5: ναι, και
1: που,
5: θα σου πω,
1: δηλαδή είναι τρομερό, ναι, αυτό που βλέπουμε, και δυστυχώς, τρομερό αυτό που συμβαίνει.
5: Δυστυχώς μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, ακόμα και εν έτη 2026, όπως πολύ σωστά λες. Καθένας μας, για να προστατεύσει την περιουσία του, βάζει κάμερες και συναγερμούς ακόμα και στο ίδιο το σπίτι και στην περιουσία του και στο κατάστημά του.
1: Ναι.
5: Σήμερα λοιπόν εδώ στον Στάτους είχαμε καλεσμένο τον πρόεδρο των διοικητικών εργαζομένων του ΑΠΘΙΤΑ, τον κύριο Κουρμούλη, ο οποίος το ρωτήσαμε γι' αυτό και ευθαρσώς μας είπε όχι στις κάμερες και όχι στην ελεγχόμενη πρόσβαση για το πανεπιστήμιο. Ναι. Γιατί λοιπόν, εγώ του έθεσα το εξής ερώτημα. Μου λέει, θα κάναν τίποτα οι κάμερες. Οι κάμερες δεν τον πιάνουν τον άλλο και τον βάζουν κάτω, δεν είναι ματ, αλλά δρούν αποτρεπτικά. Και αν δεν δράσουν αποτρεπτικά,
1: ναι,
5: ο γονιός του οποίου το παιδί δάχθηκε χθες θα είχε δικαίωμα να πάει νομικά, να πάρει το υλικό, να πάει στη δικαιοσύνη και να πει: ορίστε, ψάξτε στην αστυνομία, βρείτε τους, αυτοί είναι, θέλω να κάνω τις απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα ο πολίτης, του οποίου το παιδί δάχθηκε στο πανεπιστήμιο,
1: τι
5: που
1: θα κάνει
5: να σπουδάσει.
1: Ναι.
5: Και έχει δώσει χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια και εκπαίδευση για να φτάσει μέχρι εκεί. Δεν έχει καν το δικαίωμα αυτό, γιατί δεν του το δίνουν οι ίδιες οι συνθήκες.
1: Ναι.
5: Και εμείς ακόμα λέμε εδώ, αν πρέπει να μπουν τουρνικέ, αν πρέπει να μπουν κάμερες. Είπα, άκουσα για άλλη μια φορά σήμερα τον κύριο Μαρινάκη. Δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Μαρινάκη, το λέω για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
5: Θα μπουν κάμερες, θα γίνουν αυτά, θα γίνει η ελεγχόμενη πρόσβαση.
1: Τα άκουσα
5: και τον κύριο Παπαϊωάννου,
1: ναι,
5: ο οποίος είναι ο πρώην πρίτανης εδώ ο δικός μας.
1: Ναι.
5: Και έκανε τεράστια προσπάθεια εδώ για το δικό μας το πανεπιστήμιο. Αλλά όλα αυτά τα ακούμε χρόνια.
1: Ναι.
5: Αυτό το περίφημο πλάνο ασφαλείας, άκουγα από την κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας. Τώρα λέει τελειώνουν από τα πανεπιστήμια τα πλάνα ασφαλείας. Αυτό έχει ψηφιστεί από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ αργές λοιπόν οι καταστάσεις αυτές πως τρέχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των ίδιων των πανεπιστημίων. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτές τις μειοψηφίες, οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να κάνουν ντου και να προκαλέσουν αυτά τα θέματα. Και αντί να μιλάμε για τις επιτυχίες του ΑΠΘΙΤΑ, γιατί πραγματικά και αυτές τις μέρες υπάρχουν επιτυχίες του ΑΠΘΙΤΑ και το κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο που κάνουν εξαιρετική δουλειά, μιλάμε πάλι για τα έκτροπα.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία.
5: Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα αστυνομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Και ουσία.
5: Είναι θέμα και βούλησης της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και είναι και θέμα, ναι, κάμερες έχουμε πλέον στους δρόμους για να μην περνάει η Δημαρέση ή η Βιργινία ή η Έρη με κόκκινο και πάρει παραμάζωμα κανέναν χριστιανό στο δρόμο. με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργούμε και στις υπόλοιπες δημόσιες δομές, τις οποίες πληρώνουμε όλοι εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι δημόσια υπηρεσία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρίση, από τον Status FM 107,7. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και πρώην πρίτανης του Απιθύτα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη.
6: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των δυτικών εκλογών.
7: Ναι.
6: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών αντεξουσιαστές από τη μία και μια ακροαριστερή παράταξη δυτική από την άλλη.
7: Ναι.
6: Δικά τους θέματα, προφανώς και ο τρόπος σκέψης και η στάση ζωής τους δείχνει ότι αυτοί μόνον έτσι μπορούν να λύνουν τα θέματά τους.
7: Ναι.
6: Το κακό είναι ότι τα λύσαν εντός πανεπιστημιακού χώρου. Ως πολιτεία, σε συνεργασία με τις Πρετανικές Αρχές, ήδη εφαρμόζεται ο νόμος, διότι είχαμε διαπιστώσει κάποια κενά στο νόμο και έχουν ασκηθεί ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από εκεί και πέρα, με βάση το νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν και την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή τι, κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδος με ειδικούς card readers.
1: Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Σπύρου Δαρσινού να μας δώσει μια εικόνα με το τι έγινε με τους συλληφθέντες, με τους προσαχθέντες, συγγνώμη, για τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής χθες.
8: Φαίνεται έρημος οι πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί της όπτικης και της άμεσης δράσης, οι οποίοι επιλήφθηκαν το περιστατικού του χθεσινού περιστατικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες και έτσι οι 8 προσαχθέντες οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάρκο Μπαρουτάδικο στο Εγάλαιο, πέριξ δηλαδή του Παδά, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε, να θυμίσουμε, γύρω στις 4 χθες, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν στον χώρο του Πανεπιστημίου φόρντας κράνη και γάντια και κατά τη διάρκεια της επιδρομής προκάλεσαν υλικές ζημιές, αλλά κυρίως επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τους οποίους και τραυμάτισαν. Ευτυχώς ελαφρά οι φοιτητές, να πούμε πως μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου τους παρήχαν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε πως όσον αφορά τους 8 προσαχθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάργο που σας ανέφερα πριν, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με τον λόγο περιστατικό και αργά τη νύχτα χτες αφέστηκαν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την υπόθεση βεβαίως έχει αναλάβει υποδιεύθυνση αντιμετώπισης δραστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπου αναζητεί υλικό, βιντεοληπτικό υλικό και ενώ λαμβάνει και καταθέσεις προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των περίπου 10 ατόμων οι οποίοι έκαναν αυτή την επιδρομή εντός οικών.
1: Τώρα πάμε και σε μια μεγάλη απάτη που συνέβη στην Κομωτινή. Μια απάτη που αφορά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά και ως ΚΔΑΠ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
8: Αν μου επιτρέπεις, η υπόθεση μου θυμίζει πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
8: Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
1: σωστά το τοποθετείς.
8: Έχουμε λοιπόν μια κομπίνα που είχαν στήσει μια ομάδα 5 ατόμων, οι οποίοι στην ουσία είχαν δημιουργήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και είχαν δηλώσει ότι φιλοξενούσαν παραπάνω παιδιά από αυτά που φιλοξενούσαν στην πραγματικότητα.
1: Είχαν δηλώσει 178 παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα φιλοξενούσαν πολύ λιγότερα και μάλιστα για πολύ λίγες ώρες, για ελάχιστες ώρες το απόγευμα.
8: Αυτό ακριβώς, Έρη, και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν τα ποσά, τις επιδοτήσεις, τα vouchers,
1: ναι,
8: τα λεγόμενα, για τα 178 παιδιά και όχι για τα λίγοστα τα οποία φιλοξενούσαν και υποτίθεται ότι απασχολούσαν δημιουργικά, εν πάση περιπτώσει. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξηγήσεων Εγκλημάτων Κομωτινής εντόπισαν την απάτη, είχαν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση επ' αυτού και αφού καταμέτρησαν και τα παιδιά, παρακολουθούσαν το κέντρο αυτό ακόμη και με κάμερες, έπειτα από άδεια, δικαστική άδεια, διαπίστωσαν λοιπόν πως διαπίστωσαν την απάτη και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο του 60χρονου, ενός 60χρονου και μιας 59χρονης, οι οποίοι φέρονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο κέντρο, αλλά και στη σύλληψη τριών ακόμη δασκάλων, οι 26, 27 και 26 ετών, να πούμε, είναι και τρεις γυναίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για το 16ο τακτικό συνεδριό της, με βασικό στόχο φυσικά να συσπυρώσει την παράταξη και να έρθει μια εκκίνηση πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή, το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Θεόδωρο Σόπουλο, τον πρόεδρο της Αγγλικής Επιτροπής, να κηρύξει την ένταση των εργασιών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει την πρώτη ομιλία την Παρασκευή, αλλά και την καταληκτική την Κυριακή. Και αφού το ενδιάμεσο θα έχουν απευθύνει χαιρετισμό και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνθημα λοιπόν είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να βάλει μπροστά και την ενότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προοπτική. Ακριβώς αυτό λοιπόν για την Ελλάδα του 2030 θα περιγράψει, κηρύζοντας άτυπα μεν, αλλά ουσιαστικά δεν, την έναρξη ενός μακρού, όπως αναμένεται, προεκλογικού αγώνα, γιατί και ο ίδιος θα παραλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στη Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τετραετία και οι κάλπες θα στεθούν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Power Game και τη στήλη Big Mouth, και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται επίσης να μιλήσει στο συνέδριο, θα εκφωνήσει και εκείνος μια ενωτική ομιλία, καθώς αυτό είναι το συνέδριο το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές θα στηθούν. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια άσκηση ενότητας να πραγματοποιείται τελικά, δηλαδή αυτή που είναι και η βούληση και της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. Από εκεί πέρα να επισημάνουμε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει την εξίσωση της προεκλογικής περίοδου και την αναθεώρηση του τάγματος. Χθες, τη συνάντηση που είχε με τον Μάικλ Μακράθ, τον Επίτροπο των Ευρωπαίων για τη Δικαιοσύνη, είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27 και είπε επίσης ότι η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί και στις προτάσεις μας, όπως είπε, για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς θεωρώ, μου είπε ο Πρωθυπουργός, ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Επομένως, θα είναι ένα συνολικό προεκλογικό πακέτο, το οποίο, το προεκλογικό αφήγημα, το οποίο καθένας όπως θέλει, το οποίο θα περιλαμβάνει και αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα την Παρασκευή, φυσικά, και την Κυριακή, και στο ενδιάμεσο το Σάββατο, αρκετές ομιλίες πολύ ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή ενότητα την οποία επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφιερωμένη αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δημόσια επανεμφάνισή του πρώην Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της ομάδας υποστήριξής του εκεί στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός και με τα δημοσκοπικά σενάρια που έρχονται στην επικαιρότητα, που εμφανίζουν πιθανό νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικεί ακόμη και τη δεύτερη θέση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι στην Αμαλίας περίμεναν ότι θα υπάρξει μια τέτοια αντίδραση από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας και ίσως και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα δώσουν σκληρή μάχη, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, για τη δεύτερη θέση. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις να βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχει δημιουργήσει, λένε τουλάχιστον κάποιοι από τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι χθες ο Υπουργός Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δοδονής, εμφανίστηκε να λέει ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, ότι στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν, δηλαδή, αυτό ήταν το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Δουδονή.
1: Ναι.
9: Τώρα,
1: υπάρχει
9: απαντώντας να πούμε στον κύριο Δοδονή, κάποιοι από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι προφανώς τα όσα λέει ο κύριος Δουδονή δεν έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στο παρελθόν ο κύριος Δουδονής, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε πει ότι το Πασόκ έχει κάνει τον κύκλο του και είχε καταφερθεί μάλιστα με ειρωνικό τρόπο και εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή ήταν η μία παρέμβαση. Υπήρξε ωστόσο και μία ιδιαίτερα απαξιωτική και απαράδεκτη παρέμβαση από την πλευρά της Βάσκης Αναστασίου, η οποία πολιτεύεται με το Πασόκ.
1: Ναι.
9: Η κυρία Αναστασίου, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι θα πρέπει να πάει να λουστεί κανένα δύο φορές για να φύγει το χρώμα που έχει βάλει στα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιου είδους επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός διάλογος. Τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα μιλούν για τοξικότητα, για απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κομμωτηρίου,
1: μιλώντας
9: για τρίχες στην πραγματικότητα η κυρία Αναστασίου, και επισημαίνουν ότι και αυτή επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς ή αστιάκια.
1: Ελένη, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε η κυρία Αναστασίου και να επανέλθουμε.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
11: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το Πασόκ, κυρία Αναστασία?
10: Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνα 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου στο Κόντρα. Έτσι, μια...
9: Και μόνο δηλαδή από αυτά που λέει και για τα μαλλιά και για την. Και πάση περιπτώσει και για τη γιόγκα και για όλα αυτά, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι πραγματικά όλα αυτά ευτελίζουν τον όποιο πολιτικό διάλογο μπορεί να υπάρξει σε αυτό τον τόπο και δείχνουν το πώς θα κινηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σου πω ωστόσο, Έρη,
1: ναι,
9: ότι έχουν αποφασίσει να μην μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση ούτε με καμία κυρία Αναστασίου ούτε με κανέναν άλλο. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας για την ώρα θα συνεχίσει να λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα και ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να είναι στα ποσοστά τα οποία είναι.
1: Ναι, τώρα Ελένη, υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου.
9: Ναι,
1: μίλησε και αυτός και αναφέρθηκε.
9: Αναφέρθηκε λοιπόν και ο κύριος Γαβρόγλου στον Αλέξη Τσίπρα για το πώς είδε και την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην πρόσφατη συγκέντρωση, αλλά και γενικότερα για την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γαβρόγλου λοιπόν το συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτήτη δηλαδή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι και ο Καραμαλής όταν μετά τη Χούντα, όταν επανεμφανίστηκε, ήταν διαφορετικός. Με αυτό που είπε ο κύριος Γαβρόγλου ήθελε να πει προφανώς ότι όλοι έχουν το δικαίωμα, μπορούν να αλλάξουν, καθώς είναι οι εμπειρίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο πλέον που βλέπουν οι πολιτικοί τα πράγματα. Και αυτό είπε δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου στην τοποθέτησή του, συγκρίνοντας ωστόσο τον κύριο Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ.
12: Ιωνίων FM.

0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες.
12: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα ή ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
11: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που ένα δήμαρχο που με το που εξελέγει μετά από 6 μήνες. Ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει
12: αντίθετο. Γιατί το λέτε αυτό?
11: Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη.
12: Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full time δήμαρχο, τι είναι part time και ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέμε?
11: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά πριν από λίγο ήρθε η είδηση ότι έχουμε ένα νεκρό από νοροϊό αυτή τη φορά. Επιβάτης και αυτός σε κουρασγυρόπλιο στον Μπορντό της Γαλλίας. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε καραντίνα 1.700 άνθρωποι. Είναι σε απομόνωση μέσα στο κουρασγυρόπλιο, εκεί στον ποταμό Γκυρών, κοντά στον Μπορντό, έπειτα από την απώλεια ενός 90χρονου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε νοροϊό. Τι γίνεται, Βασίλη Βενιζέλο, καλό μεσημέρι. Έχουμε το χανταϊό, τα κρούσματα και όλα αυτά που έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τώρα, πριν από λίγο, ήρθε και αυτή η είδηση για νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο, επίσης στη Γαλλία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ας μην μπερδεύουμε το χανταϊό με το νοροϊό. Νοροϊός είναι η συνηθισμένη, ναι, η πιο συνήθις αιτία για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Ειδικά στην Ελλάδα, mm-hmm, να ξέρουμε ότι έχουμε εξάρσεις νοροϊού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όλο το χρόνο. Στο κρουαζιερόπλοιο είναι ακόμη πιο εύκολο να κολλήσει με τα αερολύματα και με τις επαφές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ταξιδιωτών. Ο νοροϊός, το πρόβλημα που δεν υπάρχει θεραπεία, υπάρχει μόνο ενυδάτωση. Γιατί με τον νοροϊό χάνουμε υγρά. Κάνει διάρειες, εμετούς και έτσι οι ομάδες ψηλού κινδύνου είναι τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. 90χρονος είπες ότι ήταν εκείνος ο οποίος κατέληξε και προφανώς κατέληξε από αφυδάτωση. Η οποία απορριθμίζει και άλλα νοσήματα τα οποία μπορεί να φέρει ο εν λόγω.
13: Τώρα τι έγινε με τον Χανταϊώτη, γιατί προειδοποιεί και πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι μπορεί να έχουμε και άλλα κρούσματα, τι έχει συμβεί?
14: Προειδοποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν οι ταξιδιώτες του επίμαχου, του περιβόητου κρουαζιερόπλοιου, είναι 45 ημερών. Μπορεί την τελευταία μέρα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο να κόλλησε κάποιος, να βγάλει την νόσηση στην 40η ημέρα.
13: Ναι.
14: Έτσι θα έχουμε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και των ΗΠΑ, του Καναδά, κρούσματα, μάλλον ασθενείς, ταξιδιώτες οι οποίοι θα νοσήσουν εκείνη τη μέρα, μετά από 40 μέρες, μετά από 35 μέρες.
13: Ναι, τώρα είναι 22 άτομα τα οποία βρίσκονται στη Γαλλία, σε νοσοκομεία. Είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και επίσης έχουμε και τον Βρετανό, ένα Βρετανό, ο οποίος και αυτός ήρθε σε στενή επαφή με την άτυχη αυτή γυναίκα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, στην Ιταλία.
14: Έτσι είναι, και να πούμε ότι ο ιός των άνδεων, που είναι ο μόνος τύπος χανταϊού ο οποίος μεταδίδεται με στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην τελική του διάσταση δίνει ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδες ιατρικής θεραπείας.
13: Μάλιστα.
14: Δηλαδή κάνει σοβαρά προβλήματα στα νεφρά και στους πνεύμονες.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για την ιχνηλάτιση. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
15: Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αυστηρή ιχνηλάτιση στο μέτρο που μπορεί να γίνει, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ψυχολογικά ιδιαίτερα πιεστική. Σκεφτείτε τον δικό σας εαυτό ή το δικό μου να κάτσουμε 45 μέρες σε ένα δωμάτιο, έτσι, χωρίς να έχουμε πρακτικά κάποια συμπτωματολογία, αλλά με σκοπό κυρίως να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις στενές επαφές που μπορεί να υπήρχαν από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο αποτέλεσμα σε γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστές οι αποφάσεις της αυστηρής ιχνηλάτησης και της προσπάθειας περιορισμού της νόσου στο επίπεδο που αποφασίστηκε να περιοριστεί.
13: Και αλλάζουμε θέμα. Σάρωσε ο Ακύλας και το φέρτος στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Είχαμε μια θεαματική πρόκριση. Μάλιστα πέρασε πρώτο το ελληνικό τραγούδι στην επόμενη φάση. Ίσως τυχαίο, ίσως όχι, θα δούμε. Πέρασε λοιπόν πρώτο στον τελικό. Οι προσδοκίες για μια πολύ καλή θέση στον τελικό του Σαββάτου. Και φυσικά αποθεώθηκε από τους Eurofans ο Ακύλας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Τσακίρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Παρακολούθησε όλο το βράδυ την ψηφοφορία, την διαδικασία του πρώτου ημιτελικού με τα τραγούδια, με τις χώρες που πέρασαν και ποια είναι τα μεγάλα φαβορί, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα στους ακροατές. Τα μεγάλα φαβορί είναι η Φιλανδία και η Ελλάδα φυσικά. Υπάρχουν και πολλά φαβορί στο δεύτερο ημιτελικό, όπως η Αυστρία, που θα δούμε την Πέμπτη τον ημιτελικό, το δεύτερο. Και θα ξεχωρίσουν και άλλα, πιστεύω, στην πορεία. Όπως είπες, ο Ακύλης κατάφερε να περάσει πρώτος, μάλιστα, να πούν τη χώρα μας στο...
13: Τώρα αυτό, Κωνσταντίνε, δεν είναι τυχαίο? Δηλαδή τυχαία βγήκε, ας πούμε, το πρώτα η Ελλάδα και μετά η Φιλανδία, που είναι και φαβόροι και τα δύο?
16: Εντάξει, είναι...
13: Είναι σημειολογικό. Μπορεί και να μην είναι τυχαίο.
16: Ναι, να μας δίνει ένα μήνυμα.
13: Ναι.
16: Πάντως ο Ακύλες και το Φέρτο ήταν μια δυναμική παρουσία, όπως είδαμε. Σύστηκε όλο το στάδιο όταν βγήκε και τραγουδίσε το τραγούδι Φέρτο. Και πιστεύουμε να τα πάμε καλά.
13: Ήταν μια θεαματική εμφάνιση. Φωκάς Ευαγγελινός, έτσι στην σκηνοθεσία κτλ. Επίσης, πάρα πολύ είχαμε και ηθοποιούς στη σκηνή.
16: Η Παρδένα Χοροζίδου, η οποία, όπως είδαμε, έκανε ένα πολύ αστείο άκτε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ακύλα.
13: Ναι.
16: Και πιστεύουμε.
13: Εξελίχθηκε σε δωμάτια, εξελίχθηκε σε σκηνές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
16: Ο
13: θεατής, αυτός που μπορούσε να το δει δηλαδή από τους τηλεοπτικούς δέκτες, έβλεπε τέσσερα διαφορετικά σκηνικά, έτσι, με μια εμφάνιση που είχε και πολλά μηνύματα, Κωνσταντίνε, και για τον υπερκαταναλωτισμό. Πολλοί ανέφεραν επίσης την, επειδή σε κάποια στιγμή υπήρχε το ACT με την παραπομπή στην αρχαία Ελλάδα, πολλοί λένε ότι υπέρναγε μήνυμα το Φέρτο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι, πολλά τα μηνύματα,
16: πολλά,
13: λοιπόν.
16: Πολλά.
13: Ας ελπίσουμε, πολλά, λοιπόν, ότι θα έχουμε μια καλή θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
16: Έτσι, και γιατί να μην να το φέρουμε. Και όλες που το περιμένουμε 21 χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα ο διαγωνισμός της Eurovision.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το φέρτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε κιόλας ο Ακύλας μετά το τέλος και την πρωτιά στον πρώτο ημιτελικό.
2: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό. Να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσο κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Yeah. Let's go!
1: Yeah. Πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πέμπτο μάτς, Σοφία, ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, έτσι για το μπάσκετ. Το τζάμπολ είναι στις 10 το βράδυ.
3: Πολύ σωστά. Καλησπέρα, Έρη.
1: Καλησπέρα.
3: Σήμερα κρίνεται η πρόκριση στο Final Four για Παναθηναϊκό Άκτορ και Βαλένθια, εκεί όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης της Φενέρμπαχτσε. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι σε αυτή τη συναρπαστική έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες επί Ισπανικού εδάφους, είδε τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά μέσα στην έδρα του και τώρα καλείται να πάρει τη νίκη στην Βαλένθια προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το παρόν στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο νικητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά. Τα αγωνιστικά ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Σλούκα, από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το αν θα βρεθεί στο γήπεδο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ο ιδιοκτήτης,
3: του Παναθηναϊκού Άκτορ. Να πούμε ότι χθες είχαμε...
1: Γιατί υπάρχει τιμωρία εις βάρος του, σωστά.
3: Υπάρχει μια τιμωρία τριών αγώνων.
1: Ναι.
3: Δεν έχει παρευρεθεί ήδη σε δύο, σήμερα είναι ο τρίτος. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει έτσι ένα αίτημα προς τη Βαλένθια προκειμένου να μπορέσει να δώσει το παρόν, να του δώσει δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος, είχε πει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά, χθες η Μάρκα με μία είδηση της έκανε γνωστό ότι η Βαλένθια δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την είσοδο στο γήπεδο. Να πούμε ότι βρίσκεται στην Ισπανία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα πριν από λίγο έκανε ένα story μέσω του οποίου δείχνει τον ίδιο να λέει ότι βρέθηκε τρόπος για να βρίσκεται στο γήπεδο απευθυνόμενος νομικό εκπρόσωπο.
1: Μάλιστα.
3: Παραμένει ερωτηματικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε.
3: Λίγο εμψύχωσε και τους παίκτες που γευματίζουν πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.
1: Πριν όμως, από τον μπάσκετ, Σοφία μου, έχουμε ένα ντέρμπι στις 7.30 το απόγευμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αλλά και ΠΑΟΚ με ΑΕΚ.
3: Πολύ σωστά.
1: Για το ποδόσφαιρο πια.
3: Έχουν όλα κρυφθεί σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο κίνητρο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Να πούμε σε ό,τι αφορά έτσι λίγο τις δύο ομάδες ότι με δύο αγωνιστικές να απομένουν ο Δικέφαλος του Βορρά διατηρεί το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση χάρη στην υπεροχή του στο μεταξύ τους παιχνίδια που αποτελεί και το βασικό κριτήριο της ισοβαθμίας. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έστω έναν βαθμό περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προκειμένου να το προσπεράσει την βαθμολογία. Πέρα από τα ντέρμπι της Super League έχουμε στις 5 και Λοβαδιακό Σόφι και Βόλος Άρης. Στις 5 έχουμε δράση στην Basket League, έχουμε τον πρώτο αγώνα των play-offs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου. Ενώ να πούμε και μια είδηση έτσι λίγο για το NBA, Έρη, καθώς χθες είχαμε την έτσι τραγική είδηση ότι πέθανε στα 29 του χρόνια ο Μπράντον Κλάρκ των Grizzlies και σήμερα είχαμε έτσι μια προέκταση του τι ακριβώς μάλλον έχει συμβεί, γιατί σύμφωνα με τόσο υποστηρίζουν στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται, ο θάνατός του σχετίζεται με υπερβολική δόση ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
3: ο ίδιος και στο παρελθόν.
1: Πολύ δυσάρεστη, ειδικά ναι, όταν αφορά νέους ανθρώπους έτσι, και
3: αθλητές. 29 χρονών να χάνει τη ζωή του, ναι, και γι' αυτό το λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια. Απόκτησε δωρεάν.
0: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 13. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Φουσκίδη. Η επικαιρότητα αρκετά πλούσια σε όλα τα επίπεδα, με ειδήσεις που δεν είναι ιδιαίτερως ευχάριστες, το ακριβώς αντίθετο. Πλην όμως από επιλογή, θα σταθούμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, όχι γιατί θέλουμε να παραλείψουμε τα όσα έχουν συμβεί με τα δύο κορίτσια και το θάνατο της μίας, απλώς γιατί είναι ένα θέμα κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ευαίσθητο που χρήζει τεράστιας προσοχής και για αυτό το θέμα έχετε ήδη ακούσει από το πρωί ειδικούς να μιλούν και να πούμε τι να πούμε, τις συλληπιτήρια στις οικογένειες. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές που θα ακολουθήσουν. Επειδή είπα ότι θέλω να στείλετε μηνύματα και να τηλεφωνήσετε και για να σπάσουμε λίγο και το βαρύ κλίμα των τελευταίων ωρών, θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα που καταδεικνύει στο 100% πώς ακριβώς μπορεί να γελιοποιηθεί η πολιτική σκηνή στη χώρα. Όταν ξεκινάμε και ασχολούμαστε με τρίχες, μαλλιά, γιόγκες και ούτω καθεξής.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
2: Μήπως κάνει άνοιγμα.
1: Μία πιάνει στο στόμα του, αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο.
0: Τώρα τι να σχολιάσω, όπως λέει και το τραγούδι. Να πω ότι ακόμα η χώρα δεν είναι σε προεκλογική περίοδο, επισήμως τουλάχιστον έτσι, ούτε έχουν προκηρυχθεί εκλογές, ούτε ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν, θέλω να πω, την Κυριακή της κάλψης, όταν με το καλό φτάσει η ώρα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα είναι μια κατάσταση που θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ως προς το ποιος ακριβώς θα πει το μεγαλύτερο τσιτάτο για να γίνει viral η κατάσταση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω γενικότερα, επειδή κατά καιρούς λέμε για τις επιθέσεις που γίνονται, τις σεξιστικές στις γυναίκες, για το αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν παιδιά, πόσα κιλά είναι, αν βάφουν τα μαλλιά, δεν βάφουν τα μαλλιά, αν κάνουν πλαστικές, αν κάνουν μπότοξ, αν κάνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Μα το αυτό κάνει, Αναστασία, αλλά υπάρχει ένα όριο.
0: Τώρα τι να σχολιάσω, όπως λέει και το τραγούδι. Να πω ότι ακόμα η χώρα δεν είναι σε προεκλογική περίοδο, επισήμως τουλάχιστον έτσι, ούτε έχουν προκηρυχθεί εκλογές, ούτε ξέρουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν, θέλω να πω, την Κυριακή της κάλψης, όταν με το καλό φτάσει η ώρα. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα είναι μια κατάσταση που θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός ως προς το ποιος ακριβώς θα πει το μεγαλύτερο τσιτάτο για να γίνει viral η κατάσταση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω γενικότερα, επειδή κατά καιρούς λέμε για τις επιθέσεις που γίνονται, τις σεξιστικές στις γυναίκες, για το αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν παιδιά, πόσα κιλά είναι, αν βάφουν τα μαλλιά, δεν βάφουν τα μαλλιά, αν κάνουν πλαστικές, αν κάνουν μπότοξ, αν κάνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς,

0: ζητά το για να γίνει viral η κατάσταση εδώ πέρα. Τέλος πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω γενικότερα, επειδή κατά καιρούς λέμε για τις επιθέσεις που γίνονται τις εξαιστικές στις γυναίκες, για το αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν παιδιά, πόσα κιλά είναι, αν βάφουν τα μαλλιά, δεν βάφουν τα μαλλιά, αν κάνουν πλαστικές, αν κάνουν μπότοξ, αν κάνουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς, παιδιά, κάτι που δεν θέλετε να κάνουν σε εσάς και μην το κάνετε κι εσείς αλλού. Δηλαδή, μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολιτική κριτική να κάνουμε άπειρη. Εδώ με το Θανάση έχουμε πει τα εξαμάξια, έχουμε κρίνει θέσεις πολιτικές, έχουμε διαφωνήσει, έχουμε σε διάλειμμα διαφωνήσει πολύ έντονα. Αλλά εμένα η δική μου άποψη είναι ότι σε ό,τι άπτεται σωματότυπου και λοιπόν έτσι συσχετισμών, καλό είναι να μην τα βάζουμε.
1: Και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες.
0: Για όλους. Σεξουαλικές προτιμήσεις, προσωπική ζωή του καθενός και τέτοιου τύπου σχόλια, για μένα δείχνουν ότι όταν ασχολείσαι με αυτά, έχεις έλλειψη επιχειρημάτων σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάνεις υπερβολές στην καθημερινότητά σου.
0: Όταν θέλεις
1: να επικρίνεις τον άλλον μέσω αυτής της κατάστασης που είπες, αυτό είναι κατακριτέο, ναι. Και θα πρέπει να είναι κατακριτέο και πριν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά
0: αυτό.
1: Στο διάλογο.
0: Λέω απλώς ότι επειδή.
1: Αλλά μην φτάσουμε και σε άκρα, παιδιά.
0: Λέω ότι επειδή κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για άντρες που έχουν πει για γυναίκες, το ίδιο λέω για γυναίκες που μπορεί να πούν για άντρες, δεν το λέω μόνο για τον Τζίπρα τώρα. Το λέω για αυτά που έχουν ακουστεί στο παρελθόν για το κανό του Γιώργου, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτού του τύπου τα σχόλια να λείπουν. Τώρα, στις παρέες σας, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά κατά τη γνώμη μου, όταν έχετε ένα δημόσιο βήμα και σας βλέπει κόσμος στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, καλό είναι 2-3 φορές να σκεφτόμαστε περισσότερο. Ξαναλέω, στις παρέες, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.

0: Βέβαια και πάλι το να κάνεις, επαναλαμβάνω, να μην φτάνουμε σε υπερβολές.
1: Όχι,
0: ένα σχόλιο.
1: Όχι, Θανάση, δεν είναι θέμα υπερβολή. Δεν θα μετρήσουμε.
0: Δεν τον Άδωνη δεν το περάσα και είναι 14 για αυτό το θέμα.
1: Δεν θα μετρήσουμε.
0: Πώς αντιμετώπισε ο Άδωνης. Και όχι ότι ο Τσίπρας είπε τίποτα ο άνθρωπος, προς Θεού, έτσι. Το αντίθετο. Αλλά σου λέω.
1: Κατά τη δική μου γνώμη,
0: δεν θα μετρήσω
1: εάν το σχόλιο που σου κάνει ο άλλος είναι για το αν μια τρίχα είναι λευκή, αν είναι όλα τα μαλλιά σου λευκά. Δεν θα μετρήσω το αν θα σου πει, α, δεν είσαι λίγο ψηλός, είσαι λίγο κοντός. Δεν είναι τύπου κριτική αυτή για να μπορέσεις να αντιπαρατεθείς πολιτικά. Πες ό,τι άλλο καταλαβαίνεις, αλλά τέτοιου τύπου σχόλια είναι ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι, παιδιά. Εντελώς ό,τι να είναι. Τα βλέπω στο Twitter και σε λογαριασμούς που είναι τρολ και που επί της ουσίας σχολιάζουν και κρύβονται, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα. Είχε ημέρα.
0: Από τα καινούργια μαλλιά, σου, από καινούργια, τι θα πάμε.
1: Θα πάμε στα πιο σοβαρά. έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή κατά καιρού συζητάμε για το κόστος ζωής, τα δυσθεώρητα ύψη ακρίβειας. Σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, είπε ότι το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Δεν είναι μόνο δικό μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι πανευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτό είναι οκ, νομίζω μια κοινή παραδοχή.
0: Και τα ενοίκια, παιδιά, επειδή το συζητούσαμε με τη Στέλλα και επειδή έκανα μια μίνι αναζήτηση, είναι αντιστοίχως ακριβά και στην Ευρώπη. Αυτό που διαφέρει βεβαίως είναι η σύγκριση των μισθών και των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με το ενοίκιο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ωστόσο ότι τα ενοίκια και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλά, παιδιά.
1: Η είδηση πάντως που έδωσε στη συζήτηση που έγινε από τους Financial Times είναι ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση, το ακούμε και από ενεργειακούς επιθεωρητές, οι τιμές στο ρεύμα είναι λελογισμένες. Και είπε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Αυτό προφανώς στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που μένεται. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είπε ότι το μόνο πράγμα που σκέφτεται ως προς την ιστορία με το Ιράν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα προφανώς. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνάντησή του με τον

0: Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι Τζινπινγκ. Και έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει και μια περίεργη ιστορία τώρα με το Ισραήλ. Εκεί πέρα λίγο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συντονισμένοι απόλυτα. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι, λέει, το οποίο τον απασχολεί. Για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται ευρύτερα, ας πούμε,
1: στη ζωή
0: στην
1: αυτή γενικά.
0: Σφαίρα, στην παγκόσμια σφαίρα.
1: Στη διεθνή πολιτική σκηνή που λέγανε και πάλι δημοσιογράφοι.
0: Ακριβώς. Τώρα, στα υπόλοιπα, πολύ ψηλά, αυτό που σας είχαμε πει χθες με το Θανάση, οι εικόνες αυτές που είδαμε στα πανεπιστήμια, ανάμεσα ναι. στην παράταξη των ΕΑΚ και στους αντιεξουσιαστές. Το λέμε γιατί σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές σε αυτό το φόντο της σύγκρουσης, των απαράδεκτων εικόνων βασικά που έλαβαν χώρα χθες. Και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γιατί υπήρξε κόσμος που τραυματίστηκε από αυτό, με κακώς κατάγματα και ούτω καθεξής. Αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια, όσοι προσήχθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
1: Ναι,
0: πέρα.
1: Αυτοί που προσήχθησαν, ωστόσο, από ό,τι αντιλήθηκα και είδα λίγο εγώ το πρωί, ήταν αυτοί που φάγανε το ξύλο. Τα μέλη των ΕΑΚ, δηλαδή.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Οι αντιεξουσιαστές έριξαν το ξύλο και έφυγαν και αναζητούνται.
0: Σε μία άλλη εποχή με κυβέρνηση Τσίπρα θα λέγαμε ότι κλείνει το μάτι στους μπαχαλάκηδες. Σε μία τέτοια εποχή λέμε ότι είναι άλλη μια επιτυχία.
1: Σε μία κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να
1: επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα θα τσακωθούμε μια και το πες. Επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα το να μπει αστυνομία στα πανεπιστήμια έκανε την τζίζα. Θα καταλύεται το πολίτευμα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οπότε μην το συζητάς. Επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια τα πάντα που μπορείς να βρεις. Από μαύρη αγορά μέχρι άσπρη αγορά, από ναρκωτικά μέχρι μπύρες. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν. Όχι, αλλά τώρα. Ρε παιδί μου, υπήρξαν όμως επεμβάσεις προκειμένου να παταχθεί εγκληματικότητα μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το αν είναι επιτυχής ή μη επιτυχής η επιχειρήση, το κρίνουμε. Δηλαδή, προχθεσινή, από τη στιγμή που αυτοί που μπήκανε μέσα και ρίξαν το ξύλο φύγανε, ήταν ανεπιτυχής επιχείρηση.
0: Με την πανεπιστημία, αστυνομία, τι έγινε.
1: Αλλά τότε εκ προημίου συζητούσαμε ότι θα καταλύεται το πολίτευμα που έπαιρναν οι υπουργοί τηλέφωνο του φυλακισμένου και του λέγανε τι καταθέσει να δώσουν από το αν θα έμπαινε η αστυνομία στα πανεπιστήμια.
0: Με την πανεπιστημία και αστυνομία, τι έγινε.
1: Είναι σαν αυτό που συζητάμε για θεσμικότητα, αν έχουμε τις υποκλοπές.
0: Με την πανεπιστημία και αστυνομία, όλα καλά.
1: Για να σε πάω και στο σήμερα. Σήμερα.
0: Μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε και το 2010 τι έχει σημαίνει.
1: Με
0: την πανεπιστημία και αστυνομία, όλα καλά. Που ήταν από τις προεκλογικές σημαίες, Μητσοτάκη, ότι θα μπει η πανεπιστημία και αστυνομία.
1: Αυτό απέτυχε.
0: Καταρρύσει όλα.
1: Αυτό απέτυχε.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Όχι, δεν έγινε. Όχι, απέτυχε.
0: Ναι, σωστό. Δεν έγινε. Που σημαίνει ότι απέτυχε εκ προημίου. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία που μου στέλνουν και οι φίλοι μας από την Κρήτη.
0: Παιδιά, μπορείτε να βγείτε και στο τηλέφωνο αν θέλετε.
1: Να βγούνε.
0: Βοηθήσετε κι άλλο, έτσι, να πάρει τη βοήθεια του
1: κοινού. Να μην μιλήσουμε για τη φορολογία.
0: Εντάξει, τώρα που έχει έρθει ο Μητσοτάκης έχει μειώσει 30 φόρους, τι να λέμε για τον Τσίπρα. Τσίπρας πάει, κρίθηκε.
1: Όχι, εγώ σου λέω ρε παιδί μου.
0: Για τη φορολογία τι είναι αυτό.
1: Τότε θα καταλύεται το πολίτευμα. Ενώ κάνανε άλλοι άλλα κι άλλα τα θεσμικά.
0: Τι σχέση έχει η φορολογία με την πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Και το ξεπέρασε κιόλα.
0: Το ξεπέρασε.
1: Γιατί εγώ τα βλέπω σφαιρικά τα πράγματα, σου λέω είναι σαν, είναι σαν τώρα που μιλάμε θεσμικότητα.
0: Εγώ τα βλέπω μονοπλευρά.
1: Όχι, ρε, αλλά σου λέω ότι σαν τώρα που συζητάμε για θεσμικότητα, ενώ έχουμε τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Κατάλαβες. Τέτοια θεσμικότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, καταρχάς να προαναγγείλουμε ότι έχουμε μία συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα πούμε για την καθημερινότητα στην Αθήνα, θα πούμε και για την κεντρική πολιτική σκηνή και για να σας προλάβουμε ενδεχομένως, επειδή μπορεί κάποιοι να πείτε γιατί έχετε τον Μπακογιάννη και όχι τον κύριο Χαριδούκα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε απευθύνει πρόσκληση στον κύριο Χαριδούκα, δηλαδή δεν έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν είχαμε κάποιο νεότερο. Προφανώς τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε πιθανότατα εδώ στο σταθμό. Οπότε το λέω για να. Λέω για να μην πείτε ότι για κάποιο λόγο, ας πούμε, επιλέξαμε Μπακογιάννη και όχι Δούκα, γιατί ο Δήμαρχος είναι ο Δούκας. Θέλω επίσης πριν πάμε σε διάλειμμα να πούμε δύο καλές κουβέντες για τον Ακύλα. Το έχουμε.
1: Το έχουμε, μια χαρά.
0: Πες μια κουβέντα για το παιδί.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Να πούμε αλλά καλή επιτυχία στην Ελλάδα, να μην γκρινιάζετε.
1: Όχι, ωραίο ήταν.
0: Αυτό ωραίο ήταν. Πάρα πολύ ωραία η παρουσία του, χαρούμενη.
1: Δεν σου φάνηκε λίγο πολύ, ρε παιδί μου, αλλά ότι οι εικόνες εναλλάσσονταν έτσι.
0: Τι να μου φανεί πολύ. Όποιον και να στείλουμε εκεί τον κράζουμε. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, τον κράζουμε.
1: Ένα κερδίσει το
0: δηλαδή,
1: παιδί.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να χαρούμε ένα βράδυ, να δούμε έναν ωραίο διαγωνισμό, χαρά, μουσική, ωραίες εικόνες, Φωκάς Ευαγγελινός, τρομερή χορογραφία, σκηνοθεσία πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε και αυτό με τη, πώς το λένε, με τη λύρα.
1: Ναι, μακάρι να πάει το παιδί σαν την Έλενα την Παπαρίζου, σαν το Σάκη το Ρουγό.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί συγγνώμη, και η τρίτη θέση μια χαρά ήταν.
1: Ήταν τότε, μια και έχουμε και τον κύριο Μπακογιάννη, που ήταν η κυρία Μπακογιάννη δήμαρχος Αθήνας, και έλεγε ο Ηλίας ο Ψινάκης, του λέγανε θα με πάρεις και εμένα στο Πατριαρχείο, γιατί ήταν στην Κωνσταντινούπολη ο διαγωνισμός με την Μπακογιάννη. Και λέει, άμα σε πάρω εσένα, θα βγει ο παλαιολόγος να μας κυνηγάει και τους δυο, έλεγε στο Λάκη Λαζόπουλο.
0: Σωστό.
1: Σε ένα σκετσάκι ωραίο.
0: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις.
1: Όλα τα κάνεις, λέει, για την Μπακογιάννη, για μένα δεν έχεις κάνει τίποτα.
0: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όλα, θα συζητήσουμε αναλυτικά και διεξοδικά. Έχετε αρχίσει και στέλνετε ήδη μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αλτάμπουρα να πούμε. Γιατί τους βαφτίζετε αντιεξουσιαστές, λέει ο Θεοναγόρας. Σας το είπαν οι ίδιοι. Τώρα, παιδιά, αυτή η συζήτηση μην την ανοίξουμε τώρα, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Φύγαμε διάλειμμα.
1: Εσύ που είσαι και ο Κουκουένα, ξέρεις, στα πανεπιστήμια, με τους αντιεξουσιαστές, πρώτοι κουκουέδες τσακώνονταν τότε επί φοιτητικών εκλογών καλών.
2: Ακούτε Ionian FM. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κανονικά θα έπρεπε ο κύριος Ανάσης Φουσκίδης να κάνει το σχόλιο για το τραγούδι.
1: Ναι, Ελένη Δήμου. Κομματάρα, βεβαίως. Κομματάρα. Και στα τέλη του 80 βγήκε αυτό το κομμάτι. Και έπαιξε, ξέρεις, ήταν το τραγούδι της εισόδου ενός επεισοδίου των απαράδεκτων κορυφαίων με τα γενέθλια του Γιάννη Πέζου.
0: Γιατί φοβερό. Δεν υπάρχει εκπομπή που να μην εστιάσει στους απαράδεκτους.
1: Ξέρεις ποιος έκανε μουσική επιμέλεια και αυτό ήταν τόσο πετυχημένα τραγούδια τότε στο σύριαλ αυτό?
0: Ο Πλάς Μπονάτσος.
1: Ο Νίκος Μουρατίδης.
0: Α, ο Νίκος Μουρατίδης. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κωστάς Μπακογιάννης εδώ, όπως υποσχεθήκαμε πριν τις διαφημίσεις. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας που ανταποκριθήκατε. Γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι όλες οι προσκλήσεις θα τύχουν αποδοχής. Γενικά στη ζωή το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δείχνεται το τελευταίο διάστημα αρκετή ζωηράδα, σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι κυκλοφορείτε στους δρόμους, έχουμε δει αρκετές συνεντεύξεις. Υπό αυτή την έννοια τη λέω ότι τη ζωηράδα, μιλάτε για τα θέματα της Αθήνας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Κατά τη γνώμη σας, γίνονται όλα λάθος σε αυτή την πόλη? Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται σωστά?
2: Πρώτα απ' όλα, μου επιτρέψετε να πω το εξής. Από την πρώτη μέρα, εγώ κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, από την επόμενη των εκλογών του 2023, με το που μπήκαμε στη Νέα Δημοτική Θητεία, εγώ τι κάνω? Αυτό που πιστεύω μου ζήτησαν οι Αθηναίοι. Να κάνω αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η υποχρέωσή μου, αυτή είναι η δέσμευση που έχω αναλάβει. Είμαστε η μεγαλύτερη παράταξη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε ρίζες στις γειτονιές. Είμαστε η παράταξη του 41%, μια παράταξη που την ξέρει καλά την πόλη και την πονάει την πόλη αντικειμενικά. Είμαστε η παράταξη που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει χάσει κανένα συλλογικό όργανο. Mm. Μπορεί ο δήμαρχος να λείπει, μπορεί οι αντιδήμαρχοι να λείπουν. Εμείς όμως είμαστε πάντοτε εκεί. Και είμαστε και η παράταξη η οποία περπατάει στις γειτονιές. Από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι και σήμερα. Το κάνω και δεν το κάνω για να το λέω ή για να το δείχνω, ούτε το κάνω για να μιλάω, το κάνω για να ακούω. Γιατί η λογική μου δεν είναι να κουνάω το δάχτυλο, είναι να δίνω το χέρι.
0: Από αυτά που ακούτε λοιπόν, αν σας ζητούσα να αξιολογήσετε, μάλλον σας το ζητώ, να αξιολογήσετε τα 2-3 πιο σημαντικά προβλήματα που σας λένε οι πολίτες.
2: Να εξηγήσω λοιπόν και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε η φωνή των Αθηναίων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα έχουμε συστήσει και ένα παρατηρητήριο καθημερινότητας. Ναι. Όπου δεχόμαστε από όλη την πόλη email, τηλέφωνα. Ή μας τα λένε στον δρόμο για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή τη λακκούβα σε αυτή την οδό, σε αυτόν τον αριθμό. Mm-hmm. Δεν μιλάμε γενικά okay, για αφηρημένα, γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και εισπράττουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εγκατάλειψη.
0: Συνολικά
2: μια
0: λέτε τώρα.
2: Μια Αθήνα η οποία είναι ακέφαλη, μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη. Και δεν νομίζω σας λέει κάτι τώρα καινούργιο αυτό, δεν σας λέω κάτι που σας εκπλήσω, γιατί στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε. Μια λογική που λέει ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Mm-hmm. Ότι η Αθήνα δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
0: Είναι δηλαδή...
2: Η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη με μια καθημερινότητα σε κρίση που... Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να κάνει μαγικά.
0: Είναι δηλαδή,
2: αλλά μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά.
1: Και είναι και ένα άλλο ερώτημα.
0: Συγγνώμη. Είναι δηλαδή κατά τη γνώμη σας ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα η ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
2: Όταν λέτε
0: ένας βατήρας για την πολιτική σκηνή, τη μεγάλη πολιτική σκηνή, η Αθήνα.
2: Κατά
0: τη
2: γνώμη του. Όχι κατά τη γνώμη μου.
0: Εσείς θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε.
2: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο. Που ένα δήμαρχο που με το που εξελέγει μετά από 6 μήνες ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είχε γίνει και επί Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι ήταν ένας βατήρας. Επειδή ήταν κορυφαία στελέχη αυτά τα οποία είχαν αναλάβει το Δήμο της Αθήνας και από την παράταξή σας, έτσι, στη συνέχεια ακολούθησαν την πορεία τους.
2: Αυτό δεν θέλω να πω το εξής. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι Δούκας, Μπακογιάννης, Μπακογιάννης, Δούκας. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα. Το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει
0: γιατί
2: αντίθετο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη. Έχουμε δει τέτοια πετυχημένα παραδείγματα δημάρχων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και πολλές φορές τα αναφέρουμε. Γιατί όχι και στην πρωτεύουσα.
0: Δηλαδή τι είναι part time δήμαρχος? ο κύριος Ντούγκας. Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full time δήμαρχο. Τι είναι, part time και ασχολείται με το Πασόκ, αυτό λέμε.
2: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, σα ρωτάω.
2: Εγώ θα σα δώσω λοιπόν ένα πρακτικό παράδειγμα. Γιατί αρκετά τα είπαμε γενικά και αφηρημένα, να μιλήσουμε πρακτικά. Πατίνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πατίνια. Το έχουμε μέσα στην πόλη. Πρώτη φορά εμείς το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρσι το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο του 2025. Και είπαμε, παιδιά, έχουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο.
1: Είναι θέμα μόνο δημοτική.
2: Τον Απρίλιο. Θα σα απαντήσω. Όχι. Τον
1: είναι
2: Απρίλιο.
1: Θέμα και
2: είναι και. Αλλά εγώ τώρα ναι. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, ναι. Μιλάω για το Δήμο.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Απρίλιο του 2025, ο Δήμαρχος ανακοινώνει. Μην ενισχύετε, τόλης έχω σχέδιο. Έχουμε φτάσει εσείως Μάιο του 2026. Όλα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο να εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν κανόνες, είμαστε η πόλη, το τι να είναι. Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονίκη επίσης ανακοίνωσε ότι θα το αντιμετωπίσει τον Απρίλιο του 2025 και μέχρι τον Αύγουστο του 2025 το έχει τελειώσει.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει.
2: Έχουμε λοιπόν, αν πάρετε λοιπόν δύο παραδείγματα. Και οι δύο δήμαρχοι, να μην παρεξηγηθώ ότι κάνω κομματική κριτική, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα δήμαρχο στην Αθήνα, ένα δήμο, που μας λέει εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα λύσει ένα θέμα και δεν το λύνει και το μόνο που κάνει είναι βιντεάκια. Και έχουμε έναν άλλο δήμαρχο, ο οποίος το λέει, το κάνει και προχωράει.
0: Εσείς τώρα λέτε για τη χωροθέτηση των πατινιών, γιατί το υπόλοιπο, όπως σας είπα, Θανάση, άρχισε.
2: Το ζήτημα είναι το εξής.
0: Συναρμόδιον Υπουργείο.
2: Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό προφανώς είναι θέμα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως. Το πού θα χωροθετούνται τα πατίνια. Mm-hmm. Αν θα κινούνται στα πεζοδρόμια ή στους πεζόδρομους. Πού θα τα αφήνει ο καθένας και αν μπορεί να τα αφήνει ελεύθερα. Αν θα υπάρχουν πρόστιμα. Αν, όλα αυτά είναι ζητήματα του Δήμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να κάνει μόνο τα χατήρια των εταιριών.
1: Ερώτηση τώρα, πριν πάμε στα ειδικότερα ζητήματα για την Αθήνα, πάμε στο γενικό πλαίσιο, αυτό που συζητούσατε νωρίτερα και με τη Στέλλα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι η Αθήνα έχει προβλήματα. Θα σας πει κάποιος ότι πράγματι ο Δήμαρχος παρουσιάζει κενά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείρισή του σε βασικά μέτωπα της καθημερινότητας. Θα σας πει βεβαίως και από την άλλη ότι κι εσείς διοικήσατε το Δήμο 4 χρόνια. Είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε, αλλά πώς λένε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μα κυβέρνησε, γιατί κάνει τον ανήξερο. Θα σας πει και κάποιος τα προβλήματα αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Είναι μόνο στη διάρκεια της Δημαρχίας Δούκα ή υπήρχαν και επί ημών, αλλά δεν καταφέρατε να δώσετε λύση.
2: Θα απαντήσω λοιπόν ευθέως δύο πράγματα. Πρώτον, τα πράγματα σήμερα είναι πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι Αθηναίοι, το λένε οι Αθηναίες. Οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μία πλατφόρμα που ζήτησε από δημότες όλη την Ελλάδα να αναφέρουν ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν στις γειτονιές τους, στους δήμους τους. Σε πουθενά σε αυτή την πλατφόρμα, ο Δήμος Αθηναίων, πρωτεύουσα, δεν ήταν σε 100 πρώτες θέσεις. Χιλιάδες πολίτες αναφέρανε χιλιάδες ζητήματα.
0: Από φωτισμό, καθαριότητα,
2: βεβαίως.
0: Δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Άρα, έχουμε λοιπόν μία κατάσταση που είναι πολύ χειρότερη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε μια αδιαφορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τώρα, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Γιατί πολύ σωστά εσείς λέτε, γιατί και εσύ εκεί δεν ήσουν. Εγώ κάνω την αντιπολίτευση που θα ήθελα να μου κάνουν. Τι σημαίνει αυτό? Μιλώ πρακτικά, μιλώ επικοδομητικά και θετικά. Δεν ζητάω μαγικά. Ούτε υπόσχομαι λαγούς με πεταχύλια, ούτε κάνω εξαγγελίες τομερές. Λέω απλά πράγματα που πιστεύω μπορούν να γίνουν. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, καθαριότητα. Δεν μιλάω γενικά και λέω η Αθήνα θα έπρεπε να είναι πιο καθαρή. Λέω το εξής. Ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πιο καθαρή, γιατί την είχαμε πιο καθαρή. Πάμε όμως τώρα να δούμε πρακτικά τι μπορούμε να την κάνουμε για να την ξαναέχουμε πιο καθαρή. Παραδείγματα. Η Αθήνα δεν θέλει μόνο να διέσει τον κάδο, θέλει νερό, θέλει σαπούνι. Πρέπει να πλένει την πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο? Παράδειγμα, είχαμε αγοράσει ειδικά μηχανήματα για τον δοκαθαρισμό. Μπορεί να τα είχατε δει.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Συναντώνται και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι πολύ καλά και κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα.
1: Δεν λειτουργούν σήμερα.
2: Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Άλλο παράδειγμα, είχαμε αγοράσει για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, 7 είναι τα δημοτικά διαμέρισματα, ένα μηχάνημα για anti-graffiti. Αυτό γιατί δεν δουλεύει?
0: Γιατί δεν βγαίνουν έξω?
2: Ας σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Προφανώς τα λέμε. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε αυτή τη στιγμή αγοράσει. Εγώ μιλάω πολύ πρακτικά τώρα. Είχαμε αγοράσει ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Ναι, γιατί χρειαζόμαστε και ένα μηχάνημα για τις τσίχλες. Γιατί όταν περπατάς στην πλατεία Συντάγματος, όλα αυτά τα μαύρα στίγματα πάνω στην πλατεία δεν βγαίνουν αλλιώς. Αυτό το μηχάνημα δεν βγαίνει έξω. Και έχεις εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν τρεομερή προσπάθεια, πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Περισσότεροι άνθρωποι έχει σήμερα ο Δήμος από ό,τι είχαμε εμείς για την καθαριότητα. Τα ίδια χρήματα, δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον. Ο Δήμος θέλει τρία πράγματα. Θέλει χρόνο, θέλει σχέδιο και θέλει δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει να αφιερώσει και τα τρία.
1: Αυτά αλλιώς δεν πάμε κάνει, όμως, με δεδομένο ότι, όπως είπατε κι εσείς, το συγκεκριμένο υλικό, το τεχνικό υλικό, το είχατε προμηθευτεί, ότι είχε προμηθευτεί ο Δήμος επιμερών σας. Για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείτε, σας έχει δέσει ο Δήμαρχος μια σαφή απάντηση αυτό? Για λόγους οικονομίας, για λόγους διαχείρισης.
2: Είπατε ότι το προσκαλέσατε.
1: Ναι.
2: Κάντε μου τη χάρη, όχι σε μένα δηλαδή. Κάντε τη χάρη στους Αθηναίους να τον ρωτήσετε. Πολύ πρακτικά. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κοινωνικές δομές. Είχαμε δημιουργήσει το Πολυδύναμο Κέντρο για τους Αστέγους. Μια δομή πρώτη που είχε έρθει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας είχε πει μπράβο, τι ωραία. Ήρθε ο συνήγορος του πολίτη πριν ένα χρόνο και είπε κλείστε το, γιατί είναι επικίνδυνο.
0: Ότι έχει αφαιθεί στο έλεος.
2: Γιατί έχει αφαιθεί στο έλεος. Ή να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε τον Ξενώνα για τις κακοποιημένες γυναίκες, που μάλιστα τον είχαμε μεταφέρει σε ένα νέο σύγχρονο χώρο. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ολόκληρο που τον είχαμε κλείσει. Προσέξτε, είχαμε κλείσει τον Ξενώνα. Λες και μια γυναίκα δεν τρώει ξύλο το καλοκαίρι στην Αθήνα. Μπορώ να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα, τα οποία όλα όμως συγκλίνουν στο ίδιο πράγμα. Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν που είμαστε σήμερα μόνο. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να κρατήσουμε την πόλη όρθια. Και αυτό είναι που εμένα με νοιάζει και αυτό είναι η δική μου.
0: Πριν μας πείτε αυτό, κάτι θετικό που να έχει κάνει ο Δούκας έχετε βρει? Γιατί μπορεί τώρα να μας ακούει ο κόσμος και να λέει: παιδιά, τώρα εδώ πέρα μόνο τα αρνητικά. Δεν γίνεται να μην έχει κάνει και κάτι που να είναι θετικό.
2: Προχωράει με τη διπλή ανάπλαση. Συνεχίζει το έργο της διπλής ανάπλασης. Με καθυστερήσεις.
1: Μιας και το αναφέρατε.
2: Με καθυστερήσεις. Αλλά συνεχίζει. Αυτό για μένα είναι σημαντικό. Και το στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Ακούστε, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια διαφορά την κυβερνητική πολιτική.
1: Σας λένε ότι αναδεικνύεται ζητήματα τα οποία επί της ουσίας δημιουργούν κολλήματα στην προώθηση του έργου, την ομαλή. Την έχετε ακούσει την κριτική αυτή από ορισμένους κύκλους. Ότι τα ζητήματα τα οποία θέτετε εσείς για την διπλή ανάπλαση, για το βοτανικό, επί της ουσίας καθυστερούν το έργο. Εσείς τι λέτε?
2: Κάτι λαθήκαμε. Ακούστε, αυτό το έργο είναι το δικό μου παιδί. Το 2019 εγώ το βρήκα νεκρό και το ανέστησα με πάρα πολύ κόπο. Προχώρησα με τις συμβάσεις, εξασφάλισα τα χρήματα, δημοπράτησα τα έργα, συμβασιοποίησα τα έργα, ξεκίνησα τις εργασίες στα έργα. Αν ένας άνθρωπος θέλει να γίνει αυτό το έργο, και όχι μόνο επειδή είμαι παθαίκος, είμαι εγώ. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς αυτό το οποίο εγώ κάνω, θεωρώ που είναι υποχρέωσή μου, είναι επειδή ακριβώς θέλω να γίνει το έργο, όταν βλέπω αδυναμίες, ήρεμα και ευγενικά τις αναδεικνύω για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή οφείλω να το κάνω. Γιατί αύριο το πρωί, όταν βγω έξω στην πόλη, κάποιος θα γυρίσει, θα μου πει: εσύ, αγόρι μου, γιατί δεν τα έλεγες? Όχι λοιπόν. Τα έλεγα και θα συνεχίσω να τα λέω.
1: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να γίνει πάρκινγκ, κατά τη γνώμη σας, εκεί πέρα που είναι τώρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το σημερινό, και στην περιοχή μου, επειδή τυχαίνει και ζω εκεί κοντά.
2: Υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υπό την έννοια ότι υπάρχει μετρό, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει πού να αφήσει το αυτοκίνητό του.
2: Πολύ σωστά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο. Γιατί το λέμε διπλή ανάπλαση? Γιατί έχει από τη μία το βοτανικό, που είναι το γήπεδο, το πάρκο και τα έργα, και από την άλλη ο χώρος ο ελεύθερος που διαμορφώνεται όταν γκρεμιστεί η λεωφόρος, που από κάτω θα έχει υπόγειο πάρκινγκ. Απέναντι έχουμε και τα προσφυγικά.
0: Ναι, τα οποία δεν είναι όμως δική σας. Καλά,
2: δεν είναι δουλειά του Δήμου, αλλά είναι εντός του Δήμου, άρα ο Δήμος έχει άποψη και έχει υποχρέωση να έχει άποψη, που τώρα επιτέλους η Περιφέρεια Αττικής προχωράει.
1: Είναι στην περιφέρεια, στη δικαιοδοσία της περιφέρειας.
2: Προσφυγικά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο ζήτημα για την Αθήνα, εσύ που είσαι και επίτιμη δημότησα.
0: Θα προκύψει και στη Βόρεια.
1: Τώρα, σας ακούω να μιλάτε με συγκεκριμένο τρόπο. Πράγματι, είστε από τους δημάρχους εκείνους που μπορεί να έχασαν τη δημαρχία, αλλά συνέχισαν να δίνουν το παρόν στα δημοτικά συμβούλια και να ασχολούνται με τα ζητήματα της πόλης. Το λέω γιατί δεν είναι συχνό το φαινόμενο. Το αντίθετο, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι με όλα αυτά που μας λέτε και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε την καθημερινότητά σας έναντι της Αθήνας, ότι το έχετε πάρει απόφαση να διεκδικήσετε εκ νέου τη δημαρχία.
2: Να αντιλαμβάνεστε ότι.
1: Άλλο, είναι ακόμα υποχρέωσή σας, δεν το συζητάμε. Είναι υποχρέωσή σας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εγώ δεν έχω μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αλλημονό μου. Έτσι, δεν το άντεχα κιόλας, δεν το ήθελα.
1: Έχουμε και καιρό.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε 2,5 χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Εγώ τι θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή και εμείς, μάλλον για να είμαι πιο σωστό, εμείς, γιατί είμαστε μια παράταξη. Τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να είμαστε επικοδομητικοί, να είμαστε θετικοί και να είμαστε αποτελεσματικοί. Όταν μπαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπαίνουμε μόνο και μόνο για να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν έχει κανένα νόημα. Μπαίνουμε για να πείσουμε. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Μας ήρθε πριν κάποιους μήνες το εξής θέμα. Να κλείσουμε το τρίτο νοικοταφείο. Γιατί είχε κάποια προβλήματα στο τρίτο νοικοταφείο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς το ακούσαμε, αρχίσαμε να πηδάμε πάνω κάτω στις καρέκλες μας και να λέμε ότι παιδιά δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα από τα τρία νεκροταφεία της πόλης. Δεν λυπάμαι που το συζητάω, είναι μακάβριο.
0: Όχι, αλλά είναι πραγματικό.
2: Δεν αντέχει η πόλη να κλείσει ένα
1: αυτό,
2: νεκροταφείο.
1: Ρωτώ, γιατί και... η μεγάλη δήμη υπόλοιπη αναζητούν. Η Γλυφάδα, για παράδειγμα, τεράστιο πρόβλημα λύθηκε πριν από μερικά χρόνια.
2: Θεωρούσαν ότι είχαν κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς.
1: Okay.
2: Και με την επιμονή μας καταφέραμε να πείσουμε να μην γίνει αυτό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Άρα στο ερώτημα έχουμε... Βουλή, Δημαρχείο, δεν
2: έχουμε... Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε μία
0: σε
2: δομή.
0: Σε επίγραφο δίλημα πάλι.
2: Μισό λεπτά. Και εγώ θέλω να, τα... να μιλώ, γιατί ναι, ξέρετε, ναι, ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή έχει τα δικά του προβλήματα.
1: Το
2: δεν
1: το
2: νοιάζουν τα δικά μου προβλήματα.
1: Όχι. Λοιπόν, όλα μαζί,
2: να τα πούμε λοιπόν. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία δομή, η οποία είναι μία δομή πρότυπο που είχαμε κάνει με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Τι ήτανε, ήταν στην πραγματικότητα ένα detox που ένας άνθρωπος που ήταν στο δρόμο και δεν είχε καμία ελπίδα μπορούσαμε να τον πείσουμε να έρθει να ξανακερδίσει τη ζωή του. Και πραγματικά είχαν σωθεί δεκάδες ζωές. Αυτή η δομή ήταν πρωτοβουλία του Δήμου που την έτρεχε ο Δήμος. Και ετοιμάζονται τώρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας το φέρουν και να μας πούνε ότι α, ο Δήμος την αφήνει, την εγκαταλείπει, αποσύρεται από τη μάχη κατά της εξάρτησης, ας τα κάνει το κεντρικό κράτος, ας την πάρει το κεντρικό κράτος και ας κόψει το λαιμό του. Προφανώς εγώ εκεί θα ανέβω στα κεραμίδια και θα βγω απέναντι και θα πω ότι δεν μπορεί όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο αντικειμενικό πρόβλημα με την εξάρτηση μέσα στην πόλη. Όταν έχεις χρήστες οι οποίοι επιβαρύνουν τις γειτονιές.
1: Που πράγματι έχει επανέλθει
2: το εσύ, ως Δήμος να λες, α, όχι, εγώ είμαι παρατηρητής, θα κάθομαι στην εξέδρα, θα πίνω κοκακόλα και θα δείχνω το κεντρικό κράτος με το δάχτυλο. Κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όποιο και να είναι το κράτος, όποιο και να είναι η κυβέρνηση, όποιο και να είναι δήμαρχος.
0: Να πω κάτι. Με την εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα, αν αύριο σας δίνονταν δυνατότητα να επιστρέψετε λοιπόν στη Δημαρχία, τι ήταν αυτό που θα διορθώνατε. Σε αυτούς τους στόχους που είχατε βάλει και το προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση κάποιων πραγμάτων για τα μεγάλα έργα, τι είναι αυτό που θα το χειριζόσασταν διαφορετικά.
2: Θα ξεχνούσα τα μεγάλα έργα.
0: Πέρα από την καθημερινότητα. Αυτό
2: θα ξεχνούσα τα μεγάλα
0: θα
2: έργα.
0: Θα κάνατε focus μόνο στα.
2: Τα πολλά μικρά που κάνουν τα μεγάλα. Τα μεγάλα για μένα τελείωσαν. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Είναι το σχολείο, είναι ο παιδικός σταθμός, είναι η λέσχη φιλίας. Είναι όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν και ορίζουν τη δικιά μας ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Άλλωστε, γίνανε πολλά μεγάλα έργα στην προηγούμενη θητεία μέσα στο κέντρο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα έργα. Μην παρεξηγηθώ. Θεωρώ ότι είναι έργα τα οποία πήγαν την Αθήνα μπροστά, ότι αλλάξαν την Αθήνα προς το καλύτερο. Όμως, ο Δήμος Αθηναίων δεν λέγεται Δήμος Αθήνας, λέγεται Δήμος Αθηναίων γιατί είναι των ανθρώπων. Και στους ανθρώπους θα πρέπει να εστιάσουμε.
0: Να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί τώρα μου ήρθε. Σε αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος ότι έχουμε ζήτημα με τον υπερτουρισμό στην Αθήνα, ενστερνίζεστε αυτή την άποψη, ότι έχουμε τόσους πολλούς τουρίστες που έχουμε υπερτουρισμό στην πρωτεύουσα.
2: Αναρωτιέμαι πώς προκύπτει αυτό. Όντως, έχουμε βιώσει μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Ας κάνουμε όμως μια σύγκριση. Της Αθήνας, ας πούμε, με ποια πόλη θέλετε.
0: Τη Βαρκελόνη.
2: Τη Βαρκελόνη.
0: Ξέρω τυχαία, το λέω γιατί μου είπαν κάτι τέτοιο. Η Βαρκελόνη, ότι γινόταν
2: πραγματικά
0: χαμός.
2: Γίνεται χαμός. Ναι. Έχει αναλογικά πολλαπλάσιους τουρίστες σε σχέση με τον πληθυσμό ως προς την Αθήνα. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τα μεγέθη δεν βγαίνουν. Το πρόβλημα της Αθήνας δεν είναι ο υπερτουρισμός. Το πρόβλημα της Αθήνας είναι ότι ο Δήμος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ζουν από τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ο τουρισμός είναι μια ένεση οικονομική στην Αθήνα. Η λογική, γιατί τα ακούω και αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο ενίοτε, ότι πρέπει να διώχνουν τους τουρίστες, ότι πρέπει να τους λέμε να γυρίσουν σπίτια τους, εμένα τουλάχιστον με βρίσκει αντίθετο. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αντί να βρίσκουμε δικαιολογίες, προφάσεις και αφορμές, να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Παράδειγμα, μιλώ πάλι με παράδειγμα, τουριστικά λεωφορεία. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην
0: καλά,
2: πόλη.
0: Καλά, βέβαια και επί ειδικών σας ημερών δεν ήταν και η κατάσταση super duper τέλεια, για να το αλίμονο πούμε και αυτό έτσι.
2: Μα για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να πω εγώ ότι τα πράγματα ήταν super duper τέλεια και ότι τώρα δεν είναι. Ποτέ. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σήμερα. Παράδειγμα, τουριστικά λεωφορεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή παρκάρουν όπου θέλουν, όσο θέλουν. Είχαμε ένα σχέδιο.
1: Όντως μεγάλο ζήτημα.
2: Αυτό το σχέδιο το έχουμε παρατήσει. Δεύτερο παράδειγμα, ωράριο φορτοεκφόρτωσης.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Είμαστε η μόνη πόλη που δεν έχει ωράριο φορτοεκφόρτωσης και μπορεί να κατεβαίνει μια νταλίκα τη Βασιλή Σοφία στις 11.30 ώρα το πρωί και να πηγαίνει εξωγό στη Φιλελλήνων
0: και να ξεφορτώνει.
2: Και να ξεφορτώνει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Έχουμε απόφαση που είχαμε πάρει εμείς με τα χίλια ζόρια, γιατί είχε και πολύ γραφειοκρατία, για 9 με 9, δηλαδή από 9 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ, να μην έχουμε φορτοεκφόρτωση στην Αθήνα. Ας την υλοποιήσουμε. Μας. Αυτό δεν χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται πολιτική βούληση.
0: Την εποπτή όμως ποιος την έχει? Συγγνώμη τώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω, αν εγώ πάω και εκφορτώνω όπου θέλω, δεν έχει κάποια. Η δημοτική αστυνομία είναι εκείνη που με ελέγχει και η κανονική αστυνομία?
2: Και η δημοτική αστυνομία.
0: Υπάρχει
2: και η ελληνική
0: μια
2: αστυνομία.
0: Θέλω να πω και σε άλλα υπουργεία.
2: Μπορεί όμως οφείλει, εάν θεωρήσουμε και αισθανθούμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ελληνική αστυνομία δεν ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Ας βγει ο Δήμαρχος και να πει ότι εγώ έχω δώσει εντολές στη δημοτική αστυνομία, ότι η δημοτική αστυνομία έχει γράψει τόσους και τόσους αυτές τις μέρες σε αυτά τα σημεία. Και παρακαλώ, ή ζητώ ή απαιτώ από την ελληνική αστυνομία να κάνει το ίδιο. Ευχαρίστως και εμείς μαζί του με τα χίλια. Αλλά ας ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος.
1: Να πάμε στα και λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δεν θα μου απαντήσετε στο ψευδευθύγραφο, όπως είπε η Στέλλα Δίλημα, για τη Βουλή ή Κοντιά.
0: Εγώ το είπα για να αστείο.
1: Δεν θα μου απαντήσετε. Δεν είστε έτοιμος να μας απαντήσετε, αντιλαμβάνομαι.
2: Τι καταλαβαίνετε εσείς από τις απαντήσεις μου τόση ώρα?
1: Όχι, είναι.
2: Ακούστε, για μένα η πολιτική είναι θέμα καρδιάς.
1: Ναι.
2: Είναι σε
1: σημαντική υπόθεση. Η καρδιά σας είναι στην Αθήνα, δηλαδή.
2: Όχι, είναι στην Αθήνα.
1: Είστε σαφείς.
2: Θέλω να είμαι χρήσιμος και πρακτικός και να έχει νόημα αυτό που κάνω.
0: Το μυαλό μου προς αλλού.
2: Στη δικιά μου περίπτωση, πάντα το μυαλό μου και η καρδιά μου πάνε μαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Είστε σαφείς, λοιπόν. Όχι, εγώ χαίρομαι για την απάντηση. Είναι απολύτως αποδεκτή. Ερώτηση στα τη κεντρική πολιτική κοινή.
2: Παρακαλώ.
1: Επειδή είστε και προέρχεστε από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε ασχοληθεί χρόνια βεβαίως με την αυτοδιοίκηση, εκεί έχετε επικεντρωθεί, αλλά είστε, επαναλαμβάνω, από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, εγώ, όπως ξέρετε, σα διακόπτω απλώς για να πω ότι ποτέ δεν έκανα αυτά τα υποκριτικά, τα καταθέτω την κομματική μου ταυτότητα.
1: Όχι, όχι, δεν τα κάνω.
2: Είμαι πάρα πολύ περήφανος, είμαι νεοδημοκράτης. Αυτό δεν σημαίνει, με συγχωρείτε απλώς να το πω, ότι δεν έκανα πάντα πάρα πολύ μεγάλο κόπο να υπερβαίνω πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές και να χτίζω γέφυρες, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι η ουσία στην αυτοδιοίκηση.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μοναδικές λύσεις για τη χώρα.
2: Ξεκάθαρα. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, τουλάχιστον το δικό μου μυαλό δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, πού είμαστε σήμερα? Είμαστε εν μέσω μιας διεθνούς κρίσης, μιας παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία κακά τα ψέματα θα επηρεάσει, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει εμάς και θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε μια σταθερή, σίγουρη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δίλημα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστήσουμε.
0: Χαρήκαμε που
2: σας
0: τα
2: ευχαριστώ
0: είπαμε.
2: Πάρα πολύ.
0: Καλά, μην τα πούμε κιόλα σε μια συνέντευξη.
1: Έχουμε κι άλλα. Ναι,
2: ό,τι θέλετε. Εγώ για την Αθήνα είμαι πανέτοιμος να μιλάω για όλες τις
1: εταιρείες. Σας ευχαριστούμε. Όλα τα καλά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens.

0: Εδώ είμαστε, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, συζητώντας τα παρατράγουδα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σήμερα φοιτητικές εκλογές. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χριστίνα Γιασκουλίδη, η οποία είναι διευθύντρια του γραφείου τύπου της ΟΝΕΔ. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σε ευχαριστούμε, μιλάμε στον Ενικό, έτσι, εκ προημίου, για την τηλεφωνική σου παρουσία. Ποιο είναι το κλίμα, πάνε οι φοιτητές να ψηφίσουν ακόμα? Ποτέ δεν πηγαίνανε ιδιαίτερα μαζικά, αλλά τα τελευταία χρόνια επικρατεί ακόμα μεγαλύτερη, έτσι, να το πούμε, έτσι, πτώση της συμμετοχής.
2: Κοιτάξτε, η συμμετοχή, όσο μπορούμε να το κρίνουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ίσως λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, το θέμα της συμμετοχής είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, θέλουμε ο κόσμος, θέλουν οι φοιτητές να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Επομένως, προσπαθούμε, τουλάχιστον εμείς από πλευράς μας, ως δαπνοδοπουκού, αυτό χρόνο με το χρόνο να το βελτιώνουμε με προτάσεις, με έργο, με το να δείχνουμε καθημερινά ότι αξίζει ψήφος.
1: Το ένα θέμα λοιπόν είναι η συμμετοχή. Το δεύτερο, κυρία Γιασκουλίδη, για μένα το πιο σημαντικό είναι τι διακυβεύεται σε αυτές τις κάλπες για τους φοιτητές.
2: Κοιτάξτε, το διακύβευμα είναι διαφορετικό για κάθε παράταξη. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη ΔΑΠΟ Δουφουκού. Το διακύβευμά μας είναι οι προτάσεις. Μάλιστα, αν δεν το γνωρίζετε, να σας πούμε κιόλας ότι την Κυριακή κατατέθηκε και η πρόταση παιδείας από τα μέλη της ΔΑΠΟ Δουφουκού. Μια πρόταση που έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του φοιτητή, την εκπροσώπηση, ζητήματα υποδομών. Έχει πάρα πολλά πράγματα, αξίζει κανείς να την διαβάσει. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιπες παρατάξεις βασίζονται σε μια καμπάνια εντελώς αντιδάπ. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη για την επόμενη μέρα των πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, εμείς βασιζόμαστε σε αυτό.
0: Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν ούτε αυτή τη φορά κοινά αποτελέσματα, έτσι.
2: Γιατί τα αποτελέσματα, κοιτάξτε, το θέτετε πολύ ευγενικά. Ναι. Τα αποτελέσματα μια εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να είναι πολλά.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, να κυλήσουν όλα ομαλά, να πάνε να ψηφίσουν οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα που
0: σας είδαμε.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χαιρετούμε.
0: Όλα τα καλά.
1: Παιδιά, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Εμείς αύριο στις 12. Μένετε στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
8: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα viral θέματα και όχι μόνο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για να σας πω το τι. Είμαστε μέσα εβδομάδας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να πάμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ πέρα θα τη διοχετεύσουμε με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά viral και trending news. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες

Video show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να βρίσκονται στην κορυφή και να τρεντάρουν στα social media, αλλά και αρκετά rap trap style τραγούδια. Από μένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα το ότι έχει επανέλθει ο OG. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν επανέλθει ο Sneak και τα τραγούδια του είναι έτσι στο top 10 στο TikTok. Οπότε, να πω σε αυτό το σημείο το ότι θεωρούσα το ότι κάπου λίγο έχει εκλείψει λίγο αυτή η μουσική. Και όμως, παιδιά, όχι. Μάλλον απλά εμένα δεν με εμφανίζεται στο FY. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που βλέπω ότι γίνονται, με πάρα πολύ ωραία νέα που διαβάζω, με πάρα πολύ καλοκαιρινό vibe, βρε αδελφέ. Είδαμε και μια ωραία συναυλία που έκανε ο Νίνο με την Τζόζεφιν στη Θεσσαλονίκη και είδαμε έτσι ερωτικά αποσπάσματα και τρελαθήκαμε που τρεντάρουν στα social. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις περιοδίες που έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται, που οι καλλιτέχνες βάζουν έτσι να αγοράσουν για κόσμο εισιτήρια, όπως κάνει η Ελένη Φουρέιρα, όπως κάνει η Κατερίνα Λιόλιου. Και κάπου σκεφτόμαστε ότι λογικά βγαίνουμε σε άδεια σε λίγο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε και το νέο άλμπουμ του Απών, που όπως φαίνεται μετά από αύριο που κυκλοφορεί θα γίνει πανικός και θα γίνει viral, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να το συζητήσουμε λίγο. Αθηνά, κλείνω προς το παρόν στην παρέα σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στην B-Viral Radio Show. Η οικογένεια του Απών λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της στα social media και ενώντας τον κύκλο της, παιδιά, δεν εννοώ ότι ολοκληρώνεται, εννοώ ότι τώρα ξεκινάει όλο αυτό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγαπάει χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, αύριο έχει και παρουσίαση του άλμπουμ έτσι για τα media. Εμείς οι fans το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Τέλος πάντων, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο B-Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Τρεντάρουν πολλά. Και αν θέλεις να τα πιάσουμε από την αρχή, είναι σίγουρα αυτά τα πολύ ενοχλητικά βίντεο που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία και αγοράζουν γλυκά φρούτα. Και λέω εκνευριστικά, παιδιά, γιατί επειδή είμαι στη γράμμωση και στη γυμναστική και είμαι λίγο πριν κάνω έτσι μαραθώνιο, δεν μπορώ να τα φάω και εκνευρίζομαι. Τα έχετε δει και εσείς αυτά τα βίντεο, σας έχουν επηρεάσει και εσάς? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σε ελάχιστα λεπτά περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Be Viral Radio Show.

0: στα δυο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν έτσι σας πω την καλησπέρα μου και επίσημα, γιατί έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους με πάρα πολύ και φιμπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με trending sounds, viral θέματα και τραγούδια που έχουν έτσι γράψει τη δικιά τους ιστορία αυτές τις μέρες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και φυσικά με πάρα πολλά trending videos που ξεχωρίσαμε αυτές τις μέρες.

0: στα δυο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν έτσι σας πω την καλησπέρα μου και επίσημα, γιατί έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους με πάρα πολύ και φιμπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με trending sounds, viral θέματα και τραγούδια που έχουν έτσι γράψει τη δικιά τους ιστορία αυτές τις μέρες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και φυσικά με πάρα πολλά trending videos που ξεχωρίσαμε αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Οι γάμοι τρεντάρουν αυτόν τον καιρό και δικαίως, παιδιά, γιατί περιμένουμε αρκετούς. Η Λιάννα Παπαγεωργίου που ανέβαλε το γάμο της, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει τα γυρίσματα του GNTM. Έχουμε, πώς το λένε, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, και άλλα πραγματάκια που τρεντάρουν όσον αφορά τους γάμους. Όσον αφορά το γάμο της Φέη Κόρδας, που επίσης τον περιμένουμε, δεν έχουμε καταλάβει πότε θα γίνει. Φέη, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος? Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσο συζητάμε για γάμους και τα λοιπά, όλο και περισσότερο μας βγαίνουν στο FY μας νηφικά, φορέματα αν θέλουμε να είμαστε κουμπάρες ή αν είναι να γίνουμε κουμπάρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Anyway, μη σας επηρεάζω γιατί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψώνια. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
6: Be Viral Radio Show.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν μου συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Ελένη Φουρέιρα τρεντάρει αυτές τις μέρες για το εξαιρετικό βίντεο που ανέβασε με το παιδί της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Που πραγματικά είπα αλήθεια σε αυτό το βίντεο, είπα αλήθεια σε αυτό το description. Και ταυτόχρονα τρεντάρει για το νέο της τραγούδι Tulum που έρχεται, παιδιά. Και εγώ θεωρώ, χωρίς να το έχω ακούσει όλο, ότι παιδιά προβλέπεται να είναι το επόμενο κολοκολόκο. Τόπα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να το διαπιστώσουμε όταν βγει επιτέλους αυτό το hit. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: τελειώσαν για μας.
1: Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Mock Cleaning Series, guys. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνεις την παρέα σας. Και τα cleaning videos, παιδιά, είναι μάστιγα πλέον. Τρεντάρουν όλο και περισσότερο αυτά τα ASMR videos που ο κόσμος καθαρίζει το σπίτι του. Και από τη μία, ναι, μεν είναι λίγο ενοχλητικά. Από την άλλη, όμως, σου δίνει τέτοιο κίνητρο προκειμένου να αρχίσει και εσύ να καθαρίζει το σπίτι σου, αν βαριέσαι, που πραγματικά είναι φοβερά. Ελπίζω τώρα που σας το λέω στο ραδιόφωνο να αρχίσω να βγαίνω στην αρχική σας. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, θα κλείσει την παρέα σας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, περιμένω μηνύματα εδώ πέρα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Clinton στην παρέα σας. Φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Με αυτό το κέφι, τον μπρίο και την τσαχπινιά που έχω και τώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Insta, όλα κλειστά.

0: Είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
6: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε τη φωνή της Τετάρτης από το Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Τώρα, άμα ξεκινάμε με Pixlax, που η τελευταία του ατάκα είναι ότι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να πάει και πολύ καλά. Γεια σας. Είμαι η Μαρίανα Γνωστάκη. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά. Και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, έχοντάς σας ετοιμάσει μια εκπομπή για την οποία μάλλον δεν θα περάσουμε πολύ καλά. Και αυτό γιατί η θεματολογία της σημερινής εκπομπής είναι οι παλιές αγάπες. Είναι οι αγάπες που ζήσαμε. Έτσι, μεγάλη ειδοποιώς διαφορά αυτή, γιατί όταν μαζεύαμε τη λίστα είχαμε και διάφορα τέτοια. Οι αγάπες που ζήσαμε, που είχαμε, που τελειώσανε ωστόσο, και που όταν τελειώσανε μας άφησαν μια πίκρα. Συνήθως αυτή η πίκρα, έτσι, μετά από ένα ειδικά πρόσφατο χωρισμό, επικοινωνείται με ένα τραγούδι. Μάζεψε λοιπόν αυτά τα τραγούδια, μέσα στα πολυλογώ, όλη η παρέα μου υποφέρει περίπου 10 μέρες τώρα. Και τι άκουγες όταν χώρισες τον έναν και τι άκουσες όταν χώρισες τον άλλον. Μαζεύτηκε η λίστα και είμαστε έτοιμοι να σας την παρουσιάσουμε. Εγώ βέβαια τη σημερινή εκπομπή δεν θέλω να την αφιερώσω σε κάποια παλιά μου αγάπη. Θέλω όμως να την αφιερώσω στη φίλη μου την Ηρώ. Της έχω ξαναφιερώσει η εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγάλος και να είναι ένας έρωτας που έχει ζήσει, τεράστιος, πρέπει να έχεις έναν... μια αντίστοιχη, έτσι, μεγάλη, δυνατή, σημαντική φιλία για να τα βγάλεις πέρα στην αντίπερα όχθη. Και επειδή με την Ηρώ είμαστε φίλες 20 χρόνια, έχουμε βγάλει πολλές φορές η μία την άλλη από το ποτάμι για να στεγνώσουμε. Ηράκι μου, για σένα.
1: Σε

Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτά που ήθελες να πεις, αυτά που δεν πρόλαβες να πεις. Δεν σου δόθηκε ευκαιρία να τα πεις. Δίλιασες να τα πεις. Όπως και να έχει, νομίζω ότι σε κάθε σχέση μένουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχεις προλάβει να τα επικοινωνήσεις. Και είναι και αυτά που στο τέλος σε στοιχιώνουν και κάθεσαι μόνος σου. Με ένα ποτό, με ένα τσιγάρο, με φίλους πάντα. Όταν δεν είσαι μόνος σου, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται, μπορεί να είσαι και με αγνώστος στο πλήθος. Και κάθεσαι και αναλογίζεσαι και λες τι να πω και τι να θυμηθώ.

Λοιπόν, αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε το επόμενο τραγούδι να μπει στη λίστα. Είναι παραγγελιά. Και αναρωτήθηκα, λέει, το συζήτησα με το ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο δεν θα εκθέσω εδώ το όνομά του, και λέω, ρε παιδάκι μου, είναι αυτό για χωρισμό? Ναι, αυτό είναι, αυτό μου θυμίζει, θα το βάλεις. Και επειδή ως φίλη πιστεύω ότι κάποιο ρόλο έπαιξα και εγώ στην ιστορία στο σκομπάρ σας, θα το πάρω πιο προσωπικά και να πω ότι άντε, ας πούμε, είπε σε μένα για εκείνον. Βάλει το Βαγγέλη.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι πρέπει να σας πω ότι μου το ζήτησε μια φίλη μου η οποία είναι πιο μεγάλη λίγο ηλικιακά από μένα, όχι πως εγώ είμαι μικρή, αλλά εντάξει δεν είμαστε και σαν την Πελοπόννησο, τέλος πάντων. Η οποία μάλιστα μου είπε τη συγκλονιστική ιστορία ότι όταν αγόρασε το δίσκο του Παπα Κωνσταντίνου, ήταν μόλις είχε χωρίσει, δηλαδή χώρισε με τον τότε φίλο της και πήγε στο δισκάδικο, υπήρχαν και αυτά τότε, και αγόρασε το δίσκο του Παπα Κωνσταντίνου. Το χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δεν είπαμε ότι είναι. Βάζει λοιπόν το δίσκο να παίζει και ξαφνικά πέφτει πάνω στο γεια σου. Ήπιε λέει 4 διπλά, που λέει ο Βασίλης μες το τραγούδι.

Εντάξει, με τον τίτλο του τραγουδιού του επόμενου έχω διαχρονικά πρόβλημα. Το έχω πει όσες φορές το έχω βάλει σε εκπομπή. Ωστόσο, δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι όταν μία σχέση ερημώνει, η αράχνη βρίσκει το δρόμο της να τρυπώσει. Σωκράτης Μάλαμας.

0: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε Ionion FM.

Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσους από εσάς θα εκφράσει αυτό που θα πω, αλλά νομίζω, το έλεγα και στο Βαγγέλη, τον ακούγαμε το τραγούδι, ότι δεν γίνεται να χωρίσεις χωρίς πάρη, ο οποίος έχει κάνει μια καριέρα χωρισμένος και εγκαταλελειμμένος. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό συστατικό ενός χωρισμού. Νομίζω πάντα. Βέβαια, εμείς στη γενιά τη δική μας δεν πολύ χωρίζαμε με πάριο. Όχι, εμείς χωρίζαμε με πιξλάξ. Δηλαδή, έφτιαχνες ένα καφέ, τον άφηνες 3 ώρες και όταν ο καφές είχε κρυώσει, έβαζες τον πιάτσικα και έκλαιγες με την ησυχία σου.

Και μετά τους Pixlax λοιπόν θα περάσουμε στη θηγατρική των Pixlax και στους Sonar, οι οποίοι το 2009, αν δεν απατώ, είχαν κάνει ένα απίστευτο ντουέτο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Δεν χρωστάω σε κανένα», όπου, δεν ξέρω, θυμάμαι, αυτά έλεγα στο Βαγγέλη, σας έχω πει, μιλάμε πολύ όταν παίζουν τα κομμάτια από πίσω. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τα άκουσα, δηλαδή ήταν τόσο βάλει το Βαγγέλη, δεν μπορώ να το εξηγήσω το τόσο βάλει το.

κάνω που λες εντάξει ρε παιδί μου, τελείωσα το κομμάτι. Τέλος πάντων, θα μαζέψω τα κομμάτια μου για να πάω στο επόμενο. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σου λέει: εγώ θέλω να με κόψει τα δύο. Πάλι κομμάτια δεν είναι. In one piece στο τέλος της εκπομπής και αν. Θα κάνουμε group therapy εδώ πέρα μετά από αυτό, είναι σίγουρο.

Και μετά το Γιάννη Κότσιρα που θα περιμένει δύο ζωές για να την περιμένει. Θα πάμε στον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος άνθρωπος έχει μια πάρα πολύ απλή απέτηση και νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή βέβαια, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει το μυαλό όλων μας αυτό, το ότι δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι, στην αρχή τουλάχιστον.

κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Δηλαδή, έχουμε τελειώσει η πακέτα με χαρτομάτιλα. Έχουμε τελειώσει. Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει μπουκάλια με αλκοόλ, αλλά σας έχω πει εμείς με καφέ τη βγάζουμε, όποια και να είναι η διάθεση. Δεν, το αλκοόλ δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω αν συζητάγαμε προημίου τη λίστα της εκπομπής, αν θα μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση, αλλά δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει. Το τελευταίο τραγούδι σε αυτή τη λίστα, πριν σας αφήσουμε να κλάψετε κι εσείς με την ησυχία σας, βρήκε μόνο του το δρόμο για τη λίστα. Ήταν γιατί. Όπως σας είπα στον γκάλο που έκανα στους φίλους μου, στην παρέα μου και τα λοιπά, όλοι μου λέγανε 2-3 τραγούδια. Αυτό μου το είπαν όλοι. Όλοι. Δηλαδή ξαφνικά μάζεψε 6-7 ψήφους. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή όλοι το ίδιο πράγμα ακούγατε, τον χωρίζατε. Προφανώς είναι μικρός ο κόσμος, παιδιά. Και είναι πολύ εύκολο να συναντήσεις κάποιον αφού έχεις χωρίσει μαζί του. Και είναι ακόμα πιο εύκολο να μην μπορείς να τον πλησιάσεις ή αν μπορείς να τον πλησιάσεις, να μην μπορείς να πεις αυτά που θες να πεις και να καταλήγεις να λες δύο ψέματα. Μέχρι την επόμενη φορά, σας αφήνω με τον Αντώνη Ρέμο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο και στα σχόλια. Ξεκινήσαμε με την Αρετή και τη Με, ένα τραγούδι διασκευασμένο που πρωτοακούσαμε, αν το λέω καλά, από την Ελένη Βιτάλη και δύο ερμηνείες ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Να περάσουμε καλά απόψε. Έτσι, τις αγάπης πράγματα έχουμε στα χέρια μας. Αυτά μοιράζουμε. Αυτός είναι ο Στέλιος ο Ρόκος. Καλό μας δίωρο.

Βαρουφάκη-Λάκου. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Ionionfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι από που μπορείτε να ενημερώνεστε κιόλας. Ομάδες του Union FM στο Facebook, Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook επίσης, για να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε σκέψεις, συναισθήματα, βρίσιμα τα καμιά φορά έτσι για το καλό. Αυτός είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Στέλνω καλησπέρες και αγάπες και στην Πάτρα και στην Αθήνα και στις Αίρες και στη Σάκυνθο και στην Κεφαλονιά και στη Μήλο. Να είστε καλά, παιδιά. Παρά τα καλύτερα εύχομαι και για αυτά που γράφετε και για τα σχόλια. Έρχεται τώρα η αγάπη του Χρήστου του Θηβαίου. Ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Γιώργο τον κιθαρίστα.

είναι η αγάπη. Και μιας και μιλάμε για συναισθήματα τα οποία όμως δεν ξέρω αν γεννιόμαστε με αυτά. Σίγουρα γεννιόμαστε με μια μικρή σπίθα που χρειάζεται να την καλλιεργήσουμε και να την δουλέψουμε. Οι νύχτες είναι πολύ δύσκολες, ακόμα και για αυτούς που χαμογελούν, ακόμα και για αυτούς που δακρύζουν. Λάκης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Μητρο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

νομίζω πολύ ελάχιστα πράγματα. Γιώργος Δαλάρας με τον Αύγουστο και Γιάννης Πάριος να τραγουδάει κάτι το οποίο δεν υπάρχουν χείλη που να μην το έχουν ερμηνεύσει, τουλάχιστον σε στιγμές οι οποίες είναι προσωπικές. Γιάννης Πάριος, Αναθεμάς.

απαντήσω ειλικρινά. Δεν πίστευα ότι πολλές φορές στη ζωή γίνονται και συμβαίνουν πράγματα που αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένες στιγμές. Άσχετα με την έκβαση, άσχετα αν κάτι πάει όπως το θέλουμε ή όχι. Τώρα πια όμως είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές ο κόσμος γίνεται και για να συναντήσουν κάποιοι άνθρωποι κάποιους άλλους.

Ξέρετε, δεν είναι κοινό μυστικό ότι γράφω στίχους. Γνώρισα κάποτε λοιπόν ένα καλλιτέχνη. Πήγα να το δειγμαστήσω κάποιους στίχους και μου λέει: Θανάση, θέλω, μου λέει, να μου γράψεις ένα τραγούδι όπως το όπως σε θέλω. Αλήθεια, σας λέω, αυτό είναι αληθινό περιστατικό. Του λέω: Πώς να το κάνω αυτό? Πώς να το κάνω αυτό? Πώς να γράψεις ένα τραγούδι το όπως το πόσο σε θέλω? Μου λέει: Ένα τέτοιο στυλ. Λέω: Δεν γίνεται. Το πόσο σε θέλω το έγραψε συγκεκριμένος άνθρωπος, είχε δικούς του λόγους. Το λατρεύουμε και το αγαπάμε. Δεν νομίζω να ξαναγραφτεί ίδιο. Ούτε παραπλήσιο. Κάθε τι είναι μοναδικό. Τελικά έγραψε ένα τραγούδι που είναι τώρα στη δισκογραφία. Δεν έχει σημασία ποιο. Πήρε αυτό. Καμία σχέση με το πόσο σε θέλω. Εδώ έρχεται όμως το πόσο σε θέλω από Δυτικές Συνοικίες ζωντανά.

Ίσως η πιο ανατριχιαστική ερμηνεία Έλληνα καλλιτέχνη σε τραγούδι. Δεν ξέρω, ίσως φαίνεται έτσι πολύ αυτό που λέω, αλλά έτσι το νιώθω, βρε παιδί μου, επιτρέψτε το μου. Γιώργος Νταλάρας,

Αυτό το ζητήσατε και αφού το ζητήσατε ας το μοιραστούμε. Ναι, και συμφωνώ μαζί με το σχόλιο σας. Καμιά φορά οι αγάπες είναι ανόητες. Αλλά ξέρετε το ανόητο ως λέξη όπως την αντιλαμβάνομαι δεν περιέχει το χαζό ή το ηλίθιο ή το βλακώδες. Το ανόητο είναι γλυκό. Είναι κακούλι που λέμε ρε παιδί μου αν υπήρχε τέτοιο υποκοριστικό. Αυτή είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίθας.

αυτά τα πολλά μπορεί να είναι και το αντίο ή ο κρυφός πόθος αυτός.

0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hotspot του ίντερνετ.

έτσι επιστρέψαμε με Ελένη Σαλιγοπούλου και τις παλιές αγάπες και έρχεται τώρα το πιο γνωστό τσιγάρο του κόσμου. Τώρα δεν καπνίζω, το έχω κόψει, αλλά όταν κάμιζα αλήθεια είδα ένα τσιγαράκι, κρατούσε καλή συντροφιά καμιά φορά.

Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι από μόνα τους μαγικά. Είναι σαν να είσαι το βράδυ και να χαζεύεις τα πλοία να περνούν τα στενά του Βοσπόρου, ή σαν να σεριανάς κάτω από την σκιά του επικού Απόλλωνα εδώ στην Ανδρίτσινα.

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί ένας έρωτας μπορεί να είναι άγιος? Σας λέω μόνο, αν θέλετε να το σκεφτείτε, ότι έχει να κάνει με το αγνό συνέστημα, το πρωτόγενο, αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά. Αυτός είναι ο Παντελής ο Θαλασσινός.

πίσω στο πιο γλυκό εφηβικό τραγούδι που το ακούγαμε όταν πίναμε φραπέ ή μπύρα από ένα νέο νέο έφηβο, το Βασίλειο Γκαζούλη.

από τις διαφημίσεις, μαντέψτε, μια μικρή εκπληξούλα. Το ίδιο τραγούδι. Αλλά γιατί, σκεφτείτε το.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
7: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Αυτός ήταν ο καθρέφτης που μας δείχνει αυτό που θέλουμε να είμαστε ή αυτό που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή χωρίς ακριβώς να το καταλαβαίνουμε. Θα έρθω τώρα μαζί σε ένα τραγούδι νεραϊδίσιο. Ένα τραγούδι του δάσους, Λουδοβίκος των Αναγίων.

αφήσουμε με τη μουσική συντροφιά να πάτε μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος, η Ευτυχία Βαρούχα, το κουτί της Πανδώρας πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του Young FM. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε, να ονειρεύεστε και να χαμογελάτε. Για και χαρά σας, ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, πολλά φιλιά.

0: μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω

μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: δίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

δεν σας δεις μόνοι σας τα ξένα, γλυκά ματάκια ερωτευμένα. Γιατί στα στήθια μου βαθιά μ' ανάψατε φωτιά. Τόσον καιρό που είχα λείψει, μακριά σας πέθαινα από θλίψη. Νοστάλγησα στην ξενιτιά, την πλάνα σας.

Έτσι επιστρέφουμε και όλα από την αρχή ξανά αρχίζουν, έτσι ακριβώς όπως τα λείπε εδώ η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι του Ονειράμα. Ένα τραγούδι που μετράει το χρόνο και ξεκινάμε έτσι μαζί του την εκπομπή. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε τώρα να βρούμε τη Δήμητρα Γαλάνη η οποία μιλάει για έρωτες και για κραγιόν με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλεγοπούλου, όπου εδώ ο Παπαζό με τις διασκευές του το έφερε ξανά στο προσκήνιο. Εδώ παρέα με την Ένα Μαζάνη τραγουδούνε «Είναι εντάξει μαζί μου».

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Εδώ πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη Αλκιόνη, η οποία εδώ μόλις κυκλοφόρησε μια καινούρια διασκευή, το τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κρέζη.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε προς τη θάλασσα σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Είναι η Γιώτα Νέγκα εδώ, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη.

Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το ναύτι που βγήκε στη στεριά. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία επιστρέφει στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό, θα είναι εκεί σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνον, παρέα με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα, εδώ κοντά σας με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε να βρούμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για μια κίτρινη μέρα.

σβήστη, ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπά.

επόμενο τραγούδι μπορεί να άλλαξε λίγο ο τίτλος του, αλλά παρέμεινε ένα πολύ αγαπημένο βάλς. Το βάλς των ονείρων, εδώ από την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μουσική του Δημήτρη Καρά και με την ποίηση του Άλκη Αλκαίου.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανό με τον Χρήστο Βέργο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Κλαυδία και το νέο της τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Όνειρο βαθύ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Για σας, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionian FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Έτσι μάθαμε, έτσι μας αρέσει. Την μια κιθάρα και μπαλάντες, την άλλη μπουζούκι και ζεϊμπέκικα με παλιοκρασί. Ελάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τις γνώτητες.